μέσα άλλη γη. Άιντε θύμα, άιντε ψώνιο, άιντε συμβολόνιο. Αξυπνήσεις μόνο μιας, πάθα να αποδαώ δουνιάς. Άιντε θύμα,

παίζω μου, τι να κάνω. Έχω γεμίσει ασφιχτικά με καπνό το δωμάτιο.

δεν είναι απλά ένα ραδιόφωνο. Είναι το ραδιόφωνο σου. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

Δεν με ψάχνεις πια. Δεν με ψάχνεις. Πάλι το τραύμα ξέρω.

πως να σ' αγγίξω, πως φοβάμαι τόσο φως, φοβάμαι τέτοια αγάπη, Θεέ μου, τόσο δακρύ, μη μου ζητάς να πιω. Πως να σ' αγγίξω, πως εγώ τόσο μικρός, σκιά στο σκαλοπάτι.

97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

Σπάσε τους κανόνες. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

97,1 Ράδιο Εύρος. Όλος ο Εύρος ενημερώνεται εδώ. www.radioevros.gr. Συναρπαστικά αληθινός.

ενημερώνεσαι σωστά. Στο σταθμό που εμπιστεύεσαι. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

Άλλοι αποσυντονίζουν τους ακροατές. Εμείς τους συντονίζουμε με την αλήθεια. 97,1 Ράδιο Εύρος.

97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 7. Περισσότερη ενημέρωση, περισσότερη μουσική από ποτέ. 97,1 Ράδιο Εύρος. Επιστρέφει σε λίγο.
1: Στον Εύρο έχουμε τη δική μας αλυσίδα σούπερ μάρκετ.
2: Ακρίτας Πράξης. Εδώ και 40 χρόνια κάθε σπίτι γεμίζει ποιότητα, ποικιλία, χαμόγελα. Χιλιάδες προϊόντα σε πολύ χαμηλές τιμές.
1: Ακρίτας Πράξης. Σας γνωρίζουμε, γι' αυτό σας εξυπηρετούμε καλύτερα. 27 καταστήματα σε όλο τον Εύρο. Ένα στη γειτονιά σας.
2: Ακρίτας Πράξης. Κάνουμε πράξη την οικονομία, κάνουμε πράξη και την ποιότητα.
3: Όταν ένας σταθμός δημιουργεί εικόνες. Όταν η ενημέρωση είναι σωστή και ενδιαφέρει πραγματικά.
0: Τότε ακούς 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.
4: Πρωινή περιπολία στο Ράδιο Εύρος 97,1. Ο Χάρης Καταρίδης και ο Γιάννης Βαβαλικούδης είναι στις θέσεις τους από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή 7 με 10 το πρωί για όλες τις εξελίξεις αλλά και τη συνέντευξη της ημέρας. Ράδιο Εύρος 97,1. Έχεις πρωινή περιπολία. Θα τη χάσεις.
5: Κασαπιά. Σιδηρικά, χρώματα, είδη θέρμανσης, αρδευτικά. Από το 1924 στην Ορεστιάδα. Σωτηρίου Τσερκέζη 39. Τηλέφωνο 25520-22542. Κασαπιάν. Μας γνωρίζετε, μας εμπιστεύεστε.
6: Το αυτοκίνητο που θέλεις, όταν το θέλεις. Fit Car Rental. Κάνουμε την ενοικίαση απλή και προσιτή με προσεγμένα, καθαρά οχήματα, ευέλικτες επιλογές και φιλική εξυπηρέτηση. Για επαγγελματικά ταξίδια, αποδράσεις ή τις καθημερινές σου ανάγκες. Με ανταγωνιστικές τιμές και ξεκάθαρους όρους, οδηγείς με άνεση και σιγουριά. Fit Car Rental. Καλυπόλεως 73, στη συμβολή με την οδόλο Χαγού Διαμάντη, Νέα Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520-28525 και email rentfitcar@gmail.com. Ενοικιάσεις αυτοκινήτων Fit Car Rental. Η μετακίνησή σου, δική μας υπόθεση.

0: Εδώ είμαστε.
1: Εδώ,
0: καλημέρα.
1: Εδώ.
0: Καλημέρα, λοιπόν. Είναι Παρασκευή.
1: Επιτέλους. Επιτέλους, όχι, είναι Παρασκευή, επιτέλους. Επιτέλους, μια ωραία μέρα.
0: Ναι.
1: Από το πρωί.
0: Από
1: θα
0: το, πρωί.
1: Το δείξει μετά η έρευνα του Γιάννη στις θερμοκρασίες. Λοιπόν, είναι ο Γιάννης ο Βαβαλικούδης εδώ.
0: Είναι ο Χάρης ο Καταρίδης. Εδώ.
1: Εδώ, απέναντι. Ναι. Απέναντι ένα στον άλλον. Ενώπιος, ενώπιος.
0: Αντίκρα.
1: Αντίκρα. καρτσί. Και ξεκινάμε τώρα 7 η ώρα, 7 και κάτι ψηλά. Και μέχρι τις 10 την πρωινή μας περιπολία. Την τελευταία της εβδομάδας. Αύριο μεθαύριο περιπολίστε μόνοι σας. Κάτι θα βρείτε. Ή επισκεφτείτε το radioevros.gr.
0: Θα έχει πολύ πράγμα το radioevros.gr το Σαββατοκύριακο.
1: Ούτως ή άλλως πάρα πολλά. Έχουμε επισκέψεις, έχουμε πράγματα, έχουμε εκδηλώσεις, έχουμε δραστηριότητες. Έχουμε να κάνουμε και αυτό. Επαγρυπνά στις επάλξεις της ενημέρωσης. Στον αγώνα εκεί εφημερεύει, διημερεύει, διανυκτερεύει. Όλα τα κάνει και συμφέρει. Λοιπόν, 97,1 η συχνότητα για το βόρειο και το κεντρικό Εύρο, για να μας εντοπίσετε μέσα στη θάλασσα των FM. 95,3 η αντίστοιχη συχνότητα για την περιοχή της Αλεξανδρούπολης, της Σαμοθράκης, αλλά και δυτικά της υπόλοιπης Τράκης. Αυτά για τη θάλασσα των FM. Για τον ωκεανό του ίντερνετ υπάρχει το radioevros.gr. Mm-hmm. Το radioevros.gr, το οποίο φτάνει σε κάθε σημείο του πλανήτη. Όπως μέσω του διαδικτύου γίνεται και η ζωντανή μας μετάδοση από το Facebook του Ράδιο Εύρος, το επωνομαζόμενο χωριάτικα live streaming, όπου μπορείτε να αλληλεπιδράτε μαζί μας, να μας στέλνετε κανένα μηνυματάκι πέραν της καλημέρας. Την καλημέρα είναι αυτονόητη και είναι αποδεκτή και μας ευχαριστεί, αλλά άμα μας λέγατε κιόλας «χθες βράδυ δεν κοιμήθηκα καλά», παραδείγματος χάρη, είναι είδηση.
0: Είδηση.
1: Είναι είδηση, είναι ένα γεγονός.
0: Ναι.
1: Είναι ένα γεγονός. Μία κατάσταση, πώς να το πούμε. Αν πείτε ότι χθες μπήκε κάποιος, προσπάθησε να κλέψει το σπίτι μου, αλλά κακάρισε ο κόκορας και έφυγε. Παράδειγμα λέω. Είναι είδηση.
0: Μάλιστα.
1: Έχω φαντασία σήμερα πρωί.
0: Ναι, ναι, ναι, όντως.
1: Είπαμε.
0: Να καλημερίσω εγώ τη Δέσποινα, την Ξάνθιπη και τη Βάσο, αλλά και τον Χριστό.
1: Τη Δέσποινα της προστατεύει ένας γάτος που έχουν.
0: Ναι, εντάξει, ο καθένας ό,τι έχει. Καλημέρα λοιπόν και στους τέσσερις. Λοιπόν, σήμερα Παρασκευή 8 Μαΐου και ποιοι γιορτάζουν?
1: Σήμερα Παρασκευή 8 Μαΐου είναι μεγάλη γιορτή. Είναι το Οσίου Αρσενίου του Μεγάλου.
0: Mm-hmm.
1: Γιορτάζει την πεθέρα μας. Λοιπόν, μου ήρθε τώρα φλασιά. Αποστόλου Ιωάννου του Θεολόγου επίσης. Γιάννης, δεν θα γιορτάζει ένας Γιάννης μια φορά, ρε παιδί μου? Είναι η 10η φορά του χρόνου που γιορτάζει Γιάννηδες. Οσίου Μινά του Ιμνοδού και σύναξη της Παναγίας της Κασοπίτρας.
0: Μάλιστα.
1: Ένα από τα χιλιάδες ονόματα, προσωνύμια, επίθετα που έχει η Παναγιά. Λοιπόν, τα ονόματα που γιορτάζουν: Αρσένιος, Αρσένης, Αρσενία, Αρσίνα, Αρσινόη, Θεολόγος, Θεολόγης, Θεολόγος με άλλη γραφή, Θολόγος, Θολόγης, Θόλδης, Θεολογία και Θολογία, Μήλιος, Μήλης, Μιλιό, Μιλιά, Μιλίτσα και Κασιόπη.
0: Mm-hmm.
1: Είναι Παγκόσμια ημέρα Ερυθρού Σταυρού και Ερυθράση Μισελίνου.
0: Σωστά.
1: Σίγουρα θα ακούσουμε κάτι για Ντινάν Ερίκο εκεί στο σαν σήμερα, φαντάζομαι δηλαδή. Παγκόσμια ημέρα θαλασσεμίας, δηλαδή της μεσογειακής ανεμίας. Αυτό που ψάχνουμε όλοι πριν γεννηθούν, που ψάχνουν οι γονείς μας να δουν αν έχουμε το στίγμα. Δύσκολη πάθηση. Τι να πω, δεν ξέρω τι να πω. Είναι το συγκεκριμένο. Ανατολή ηλίου 6 και 21 είχαμε. Δύση ηλίου θα έχουμε στις 8 και 22.
0: Εν τω μεταξύ άλλων, είναι και Παγκόσμια ημέρα για τον καρκίνο των οωθικών. Mm-hmm. Και ώρα μνήμης και συμφιλίωσης για όσους έχασαν τη ζωή τους κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Πλέον είναι μακριά.
1: Ναι.
0: Να.
1: Είναι μακριά. Είναι οι μέρες που είχε λήξει ο πόλεμος. Γιατί διάβαζα ότι γίνονται και παρελάσεις όπως στη Μόσχα που ζήτησε ανακοχή ο Πούτιν.
0: Ποιος Πούτιν?
1: Μόσχα.
0: Ναι.
1: Ο Πούτιν από τον Ζελένσκι, να μην γίνει τίποτα το διήμερο, να γιορτάσουν και οι δυο λαοί τη νίκη κατά του.
0: Δεν έχει πέσει την αντίληψή μου.
1: Κάπου το διάβασα τώρα, αλήθεια ψέματα. Η πηγή που το διάβασα δεν ήταν και απόλυτα αξιόπιστη, γι' αυτό το λέω με επιφύλαξη.
0: Ωραία.
1: Αλλά σε ό,τι αφορά τη μέρα, πρέπει τώρα να γίνει.
0: Ναι.
1: Θερμοκρασίες.
0: Λοιπόν, θερμοκρασίες, θα σου πω. Θέλω λίγο να καλημερίσω τη Μαρία, την Ελένη και το Ρούλι. Εδώ ο Δημήτρης λέει, εκείνο το έργο της ΔΕΙΑΟ στην Ιπποκράτους πόσες μέρες θέλει για να στεγνώσει και να τα μαζέψουν? Πρέπει να έχει τουλάχιστον 5 ημέρες. Εγώ δεν έχω περάσει καθόλου την Ιπποκράτους τις τελευταίες μέρες.
1: Σε ποιο ύψος?
0: Μου διαφεύγει το έργο, αλλά για να το λέει ο Δημήτρης, περνάει κάθε μέρα από τον δρόμο αυτό, κάτι θα ξέρει. Καλημέρα Δημήτρη.
1: Καλημέρα Δημήτρη. Τώρα ανοίγουν στην Ζαρίφη και Πλάγια.
0: Ζαρίφη
1: και Ανατολικά. Ανατολικά προς τα δω. Προς εμάς.
0: Τι ανοίγουν?
1: Ανοίγουν κάτι γραμμούλες, δεν ξέρω ποια.
0: Οπτικές είναι.
1: Και πρόσεξε να δεις, γίνεται άμεσα και η αποκατάσταση. Ναι. Θα πεις η αποκατάσταση με τον τρόπο που γίνεται. Στο τέλος ο δρόμος είναι ρηγωτός από το όσοι που περνάνε. Ναι. Αλλά γίνεται άμεσα. Ναι. Μου έκανε εντύπωση βαδίζοντας το είδα.
0: Έχει γη στην περιοχή των παλαιών δικαστηρίων.
1: Ναι, ναι, από εκεί και μέχρι τη Ζαρίφη, σε κάθε κάθετο και παράλληλο δρόμο.
0: Ναι. Ωραία, δεν θα μείνει δρόμος για δρόμος.
1: Δεν θα μείνει, όχι, όχι. Αλλά έχει καινούρια άσφαλτο πάνω η οποία κοχλάζει.
0: Α, λέει στη διασταύρωση στο πρώην σούπερ μάρκετ του Βαρσαμακίδη.
1: Α, εδώ πάνω πάνω. Ναι, ναι, ναι, ναι, όντως, όντως, όντως έχει εκεί πέρα κάτι σημάνσεις.
0: Μάλιστα, ναι. δεν το ήξερα. Άμα είναι όντως τόσες μέρες, ας επισπέψουν τέλος πάντων να μην ταλαιπωρείται και ο κόσμος. Λοιπόν, θερμοκρασίες ζήτησες. 15,3 έχει η Αλεξανδρούπολη. Τη Αμοθράκης ο μετεωρολογικός σταθμός δεν λειτουργεί από την μία τα ξημερώματα. Οπότε δεν έχουμε εκεί θερμοκρασία.
1: Δολιοφθορά.
0: Ναι. 11 βαθμούς έχει το Σουφλί. Στους 12,8 είναι η θερμοκρασία στο Διδημότυχο. Η Ορεστιάδα έχει 11,7, σχεδόν 12 βαθμούς.
1: Διπλάσια από χθες, δηλαδή εντάξει, από προχθές. Αλλά ήταν εμφανέστατο καθώς ερχόμουν.
0: Ναι. Και στο μετεωρολογικό σταθμό των Δικαίων η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι στους 10,8 βαθμούς Κελσίου χάρη.
1: Μάλιστα.
0: Ναι, αυτά τέλος πάντων από τις θερμοκρασίες. Αν θέλετε να σας δείξω και λίγο Αλεξανδρούπολη, λίγο Φάρο, πλατεία Φάρο εκεί από την εικόνα που μας έρχεται. Έχει με σχετική συννεφιά η Αλεξανδρούπολη.
1: Τώρα που είπες Φάρο, στο νοσοκομείο του Φάρο, στην Πορτογαλία, νοσηλεύεται σε καταστολή η Bonnie Tyler.
0: Η Bonnie Tyler. Πού βρέθηκε αυτή στην Πορτογαλία?
1: Δεν ξέρω τι έκανε στην Πορτογαλία. Πάντως η αλήθεια είναι ότι έπαθε μια ρήξη εντέρου. Μια προγραμματισμένη λεπέβαση, αφού την έκανε και μετά, παρουσίασε επιδείνωση. Και είναι σε καταστολή τώρα.
0: Με την Bonnie, την Tyler.
1: Συγγνώμη, αλλά επειδή εμείς μεγαλώσαμε με κανένα δυο από τα τραγούδια της δεκαετία του 80, δεν μπορούμε να μην κάνουμε αναφορά σε μερικά άτομα που, εντάξει, μπορεί να πέρασαν τα χρόνια να μεγάλωσαν, αλλά εντάξει, σηματοδότησαν τα νιάτα μας.
0: Ένα από αυτά έχει η Bonnie Tyler.
1: Προφανώς. Αυτό εννοούσα και αυτό εννοούσα και εγώ. Πώς περιμέναμε στα πάρκ
0: για να χορέψετε βάλς. Βάλς, πώς.
1: Βάλς, μπλουζ.
0: Μπλουζ, τέλος πάντων. Ούτε μπλουζ είναι, ούτε βάλς είναι.
1: Εμείς αυτό θέλαμε.
0: Μάλιστα, περαστικά στην Bonnie Tyler.
1: Μακάρι.
0: Γεγονότα, σαν σήμερα το 1821 έχουμε τη μάχη της Γραβιάς. Ο Οδυσσέας ο Ανδρούτσος νικά τις τουρκικές δυνάμεις υπό τον Ομέρ Βριώνη. Επαναστατικές κινήσεις γίνονται και στην Εύβοια.
1: Ποιο είναι το παράδοξο αυτής της μάχης, το ακουστικό παράδοξο?
0: Το μάχη της Γραβιάς. Yeah.
1: Για τον Οδυσσέα Ανδρούτσο. Δεν χάνει. Νίκησε.
0: Α.
1: Χάνει τη Γραβιά, δεν χάνει, λέω.
0: Ναι, αλλά είναι η μάχη τη Γραβιά, δεν το χάνει.
1: Εκεί έγινε όμως. Εκεί έγινε.
0: 1886. Το φαρμακείο Jacobs στην Ατλάντα της Τζόρτζια πουλάει το πρώτο μπουκάλι Coca-Cola ως σιρόπι για φαρμακευτικούς λόγους. Στην πρώτη του αυτή εμφάνιση, το μετέπειτα διάσημο αναψυκτικό περιέχει και ποσότητα κοκαίνης.
1: Εγώ για φάρμακο το παίρνω, αλλά παχαίνω.
0: Ναι, παχαίνω και τρέχω σαν τρελό. 1897. Λίγη μεταπαινωτική ήταν των Ελλήνων ο πόλεμος με την Τουρκία. Λοιπόν, το σχετικό πρωτόκολλο κατάπαυσης του πυρός υπογράφεται στο χωριό Ταράτσα της Λαμίας. 1926.
1: Μπορείς, δεν μπορώ να μην, δεν μπορώ. Σήμερα με έχει πιάσει. Σε αυτό το χωριό μετά είχε γεύμα.
0: 1926. Φτάνει ατμοπλοϊκός στον Πειραιά, προερχόμενος από την Τεργέστη, ο διάσημος μαέστρος και συνθέτης Ρίχαρντ Στράους, για σειρά συναυλιών με την ορχήστρα του Συλλόγου Συναυλιών.
1: Τράβηξε ο καημένο.
0: Τι τράβηξε?
1: Ατμοπλοϊκός από την Τεργέστη,
0: ναι,
1: μέχρι τον Πειραιά.
0: Καλύτερα από τα πόδια.
1: Όχι, κολυμπώντας.
0: Το 1936 τώρα, έχουμε το Μάη του 36 στη Θεσσαλονίκη. Σε διαδήλωση καπνεργατών σκοτώνονται 12 και τραυματίζονται 282 διαδηλωτές εργάτες. Το 1945 η ναζιστική Γερμανία παραδίδεται και χαρακτηρίζεται η μέρα της νίκης. Από γεννήσεις το 1828 το άλλο, δηλαδή γεννιέται ο Ρίκος Ντινάν, ο Ελβετός επιχειρηματίας και ανθρωπιστής, ιδρυτής του Έρθρου Σταυρού.
1: Δεν πρόλαβε να δει την Ελλάδα σκλαβωμένη αυτός.
0: Δεν πρόλαβε καημένος. Βραβεύτηκε με Νόμπελ Ειρήνης το 1901. Ναι, μπράβο, και πέθανε το 1910. Δεν πρόλαβε ούτε με τον πόλεμο με την Οθωμανική Αυτοκρατορία,
1: ούτε με την καταστροφή της Σμύρνης.
0: 1899, σαν σήμερα γεννιέται ο Φρίντριχ Χάγεκ, αυστριακός οικονομολόγος και φιλόσοφος, από τους γκουρού του νεοφιλελευθερισμού, βραβευμένος με Νόμπελ το 1974. Το 1945 γεννιέται σαν σήμερα ο Κιφ Τζάρετ, Αμερικανός πιανίστας, από τους κορυφαίους στην ιστορία της τζαζ. Από θανάτους το 1873 πεθαίνει σαν σήμερα ο Τζον Στιούαρτ Μιλ, Βρετανός φιλόσοφος και οικονομολόγος που επηρέασε καθοριστικά την φιλελεύθερη σκέψη. Το 1880 πεθαίνει ο Γκισταβ Φλομπέρ, Γάλλος συγγραφέας, ο ανανεωτής του μυθιστορήματος, έτσι χαρακτηρίζεται. Το 1903 πεθαίνει ο Πολ Γκογκέν, Γάλλος μεταϊμπρεσιονιστής, ζωγράφος. Και τέλος, το 1936, σαν σήμερα, πεθαίνει ο Όσβαλτ Σπέγκλερ, Γερμανός φιλόσοφος, γνωστός από το ογκώδες και πολυδιαβασμένο σύγγραμμά του «Η παρακμή της Δύσης», που προτείνει την κυκλική θεωρία για την άνοδο και την πτώση των πολιτισμών.
1: Μάλιστα.
0: Παρακαλώ.
1: Όχι, από τότε το περίμενε να παρακμάσει η Δύση.
0: Α, ναι, ο καθένας έχει τις δικές του προσδοκίες και φιλοδοξίες.
1: Τέλειωσε το Total Eclipse of the Heart.
0: Τελείωσε και το Total Eclipse of the Heart. Και τώρα πάμε να δούμε τι γράφουν τα πρωινά αθλητικά πρωτοσέλιδα. Πρώτα όμως καλημερίζουμε την Ελένη και τον Χρήστο. Φύγαμε.
1: Καλημέρα λοιπόν και πάμε στη Live Sport. Κερδίζει, λέει, και μπαίνει ο ΆΚΑ και Final Four. Δεύτερη και τελευταία ευκαιρία του Παναθηναϊκού απόψε στις 9 και 4.
0: Όχι τελευταία.
1: Εντός.
0: Ναι.
1: Κόντρα στη Βαλένθια, Αταμάν, είδαμε τα λάθη μας, Λεσόρ, μια νίκη για να τελειώνουμε. ΚΑΕ Παναθηναϊκός, γελιότητα στα περί πώλησης.
0: Πώλησης.
1: Τα βγάζει αυτά, ότι πολύ το Παναθηναϊκός. Ο Λουίς Μίγια ξανά στο κάδρο. Στην Ισπανία επιβεβαιώνουν ότι ο Ολυμπιακός θα κάνει προσπάθεια για το σπουδαίο χαφ της Χετάφε, η οποία φέρεται να θέλει 8 εκατομμύρια ευρώ. Τι είπε ο Ατζούν για Μαρινάκη και Μάριμπορ? Τα σχέδια με τη Λίμπαρ για ΠΑΟΚ. Ο Ατζούν. Γιατί να πει κάτι ο Ατζούν?
0: Άντε.
1: Κύπελο το ευρωπαϊκό. Η Βασίλισσα Εκάρα με συγκλονιστική εμφάνιση διέλυσε τη Μάλαγα 78-65 και αύριο ετοιμάζεται να σηκώσει ξανά τη μεγάλη κούπα του BCL, Basketball Champions League. Αντίπαλος η Ρίγας Βίλνιους τον τελικό στις 9. Μπράβο την ΑΕΚ. Στον έκτο τελικό θα διεκδικήσει το τέταρτο ευρωτρόπαιο της τεράστιας ιστορίας της. Σιδερένια άμυνα και κυριαρχία στα rebound οικοδόμησε το θρίαμβο της ομαδάρας του Dragon Σάκοτα. Μπάρτλι 16, Νάναλι 14, Λεκάβιτσιους απέναντι στους συμπατριώτες του θα παίξει αυτός. 14 πόντους. Να πάρει ιδέες από τον... πες τον βρε, τον Ερναγκόμεθ. τον Χουάντσο, ναι, που παίζει μόνο απέναντι στους Ισπανούς καλά. Έτσι και αυτός να παίξει απέναντι στους Λιθουανούς. Γκρέι 10 πόντους, Μπράουν 8, σημειοφόροι της νίκης. Ρεσιτάλ από τους Ενωσίτες στην εξέδρα έβαψαν κυτρινόμαυρη τη Βαρκελόνη. Μπράβο λοιπόν στην ΑΕΚ, άντε και με το κύπελο. Και δίδυμο Γιώβιτς Βάργα πιο κάτω. Οι δύο killers της ΑΕΚ κερδίζουν έδαφος στην προτίμηση του Νίκολιτς για τον ντέρμπι τίτλου με τον Παναθηναϊκό. Τέλος τα σενάρια για Ριμπάλτα και Σπανιόλ. Αναστολή τιμωρίας θα επιδιώξει ο Παναθηναϊκός. Η ΔΕΑΒ έκλεισε τη λεωφόρο για το τελευταίο ιστορικό μάτς με τον ΠΑΟΚ. Η ΠΑΕ θα παλέψει ανατροπή και θα τιμωρήσει με απαγόρευση εισόδου τους υπαίτιους. Βλέπει Ράστοντερ και Δανικό Βαγιανίδη σύμφωνα με τους Πορτογάλους. Οι οποίοι Πορτογάλοι δεν στέλνουν όμως μόνο το Βαγιανίδη, στέλνουν και ποιον άλλον έχουν εκεί. Αχ, που είναι τραυματίας φέτος κατ' επανάληψη. Έναν επιθετικό μας βρε που τον πήραν από τον Παναθηναϊκό επίσης. Δεν θυμάμαι τώρα. Δημήτρη Βόηθα. Ναι, και λένε πακέτο θα έρθουν οι δυο τους. Α, με το, το Βαγιανίδη. Συνταγή Τούμπας και στο Φάληρο. Με το ίδιο σχήμα σκέφτεται ο Λουτσέσκου να παρατάξει τον ΠΑΟΚ, ωστόσο τον προβληματίζει μεγάλη διαφορά στην εικόνα σε πρώτο και δεύτερο ημίχρονο. Europa Link, Aston Villa Freiburg στην πόλη στις 25, είναι ο τελικός. Conference Link, Crystal Palace Ράγιο Βαγεκάνο στη Λειψία στις 27.05. Και Άρης επέστρεψε ο Μωρόν, πάει για εντεκάδα.
0: Μάλιστα. Πάμε τότε να δούμε τι γράφει η Sport Day σήμερα. Αρχικά, κύριο θέμα, γράφει τη δόξα κατακτήστε για τους μπασκετμπολίστες της ΑΕΚ. Συγκλονιστική της Ένωσης η ΑΕΤ κόντρα στη Μάλαγα και μεγαλειώδης πρόκριση στον τελικό του Champions League. 65-78 το σκορ, τρομερή άμυνα η ΑΕΚ και σούπερ απόδοση από όλους τους κυτρινόμαυρους, με τους Μπάρτλεϊ, Νάναλι και Λεκαβίτσιους να είναι ένα κλικ πιο πάνω. Σιγουριά πως πλέον η κούπα δεν χάνεται και ότι αύριο το βράδυ η ομάδα του Σάκοτα θα γίνει βασίλισσα ξανά.
1: Έχει σιγουριές να μην είχαμε.
0: Ναι, ναι. Απέναντι στο δικέφαλο θα βρεθεί η Λιθουανική Ρίτας που απέκλεισε με 87-69 την Τενερίφη. Πιο πάνω τώρα.
1: Οι Ισπανοί είχαν δύο ομάδες και θα φτάσουν στο τελικό.
0: Ναι. Λοιπόν, πάμε τώρα λίγο πιο πάνω. Άλλο μην αργείς, γράφει. Πόρωση στο στρατόπεδο του Επτάστερου για το 3-1 επί των Ισπανών. Κατάμεστο θα είναι και αυτή τη φορά το T-Center. Αταμάν, είμαστε.

0: Η ΔΕΑΒ τιμώρησε για ψήλου πείδημα την έδρα του Τριφυλιού, ευνοώντας σκανδαλωδώς τον ΠΑΟΚ που θα παίξει χωρίς κόσμο στη Λεωφόρο την τελευταία αγωνιστική. Η αντίδραση των πρασίνων στην απίθανη καμπάνα. Πιο κάτω, ΑΕΚ, στο κενό τα σενάρια, δεν επαληθεύτηκαν τα δημοσιεύματα περί Εσπανιόλ και Ριμπάλτα, καθώς ο σύλλογος της Βαρκελόνης κατέληξε στον Μόντσι. Νέα αποθέωση, Νίκολιτς από τον Σέρβικο τύπο. ΠΑΟΚ, μέσα ο Χατσίδης, Άρης χαμηλώνει το μπάτζετ. Σούπερ Λιγκ 1, συνεχίζουμε, τι Ηλιάδης, τι Νέβες για την ΑΕΛ και η Κηφισιά πηγαίνει Λεωφόρο, θα αγωνίζεται εκεί.
1: Μάλιστα.
0: Ναι. Μίλησαν οι έδρες στα διεθνή τώρα, η Φράιμπουργκ και η Άστον Βίλα πέρασαν στον τελικό του Europa, ενώ το ζευγάρι του Conference θα είναι Ράγιο Βαγεκάνο και Κρίσταλ Πάλας. Τα Σπάτα διώχνουν τους νέους, γράφει ο τρελός του χωριού, και με τη Βούλα Μπατίστα στην Καλαμάτα για τη Super League 2. Φως των σπορ.
1: Δεν μου λες. Η Ράγιο Βαγεκάνο δεν είναι αυτή που απέκλεισε τον ΠΑΟΚ? Δηλαδή θα μπορούσε να είναι στη... Ναι, τρώγουν την άστη θέση της ο ΠΑΟΚ.
0: Και παρακάτω. Διάβαζα χθες κάπου ένα άρθρο. Λέει, είναι μια μικρή πόλη. Ναι, τι είναι. Και λέει να βλώσανε ένα αεροπλάνο για να πάνε όλοι μαζί. Παίκτες, οι οικογένειές τους και φίλαθλοι. Με ένα τσάρτερ.
1: Πώς τη λένε αυτή, είναι Μόντο Γκλίπ, τέτοιο πράγμα. Πιο μεγάλη πρέπει να είναι η Ράγιο. Τι θα έλεγα.
0: Δεν ξέρω.
1: Ναι, Φώτης.
0: Ιωαννίδης.
1: Και αυτόν μαζί λοιπόν. Πάμε για την κούπα, στο φως των σπορ τώρα. Η ΑΕΚ κέρδισε 78-65 τη Μάλακα και προκρίθηκε στον αυριανό τελικό του Final Four του BCL.
0: Αυτό στείλε και ο Δημήτρης.
1: Ναι. Κόντρα στη Ρίτας Βίλνους. Οι Λιθουανοί επικράτησαν 87-69 της Τενερίφης. Δημήτρη, σε ευχαριστούμε.
0: Περίμενε λίγο, πήγε λίγο πιο πάνω. 78-65.
1: Ναι, okay. 13 πόντους. Ο Μίγια και η Γκίνια. Ο Ολυμπιακός θέλει να βάλει στοπ στο πολύ κακό σερί με τον ΠΑΟΚ και να σκοράρει στο Καραϊσκάκι μετά από 2,5 μήνες. Τι συμβαίνει με τον 31χρονο χάφτη Σχετάφε που επανέφεραν δυναμικά οι Ισπανοί? Υπομονή 10 μέρες για τα μεταγραφικά. Και η Κόβεντρη για τον Τζολάκη, τίποτα χειροπιαστό για τον Έλληνα Πορτιέρε. Το πολύ τρεις αλλαγές με ΠΑΟΚ, το rotation του Γκαρθία και Μουζακίτη, με Γκαρθία και Μουζακίτη λόγω Παναθηναϊκού. Η πρώτη απόπειρα της Πάρμα για παραμονή του Στρεφέτσα και τι υπόθηκε για το ενδιαφέρον Μαρινάκη για τη Μάριμπορ. Εν τω μεταξύ δεν διαβάσαμε ακόμα. Έγινε στη Ρεάλ κόλαση, πλακώθηκαν στην προπόνηση.
0: Αλήθεια.
1: Ο Βαλβέρδε μάλιστα, ο ποδοσφαιριστής Βαλβέρδε, ο Ρουγανό, δέχτηκε μια γροθιά από ένα Γάλλο, δεν θυμάμαι το όνομά του. Έπεσε κάτω, άνοιξε το κεφάλι του χτυπώντας κάτω και έφυγε με καροτσάκι για το νοσοκομείο. Ήτανε λιποθύμηση, είχαν σκληρό το box. Λοιπόν, ο Ολυμπιακός θα έχει τα μάτια του 14 στο απόψινό παιχνίδι της Ζαλγκύρης, γιατί λέει σύνδεση με Κάουνας πιο πάνω, με τη Φενέρμπαχτσε. Ο Μπαρζόκας περιμένει την κατάληξη της σειράς για να αρχίσει να καταστρώνει τα πλάνα του. Στο στυλ της Ζαλγκύριο Αρένα, το νέο σεφ. Ρεάλ η δεύτερη. Μετά τον Ολυμπιακό πέρασε στο Final Four της Αθήνας και η Βασίλισσα, καθώς έκανε το 3-1 επί της Χάποελ Τελαβίβ, πήρε την νίκη στο Μπότεβ Γκραντ με 87-81. Από το ζευγάρι του Παναθηναϊκού με τη Βαλένθια, ο αντίπαλος των Μαδριλένων στον ημιτελικό. Τελικός πρόκρισης πιο κάτω, ο Παναθηναϊκός θέλει να τελειώσει τη σειρά των play-off απόψε στο ΆΚΑ και να πάρει το εισιτήριο για το Final Four της Αθήνας. Να μην πάνε ξανά στη Βαλένθια, θέλουν οι πράσινοι, και κυρίως να μην επαναλάβουν τα λάθη που έκαναν στο τρίτο μάτς. Ανατροπές και φαβορί, Άστον Βίλα 4-0 την Νότιγχαμ, wow. Με Φράιμπουργκ 3-1 την Μπράγκα, στον τελικό του Europa League στην Κωνσταντινούπολη. 4-0 κέρδισε την Νότιγχαμ. Mm-hmm. Χάσαμε έξω, Γιάννη. Crystal Palace και Ράγιο Βαγεκάνο θα διεκδικήσουν το Conference Link στη Λειψία στις 24 του μήνα. Τρίτη Εθνική και στρατηγός Μιλτιάδης. Η ομάδα του Πύργου Τριφυλίας επικράτησε του Πανθουριακού με 4-3 στα πέναλτι και κατέκτησε το τέταρτο κύπελο Μεσσηνία στην ιστορία της. Καμία αφιέρωμα στον Ορέστη που κατέκτησε το 13ο κύπελο της ιστορίας του. Ιδανικό φινάλε στη σεζόν για τους Μαυρόασπρους, έπειτα και από την πέμπτη θέση στο πρωτάθλημα. Ο τελικός

0: εκεί παραδίπλα. Ο άμεσος στόχος της Arsenal και της Paris Saint-Germain είναι να βρεθούν στις 30 Μαΐου στη Βουδαπέστη ως πρωταθλητές της λίγκες τους, απόλυτο φαβορή αμφότερες, αλλά θέλουν να τελειώσουν στις χώρες τους.
1: Αυτά.
0: Ναι, ναι, πάμε στον κόκκινο κατακόκκινο πρωταθλητή.
1: Πάμε να δούμε τι γράφει και ο κόκκινος πρωταθλητής στο σημερινό του φίλο. Δέος για τον θρύλο, λέει, ύμνη των ξένων για τον μπάσκετ που παίζει. Είναι το μεγαλύτερο φαβορί όλων των εποχών, αναρωτιούνται οι Ισπανοί.
0: Τσέσκα ήταν.
1: Έχει κυριαρχήσει στη διοργάνωση. Για τη φετινή διοργάνωση, μάλλον λέει. Και ποια ομάδα ταιριάζει στον Ολυμπιακό, Φενέρμπαχτσε ή Ζαλγκίρις? Ανάλυση για τους δύο υποψηφίους αντιπάλους στον ημιτελικό. Και Φουρνιέ και Βεζένκοφ προκαλούν φόβο στην Ευρώπη. Ναι. Η ΔΕΑΒ κλείνει τηλεοφόρο και αλλοιώνει τα play-off χωρίς κόσμο το Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ. Και ο Μεντιλίμπαρ ψάχνεται για τον νούμερο ένα κίνδυνο. Πώς θα ρίξει τον Ζίφκοβιτς? Ο Σέρβος είναι μέσα σε 14 γκολ του ΠΑΟΚ στα 9 τελευταία παιχνίδια με τον θρύλο, και η σωστή αντιμετώπιση του φαίνεται αποτελεί τη μεγαλύτερη ανάγκη αν θέλει να φτάσει στο τρίποντο. Οι ξένοι βάζουν τον Μέντι δίπλα σε Αρτέτα και Λουίς Ενρίκε, μιλούν για ισπανική κυριαρχία. Το τρίκ με τον Ποντένσε, η εναλλακτική του Μέντι, και το θαύμα περνάει από τον Αγιούμπ. Ο γνωστός Ελκαμπή μπορεί. Ο γνωστός. Αυτός που παρουσιάζεται το τελευταίο διάστημα.
0: Είναι και το πρώτο χαρακτηριστικό του ονόματο, το πρώτο συνθετικό. Αγιού. Αγιού. Ποιοι κάνουν θαύματα? Οι Άγιοι. Αγιούμπ.
1: Τέλος πάντων. Γούναρη στον πρωταθλητή, είναι πρωταθλητής, θα σηκώσει κεφάλι, δεν ταιριάζει η μύρλα στον Ολυμπιακό, λέει.
0: Ναι. Γούναρης. Ο Γιάννης. Το δεν τον πρόλαβες. Πάμε στην αθλητική ώρα των σπορ. Δύο θέσεις ανοιχτές για την 11η της ΑΕΚ την Κυριακή. Ο Νίκολιτς ξέρει καλά το δρόμο για τον, και τον τρόπο για την κούπα. Και στο κέντρο του πρωτοσέλιδου, φέρτο μου, αεκάρα μου. Με άμυνα από Ατσάλι, η ομαδάρα του μεγάλου Dragon Σάκοτα τσάκισε τη Μάλαγα 65-78 και το Σάββατο παίζει τελικό με τη Ρίτας για να γράψει την ιστορία και να πάρει το τέταρτο ευρωπαϊκό. Πάρτι στη Μπανταλώνα από 800 ενωσίτες και δεν σταμάτησαν να τραγουδάνε.
1: Μάλιστα.
0: Ωε, δεν σταμάτησαν.
1: Sport Time. Κάποιος φωνάζει από το πλήθος. Μίλησε κανείς και απαντάει η ιστορία της μπασκετικής ΑΕΚ. Η ιστορία. Αυτό.
0: Ο Κόντος είναι.
1: Κόντος.
0: Μινάς Κόντος. Αυτός δεν είναι, αυτός είναι.
1: Πάμε και μέτρος που να κλείσουμε τα πρώτα.
0: Είναι ο Αμερικάνος. Κόντος είναι, μου φαίνεται. Λοιπόν, ή ο Αμερικάνος. Μπορεί να ήταν ο Γιώργος Αμερικάνος.
1: Πάμε στη Μέτροσπορ.
0: Πήγαμε στη Μέτροσπορ. Εκεί είμαστε. Να, τη βλέπω εγώ. Τρέχει ο Γιακουμάκης. Να, τον βλέπεις. Ναι. Έτοιμος και ο Χατσίδης. Στην τελική ευθεία κλείνουν πληγές στον ΠΑΟΚ. Προ sold out το match με τον Ολυμπιακό. Το out το ξέχασε. Μόνο το sold γράφει. Και κλεισμένο των θυρών το Παναθηναϊκό ΠΑΟΚ. Ανεβάζει στροφές. Πολύ πιθανή η επανείσοδος του Μωρών στον αγώνα με τον Όφη για τον Άρη. Πάμε στις μεγάλες ομάδες. Στόχος είναι εξυγίανση και το top 6 στον Ηρακλή. Ξεκάθαρο το πλάνο του Ηρακλή από τον Παναγιώτη Μονεμβασιώτη που δηλώνει σε 2 χρόνια θα είμαστε κανονική ομάδα και ΠΑΕ που θα λειτουργεί φυσιολογικά. Η ομάδα θα φτιαχτεί φέτος από την αρχή. Βλέπουμε κορυφαίες περιπτώσεις για προπονητή. Και διάκριση Μέλβιν γράφει παρακάτω. Με 660 πόντους βρίσκεται στη 10η θέση των κορυφαίων σκόρερ στην ιστορία του FIBA Europe Cup.
1: Μάλιστα. Ωραία. Αυτά από τον αθλητικό τύπο. Έτσι ξεκινήσαμε την πρωινή μας περιπόλεια. Καλημερίζουμε Σταυρούλα, Τζοάν, Γιώργο από παλιό νοσοκομείο Λεμεσού. Ελπίζουμε να μην είσαι ασθενής.
0: Την περιοχή του νοσοκομείου.
1: Και καλημέρα και στην Ιωάννα. Φύγαμε για το πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα της ημέρας.
2: Ο 97,1 Radio Evros επιστρέφει σε λίγα λεπτά. Για περισσότερη ενημέρωση είναι εδώ. Από το 1944, η Ένωση Ορεστιάδας στηρίζει τον αγρότη του Βόρειου Εύρου με 16 αποθηκευτικά συγκροτήματα, εργοστάσιο ζωοτροφών, μονάδα σποροπαραγωγής και 14 καταστήματα αγροεφοδίων. Η Ένωση παραμένει δίπλα στους παραγωγούς, προσφέροντας σύγχρονες υπηρεσίες, αξιόπιστα προϊόντα και συμβουλευτική υποστήριξη.
3: Περισσότερα από 900 μέλη και 3.000 συνεργαζόμενοι παραγωγοί εμπιστεύονται την Ένωση, τον σταθερό πυλώνα του αγροτικού εισοδήματος στη Θράκη.
2: Αγροτικό Συνεταιρισμός Δημητριακών Ορεστιάδας, η Ένωση. Παράγουμε μαζί, αναπτύσσουμε τον τόπο μας.
4: Άλλοι μεταδίδουν απλά πληροφορίες. Εμείς, ειδήσεις. 97,1 Ράδιο Εύρος, το αληθινό ραδιόφωνο.
5: Ψάχνεις τρόπο να τακτοποιήσεις τα πάντα σε ένα σημείο? Στο NLS Point, σε Δηδημότυχο και Ορεστιάδα, η καθημερινότητά σου γίνεται πιο απλή. Συγκρίνουμε για σένα όλα τα προγράμματα ρεύματος και φυσικού αερίου σε συνεργασία με τις κορυφαίες εταιρείες Energy, Eron, Enerwave και όλους τους παρόχους, επιλέγοντας το κέρδος σου. Ολοκληρωμένες λύσεις Nova σε ίντερνετ, τηλεφωνία και TV. Εξόφληση κάθε είδους λογαριασμού και μεταφορά χρημάτων στην Ελλάδα και όλο τον κόσμο με την αξιοπιστία MoneyGram. NLS Point. Ένας νέος κόσμος υπηρεσιών με δύο καταστήματα: Δηδημότυχο 25 Μαΐου 92 και Ορεστιάδα Κωνσταντινουπόλεως 216.
4: 24 ώρες στο σφιγμό της Θράκης. Ψυχαγωγία.
2: 24 ώρες 97,1 Ράδιο Εύρος και radioevros.gr. Συναρπαστικά αληθινός.

0: αυτοκίνητο που θέλεις, όταν το θέλεις. Fit Car Rental. Κάνουμε την ενοικίαση απλή και προσιτή με προσεγμένα, καθαρά οχήματα, ευέλικτες επιλογές και φιλική εξυπηρέτηση. Για επαγγελματικά ταξίδια, αποδράσεις ή τις καθημερινές σου ανάγκες. Με ανταγωνιστικές τιμές και ξεκάθαρους όρους, οδηγείς με άνεση και σιγουριά. Fit Car Rental. Καλλιπόλεως 73, στη συμβολή με την οδό Λοχαγού Διαμάντη, Νέα Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 28525 και email rentfitcar@gmail.com. Ενοικιάσεις αυτοκινήτων Fit Car Rental. Η μετακίνησή σου, δική μας υπόθεση.
1: Κασαπιάν. Σιδηρικά, χρώματα, είδη θέρμανσης, αρδευτικά. Από το 1924 στην Ορεστιάδα. Σωτηρίου Τσερκέζη 39. Τηλέφωνο 25520 22542. Κασαπιάν. Μας γνωρίζετε, μας εμπιστεύεστε.

0: Συνεχίζουμε την πρωινή μας περιπολία. Καλημέρα, καλημέρα σε όσους συντονιστήκαν τώρα στο Ράδιο Εύρος, στη συχνότητά μας. Θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 10 όπως κάθε μέρα, παρέα με το Παντρόν που βρίσκεται στην πλατεία Δασίου, στη συμβολή των οδών Πρόκου Κωνσταντινούπολεως και Βασιλείου Κωνσταντίνου. Σωστά.
1: Περίπου.
0: Την Πρόκου όλη.
1: Η Πρόκου είναι πεζόδρομος, ναι. Πρόκου ένα. Οι άλλες δυο, ναι, συμβάλλονται.
0: Ναι. Λοιπόν, εκεί βρίσκεται τα καλύτερα ροφήματα, καφέδες, χυμούς. Εκεί βρίσκεται πολύ ωραία brunch, πολύ ωραία cocktails και πολύ δυνατά events. Μαζί μας είναι και το Top Charm, το Κέντρο Ποδολογίας και Ονειχοπλαστικής στην Αναγεννήσεως 153. Παρέα μας έχουμε φυσικά τη Fit Car Rental για τις ενοικιάσεις, αλλά και το σέρβις του αυτοκινήτου σας.
1: Καλλιπόλεως 73 με λοχαγούδια Μαντιγωνία. Το Μάσα Μπούκα για φαγητάκι, για ό,τι θέλετε, αλλά και για αναπόληση ωραίων στιγμών, καθώς θα κάθεστε στην πλατεία, στον εξαιρετικό χώρο που έχει έξω από το κατάστημα, και θα ταινίζετε εκεί τα πάντα, που μπορεί να παίξουν τα παιδιά σας ελεύθερα. Σουβλάκι και γκρίλ, παραγγελίες στο 255-20-21-245, το θυμάστε, καινούριος χώρος, εξαιρετικός, πεντακάθαρος, πανέμορφος, να πάτε. Και να μην ξεχνάμε το Κασαπιάν Οβανές, το Βάνι, από το 1924, τρεις γενιές και ετοιμάζεται και τέταρτη, καταρτίζεται τώρα. Σιδερικά, χρώματα, αρδευτικά, είδη θέρμανση, Σωτηρίου Τσερκέζη 39, είπαμε, 102 χρόνια. Τα λόγια είναι περιτά την ώρα που μετράμε τα χρόνια.
0: Ωραία, λοιπόν.
1: Πάμε Δημοκρατία.
0: Πάμε.
1: Πάμε λοιπόν στην ανάγνωση των πολιτικών εφημερίδων και δει των πρωτοσελιδών τους, αρχίζοντας πάντα από τη Δημοκρατία, στις οποίες το λογότυπο δίπλα ο Μανώλης Κοτάκης λέει «Μανία της τιμιότητας και το σκοτίστηκα των υποκλοπών».
0: Σκοτίστηκα.
1: Σκοτίστηκα τώρα, εντάξει. Ναι. Μπορούσε να λέει και σκονίστηκα, αφού το βάλαν στο αρχείο. Ή τα αρχεία σκονίζονται. «Κάτι τρέχει, μεγάλος έρωτας Παπασταύρου με κορεατικές εταιρείες. Ανεξήγητο ενδιαφέρον, καθυπέρβαση των αρμοδιοτήτων για τις κινήσεις ναυπηγικών και αεροναυπηγικών ομίλων». Μάλιστα. «Στοχοποίηση, παραδίπλα, πόλεμος λάσπης κατά δένδια από τους υποτακτικούς του Κυριάκου. Συντονισμένα πυρά από Άδωνη, Πλεύρη, Μαρκόπουλο». Στο κέντρο του πρωτοσελίδου, η Δημοκρατία της Βαϊμάρης εμπνέει το Μητσοτάκη. Οι προτάσεις του για την αναθεώρηση του Συντάγματος αποκαλύπτουν ότι θέλει να κυβερνάει για πάντα με εξουσίες μονάρχη χωρίς λογοδοσία. Βαριές αιχμές συνταγματολόγων για τη μεθόδευση. Καταστατικό Κόζα Νόστρα εφαρμόζει η κυβέρνηση για τους υπόδικους βουλευτές.
0: Για τους 13 υπόδικους βουλευτές.
1: Για τους 13 υπόδικους βουλευτές, ναι, γνωστός ο αριθμός άλλωστε. Δεν ξέρουμε γιατί κατηγορούνται ακριβώς, για το αν είναι πλημέλημα ή άμα είναι κακούργημα, αφού αλλεπάλληλες είναι οι εκκλήσεις από την εισαγγελία την Ευρωπαϊκή. Να δούμε τελικά πού θα κάτσει η μπίλια.
0: Πώς το χαρακτήρισε να δεις χθες ο Άδωνης Γεωργιάδης, λέει δεν μπορεί μια ακτιβίστρια εισαγγελέας να δηλητηριάζει την πολιτική ζωή του τόπου.
1: Καλά, ούτε ένας βιβλιοπόλης να ασχολείται με την υγεία. Τι σημαίνει αυτό?
0: Ακτιβίστρια τη χαρακτήρισε την
1: Ελλάδα. Κακός είναι ο ακτιβισμός δηλαδή. Αυτή μπορεί να είναι ακτιβίστρια της δικαιοσύνης.
0: Ναι.
1: Καταστατικό λοιπόν Κόζα Νόστρα εφαρμόζει η κυβέρνηση για τους 13 υπόδικους βουλευτές, ακόμα και αν παρανόμησαν θα συμπεριληφθούν στα ψηφοδέλτια, μέχρι να μάθουν να παρανομούν χωρίς να πιάνονται.
0: Ναι.
1: Δίκη Τεμπών, έγγραφο ντοκουμέντου τεκμηριώνει ότι ο Καραμαλής έπρεπε να διωχθεί για κακούργημα. Η οικογένεια του αδικοχαμένου Βάιου Βλάχου αποκάλυψε εμπιστευτική επιστολή του πρώην Διευθύνοντος Συμβούλου του ΟΣΕ Παναγιώτη Τερζάκη προς τον Υπουργό Μεταφορών. Εφιάλτης, νέες ανατιμήσεις φωτιά στα ράφια των σούπερ μάρκετ. Ο πληθωρισμός τροφίμων μόνο τον Απρίλιο αυξήθηκε κατά 2,23%.
0: Μόνο.
1: Μόνο κατά τον Απρίλιο. Λαχανικά συν σχεδόν 12%, 11,96%. Παιδικές τροφές 7,43%. Αλαντικά 7,11%. Φρέσκα ψάρια, κρέατα 5,57%. Φρέσκα ψάρια 4,19%. Και πιο κάτω το σκεπτικό. Αθώος η πολίτη που πυροβόλησε διαρρήκτη. Το δικαστήριο ανέτρεψε την πρωτόδικη απόφαση.
0: Μάλιστα.
1: Ναι. Αν κατήχε νόμιμα το όπλο, ρε παιδιά, εντάξει, μπαίνει ο άλλος στο σπίτι σου, κινδυνεύει η ζωή σου. Δεν πρέπει να αμυνθείς. Δεν ξέρεις τι κάνει.
0: Περίμενε λίγο, περίμενε λίγο. Τι όπλο? Άμα είναι όπλο κινητικό.
1: Όπλο μπορεί να ήταν, εντάξει. Δεν είπα να τον πυροβολήσω με το J3 που έχω εγώ. Ναι. Εντάξει, αυτό αφαιρεί ζωές, δεν είναι επεξηγέλαση. Αλλά λέω τώρα, αν για οποιοδήποτε λόγο για την προστασία του κανείς κατήχε νόμιμα κάτι. Πες ότι πάλεψαν και το χτύπησε με ένα μαχαίρι. Τι σημασία έχει, το χτύπησε με ένα βάζο στο κεφάλι και το σκότωσε. Καλύτερα είναι. Αλλά παλεύεις για τη ζωή σου όταν ο άλλος έρχεται στην οικία. Είναι άβατο. Πρέπει να αμυνθείς. Μην κάνουμε σαν την αστυνομία, κάντε πώς κοιμάται.
0: Ναι, απλά να μην γίνουμε και το αντίθετο όπως έχουν γίνει στις ΗΠΑ που καθένας έχει και ένα οπλοστάσιο στο σπίτι του.
1: Ναι, αλλά εκεί είναι επιτίθεται.
0: Ναι.
1: Δεν αμήνονται.
0: Ναι, τέλος πάντων. Πάμε στον ελεύθερο τύπο.
1: Γιατί όχι.
0: Όλοι να ιδρώσουμε τη φανέλα. Πάμε για τρίτη τετραετία. Το μήνυμα Μητσοτάκη στους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Διαψεύστηκαν όσοι προέβλεπαν τσακωμούς. 6 ώρες συζήτηση στην κοινοβουλευτική ομάδα Νέας Δημοκρατίας με ενωτικό κλίμα και λίγες γκρίνιες. Στο επίκεντρο της συνεδρίασης, το επιτελικό κράτος. 43 βουλευτές πήραν το λόγο. Βολές Άδωνη κατά Δένδια. Κάποιος θα πήγαινε και στη Σελήνη για να μην μιλήσει. Δεν πήγε ο Δένδιας.
1: Σελήνη.
0: Στην κοινοβουλευτική ομάδα. Κάτι τέτοιο ψηλιάζομαι. Ναι. Εχμές Βορύδη κατά Κοβέση και αναθεώρηση σε 30 άρθρα του Συντάγματος, ιδιωτικά ΑΕΗ, σύνδεση αξιολόγησης μονιμότητας στο δημόσιο, κατάργηση προανακριτικών, νέος τρόπος εκλογής ανώτατων δικαστικών, μία εξαετής θητεία για τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, τεχνητή νοημοσύνη.
1: Όχι για τον πρόεδρο.
0: Όχι.
1: Λοιπόν, έχω μια πρόταση προς τη Νέα Δημοκρατία. Για... να τις αλλάζουν τις συνδρομένες φανέλες. Η εποχή είναι τώρα. Καταλαβαίνει, μυρίζει.
0: Λοιπόν, στροφή σε σπίτια 25 ετίας και ανακαίνιση. Η νέα τάση στην αγορά ακινήτων. Πίνακες με τιμές 152 περιοχές σε όλη τη χώρα. Το κόστος των εργασιών. Παρακάτω. Εκλεκτικό συνέδριο. Πιλωτική δίκη για την ΕΑΣ σε 400.000 συντάξεις. Πιο κοντά στη συμφωνία για το Ορμούς, Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν, γράφει και χρήση ραδιοφάσματος. Σήμα ΔΕΗ για είσοδο στην κινητή τηλεφωνία. Εντάξει, η ΔΕΗ θα κάνει ό,τι περνάει από το χέρι της για να μην ρίξει τις τιμές. Στο ρεύμα. Ναι. Θα αγοράσει έξω, θα επενδύσει, θα. Ναι, ναι, τέλος πάντων. Ο Αστέριξ στον Μπενάκι, έκθεση με φιγούρες και τέλος μύθοι και αλήθειες για τον Χανταϊό. Πώς μεταδίδεται. Λοιπόν, θέλουν με το ζόρι να κάποιοι να εμπορευθούν αυτό τον ιό.
1: Ναι, να μας πούνε ότι έχουμε πάλι επιδημίες και πανδημίες.
0: Ναι, ναι.
1: Πάμε στα νέα. Ένθετο το νέα πάνω-πάνω. Στροφή στα ηλεκτρικά από δεύτερο χέρι. Πότε πρόλαβαν, χάλασαν από πρώτο χέρι?
0: Δεν χάλασαν.
1: Δηλαδή, πότε πρόλαβε κατανάλωση, ας πούμε, και το βαρέθηκε και το έδωσε.
0: Ξεχνάς το leasing. Το leasing είναι ένα πολύ σημαντικό παράγοντα τη αγορά.
1: Αυτό μπορούσε να θεωρηθεί σωστό πρώτο και δεύτερο χέρι. Λόγω τη αύξηση λοιπόν τη τιμή των καυσίμων, όλα αυτά. Τι αποκαλύπτουν? Χιλιάδες διασταυρώσεις, αδήλωτα εισοδήματα από παροχές, αγοροπολισίες. Συγγνώμη. Δυόμισι χιλιάδες έλεγχοι το 2026 σε μεταβιβάσεις ακινήτων. Άνοιξαν νέες πληγές στη Νέα Δημοκρατία. Γκρίνες, εμφύλοι, αλληλοκαρφώματα. Μια εξάωρη συνεδρίαση γεμάτη εχμές και μπηχτές κατά σκέρτσου και δένδια από υπουργούς, βουλευτές αλλά και από τον Πρωθυπουργό. Ποιοι υδρώνουν και ποιοι όχι τη φανέλα και ποιοι πάνε εκεί που μας βρίζουν και όχι στα όργανα. Και άλλες εσωκομματικές ιστορίες και μια συζήτηση για την αναθεώρηση με στόχο την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Ό,τι δεν έδειξαν οι κάμερες και όσα δεν ακούστηκαν από τα μικρόφωνα. Και πιο κάτω τώρα, Χανταϊός ψάχνουν κρούσματα σε 12 χώρες, η προειδοποίηση του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας και υπάρχει μια φωτογραφία του στρατιωτικού νοσοκομείου όπου 14 Ισπανοί επιβάτες θα περάσουν την καραντίνα. Αλλά λέει ότι μπορεί να κάνει και εβδομάδες για να εμφανιστεί συμπτώματα αυτός ο ιός. Οπότε η καραντίνα δεν θα είναι της πλάκας που εξεγέλασε. Ναι. Κάθεσε ένα μήνα σε καραντίνα, ας πούμε, λες και γύρισες από τον Άρη.
0: Άσχετο, αλλά να το πω τώρα που καίει. Απέτυχε το αεροπλάνο της πτήσης Αθήνα-Αλεξανδρούπολη να προσγειωθεί.
1: Ναι.
0: Τώρα. Και επιστρέφει στην Αθήνα. Λόγω, λέει, περιορισμένης ορατότητας. Έλεγε στις ομίχλες. χθες.
1: Ναι, τότε τις πρωινές ώρες.
0: Ναι. Ναι. Η πτήση ξεκίνησε στις 6 και 10. Ήταν προγραμματισμένη να προσγειωθεί στις 7.25 στην Αλεξανδρούπολη. Αλλά είχε άλλες
1: βολές.
0: Ο καιρός, ναι.
1: Λοιπόν, όχι απλά φίλοι, διαβάζουμε την επόμενη είδηση. Σκύλοι σκληρά εργαζόμενοι. Σαν σκυλιά δουλεύουν. Από ζώα συντροφιάς έως διασώστες. Και από την δεξιά στήλη, περσικός, πρόσκαιρη λύση για τον εγωισμό του Τραμπ, γιατί ο Ουάσιγκτον αναζητά αφήγηματα πριν από το ταξίδι, αναζητά αφήγημα πριν από το ταξίδι του Προέδρου στο Πεκίνο. Πολιτικό παρασκήνιο, δικαστική έρευνα εξπρές για τους πολιτικούς και παράθυρο Ευρωπαϊκής Ένωσης για συνομιλίες με Πούτιν. Επέτειος, Λέων 14ος, έγινε ένας αντιμάγκα ποντίφικας. Και αποστολή στη Βενετία. Τι είδαμε στο ελληνικό περίπτερο της Βιενάλε. Δεν ξέρουμε τι είδανε. Πάμε στο Μακελιό όμως, θα τα δούμε όλα.
0: Τώρα όσο σκέφτομαι ποιοι μπορεί να είναι σε αυτό το αεροπλάνο. Γιατί έχουμε γεμάτο τριήμερο.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Θα ξαναγυρίσει.
0: Θα ξαναγυρίσει.
1: Θα είναι εφοδιαστή, θα γυρίσει. Ναι.
0: Κάπως έτσι τέλος.
1: Το θέμα είναι ότι τα καύσιμα είναι ακριβά.
0: Λοιπόν, συνεχίσουμε. Πού πάμε, ναι. Στα.
1: Στα Μακελιό. Στο, Μακελιό.
0: Στα Μακελιό. Λοιπόν, η εφημερίδα Μακελιό στο σημερινό της φίλο γράφει διεστραμμένο τίποτε ξένων πρεσβειών. Το φαινόμενο Κούλης Μητσοτάκης, ο ηλίθιος της παρέας, φιλοδοξεί να γίνει για τρίτη φορά πρωθυπουργός. Ένα σπαρταριστό ψυχογράφημα του Παναγιώτη Τραϊανού για τον τρελό του χωριού. Και το αρχαίγωνο μίσος των Εβραίων για τον χριστιανισμό. Στρατιώτες σπάζουν αγάλματα του εσταυρωμένου και βάζουν τσιγάρα στο στόμα της Παναγίας στο Λίβανο. Από δίπλα. Πώς 58 κριτικοί κατέκλεψαν το κράτος με δανεικές αμυγδαλές και ελιές στην Καστοριά. Η Θέμης έχει κέφια για τον ΟΠΚΕΠΕ. Οργή κατά της αστυνομίας στην κηδεία του Νικήτα που έντυσαν γαμπρό, τον 21χρονο που σκότωσε οι γονείς του φίλου του. Οι Έλληνες στο εβραϊκό σφαγείο των μνημονίων, γράφει ο Παναγιώτης Τραϊανού. Αναθεώρηση συντάγματος γεμάτη παγίδες. Ιδιωτικά η 11χρονη υποχρεωτική εκπαίδευση και αλλαγές στη μονιμότητα των δημοσίων υπαλλήλων. Ο Κωνσταντίνος Καραμαλής και η ιερωμένη Ελληνορωσίδα κατάσκοπος της Γκεστάπο στα χρόνια της κατοχής. Άλλο θέμα της εφημερίδας. Πάμε στην εστία.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, αυτό που μου κάνει εντύπωση για το φόνο του νεαρού είναι ότι ήταν δύο παιδιά που ήταν φίλοι. Ένα το κρατούμενο. Δεν είναι κάποιος που σκότωσε σε ένα καρτέρι, σε μια διαμάχη κάποιον. Δεν είναι κάποιος που οδηγούσε και χτύπησε ένα πεζό ή είναι πλάκι σε ένα τροχαίο και σκότωσε τον απέναντι. Χτύπησαν δύο αυτοκίνητα, σκοτώθηκε ο ένας και γλίτωσε ο άλλος. Πήγαιναν μαζί. Ήταν στο ίδιο όχημα. Γιατί τόσο
0: και μάλιστα λέει
1: θα
0: και ο νεαρός,
1: στη θέση του.
0: Και μάλιστα λέει και ο ίδιος ο νεαρός για πολύ καιρό ήταν με πατερίτσα και
1: εκείνος δηλαδή, σίγουρα τραυματίστηκε, αλλά θέλω να πω δηλαδή θα μπορούσε να είναι αυτός νεκρός. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί τόσο μίσος σε αυτή την περίπτωση. Πάμε στην εστία. Λάθος θεωρεί ο Υπουργός Αναπτύξεως Τάκης Θεοδωρικάκος τη μείωση του ορίου ηλικίας του εκλέγεσθε. Πρώτα υπηρετεί στην πατρίδα και μετά εκπροσωπεί στο λαό. Mm-hmm. Και έρχεται εδώ ο ποιητής και ρωτάει, και αν κάποια στιγμή καταργηθεί το στράτευμα. Αναστολή στρατεύσεως επαόριστον για όσους θα εκλέγονται βουλευτές στα 21 τους. Σύμφωνα με την πρόταση αναθεωρήσεως του συντάγματος της Νέας Δημοκρατίας. Ομή παρέμβαση στη λειτουργία του τύπου, διοικητικά καθήκοντα στους δικαστές. Όποιος δεν θέλει να πάει στρατό, δηλαδή θα βάζει για βουλευτής. Και αν τα καταφέρει και εκλέγει, δεν θα πηγαίνει στρατό.
0: Μέχρι να τελειώσει η θητεία του, φαντάζομαι.
1: Άμα μπει σε αυτό το τρυπάκι. Λοιπόν, το άρθρο του Μανώλη Κουτάκη.
0: Άμα είναι τόσο μάγκα, ρε φίλε, και στα 18.
1: Χαλάλι, χαλάλι. Ναι, αλλά έτσι θα κάνουν πολλούς νέους να ασχοληθούν με την πολιτική. Θα βρίσκουν για τις λίστες και τα ψηφοδέλτια του στα κόμματα. Η μανία της τιμιότητας, λέει, και το σκοτίστηκα των υποκλοπών. Πιο αναλυτικά εδώ, το άρθρο του Κουτάκη. Η στήλη αξίζει να διαβάσετε, γράφει MRB. Το 71,8% θεωρεί ότι οι εμπλεκόμενοι στον ΟΠΕΚΕΠΕ δεν πρέπει να είναι υποψήφοι. Την έχουμε την έρευνα για αργότερα, θα το δούμε μερικά πράγματα. Ανοίγει θέμα συνταγματικού δικαστηρίου. Στη χθεσινή συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης έστειλε σαφή μηνύματα προς τους βουλευτές του, εστιάζοντας την ενότητα και την προετοιμασία για τις επόμενες εκλογές, θέλοντας να καταστήσει σαφές ότι δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα για τους ελεγχόμενους από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία βουλευτές. Δήλωσε ότι όλοι οι ενεργεία βουλευτές θα συμπεριληφθούν στα ψηφοδέλτια των επόμενων εκλογών, διευκρινίζοντας πως κανείς δεν θα αποκλειστεί χωρίς να υπάρχει τελεσίδικη δικαστική απόφαση εις βάρος του. Και προφανώς τελεσίδικα δεν προλαβαίνουν έτσι κανένας. Θα πέσει η έφεση, θα γίνει. Παραλλήλως, κλείνοντας ουσιαστικά το μάτι στους βουλευτές για πιθανή υπουργοποίησή τους, αλλά και θέλοντας να περάσει το μήνυμα στους υπουργούς ότι κανείς δεν είναι ισόβιος, ζήτησε από τα μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου να αντιμετωπίζουν τους βουλευτές με σεβασμό, υπογραμμίζοντας τη σημασία του ρόλου τους. Όλα αυτά τα είπε ο Μητσοτάκης στην κοινοβουλευτική του ομάδα. Η Σαουδική Αραβία μπλόκαρε την επιχείρηση των Ηνωμένων Πολιτειών στο Ορμούζ. Με τον Οικουμενικό Πατριάρχη συνεντήθη ο Κωνσταντίνος Τασούλας. Η στήλη παραθεί να λόγω του Δημήτρη Καπράνου, λέει, αντιλήψεις και κοινωνία εποχής Νεάτερνταλ. Και νησιά και νησιωτικές περιφέρειες άλοθη ή μέλλον της Ευρώπης. Είναι άρθρο της Στέλλας Σοφίας Κυβέλου.
0: Λοιπόν, πάντως η πτήση της Sky Express προσγειώθηκε κανονικά. Με αυτούς που περιμένουν κόσμο, δηλαδή από Αθήνα.
1: Άρα δεν γύρισε πίσω.
0: Έκανε και αυτή μια βόλτα από ό,τι βλέπω.
1: Η αλήθεια είναι ότι η κατάσταση του καιρού είναι τέτοια που μέχρι να γίνει και στην Αθήνα θα έχει καθαρίσει ο Μίχλη.
0: Ναι.
1: Προτιμότερο να κάνει δύο γύρους εδώ πάνω.
0: Ναι, τώρα σου λέω το αεροπλάνο της Sky Express έκανε δύο γύρες εκεί στην περιοχή μεταξύ Δίκελα και Μάκρης και επιχείρησε στη συνέχεια την προσγείωσή του και την κατάφερε. Αυτό έτσι για την ιστορία. Να δούμε τώρα τι γράφει και η Εσπρέσο. Ο ισθμός των στεναγμών, γράφει. Επιτόπιο ρεπορτάζ της Εσπρέσο στο σημείο όπου νέοι άνθρωποι δίνουν ραντεβού με το θάνατο. Σοκ και δέος από ψηλά. Βρήκαμε τα πρόσωπα που έχουν δει πολλά στη διόρυγα της Κορίνθου.
1: Τι εννοεί?
0: Ότι πολλοί αυτοκτονούν.
1: Εγώ νομίζω ότι πηγαίνουν για μπάντι τζάμπινγκ.
0: Όχι, όχι. Τώρα, γιος Ολυμπιονίκη πάει για το χρυσό στο τραγούδι. Ναι, οκ. Okay. Και έρευνα.
1: Έναν Ολυμπιονίκη έχουμε στην πάλη που θα μπορούσε να γιο τώρα σε αυτή την ηλικία, έτσι.
0: Δεν ξέρω ποιον.
1: Το Μιγιάκη του Στέλιου που πέθανε. Μιγιάκη που λέμε, πέθανε πέρυσι.
0: Α, okay.
1: Ολυμπιονίκης του 80, ξέρω εγώ.
0: Άστα. Έρευνα. Το στρες για τα οικονομικά. Γενάρη, τι είδες, Χάρη?
1: Μιλώ γιατί έγινε έτσι.
0: Ναι. Και πώς πρώτη δημόσια εμφάνιση της Θεοδωρίδου με το νέο της σύντροφο. Έσταζε μέλη το βλέμμα της τραγουδίστριας για τον επιχειρηματία που έκλεψε την καρδιά της.
1: Κλέφτης. Κλέφτης ο σύντροφος.
0: Ναι. Γλέντι στο χάρο. Γλέντι στο χάρο με λύρες, σαμόλι και τραγούδι. Στο χώμα και ο άτυχος Νικήτας από τα χέρια του πατέρα του νεκροφίλου του και Master Chef ο Μαζό στο περιβόλι της Παναγιάς. Με αυτά.
1: Μάλιστα.
0: Θες να δεις και τη
1: συντακτών. Πάμε συντακτών για να δούμε αν δεν βήξω. Απελπισμένη προσπάθεια Μητσοτάκη για αλλαγή της πολιτικής ατζέντας. Επικίνδυνα παιχνίδια με το Σύνταγμα. Ακραία συντηρητικές προτάσεις για την αναθεώρηση. Υποβάθμιση των κομμάτων στο επίπεδο των σωματείων, επιστροφή στο 19ο αιώνα με την κατάργηση της μονιμότητας στο δημόσιο, πλήρης απαξίωση της δημόσιας παιδείας, καρφιά υπουργών κατά υπουργών και εχμές βουλευτών για το επιτελικό κράτος. Από τη δεξιά στήλη, Δημήτρης Γκιόνης, 1939-2026, ένας υπέροχος άνθρωπος, ένας σπουδαίος δημοσιογράφος. Σπίρτζης, στον Άριο Πάγο, τα μηνύματα που αδειάζουν τον εισαγγελέα για τις υποκλοπές. Frontex προς λιμενικό, αφήστε τις γενικολογίες και απαντήστε. Είναι στο φακό της εφημερίδας των συντακτών. Γιάννης Μάγκος, δίκη με τα βασάνων για το θάνατο του γιού του. Και το πασχετικό το επόμενο θέμα για την ΑΕΚ που πέρασε στον τελικό.
0: Αυτό τέρμα κάτω που γράφεται στενά του Ορμούζ, οι Σαουδάραβες έγιναν πυρ και μανία.
1: Α, έχει κι άλλο, ναι. Στενά του Ορμούζ. Έγιναν πυρ και μανία με τον Τραμπ.
0: Μάλιστα.
1: Πυρ ρίχνει και ο Τραμπ.
0: Πυρ.
1: Μανία έχουν αυτοί.
0: Όπως και να έχει, πλησιάζει η 8η πρωινή. Είναι ώρα για το διαφημιστικό διάλειμμα λοιπόν των 8. Εμείς θα επιστρέψουμε σε λίγα λεπτάκια και πάλι. Εσείς απολαύστε τις διαφημίσεις μας, απολαύστε και την υπέροχη μουσική μας. Μείνετε εδώ.

0: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 8. Περισσότερη ενημέρωση, περισσότερη μουσική από ποτέ. 97,1 Ράδιο Εύρος. Επιστρέφει. Σε λίγο. Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
1: Έως το Σάββατο, βόλιος κιμάς το κιλό τώρα μόνο 11,95. Και κοτόπουλο πίνδος μόνο 2,99. Όλοι καφέδες Λαβάτσα σε απίστευτες τιμές. Και φέτα Pop Δοδόνη 400 γραμμάρια σε άλμη τώρα μόνο 4,99.
0: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
2: Ασφάλεια, εμπιστοσύνη, αξιοπιστία και οικονομία. Στις ασφάλειες Χατζηγιάννης έχουμε όλο το πακέτο.
3: Ασφάλειες Χατζηγιάννης, τα πιο συμφέροντα οικονομικά πακέτα για να εξασφαλίσετε τη ξεχνιασιά σας και το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημά σας.
2: Με κορυφαίους συνεργάτες που αναζητούν και επιλέγουν για εσάς μέσα από όλες τις επώνυμες εταιρείες το ιδανικό πακέτο.
3: Και μην ξεχνάτε, πριν την ανανέωση του συμβολαίου σας, ελάτε να σας ενημερώσουμε πόσο θα σας κοστίσει. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις.
2: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Κωνσταντινουπόλεως 219, τηλέφωνο 255-20-24-100.
3: Επιλογή υψής της ασφαλείας.
0: Περνάς κταίο και αγχώθηκες? Πάρε το όχημά σου και έλα ΜΑΙΚΤΕΟ Εύρου. Δύο σημεία, η διάρρηστη εξυπηρέτηση με εξειδικευμένο προσωπικό για αξιόπιστο τεχνικό έλεγχο. ΜΑΙΚΤΕΟ Εύρου. Σε δύο σημεία, Βιπέο Ρεστιάδας για γιόταχοι και μοτοσυκλέτες. Τηλέφωνο 25520-27888. Και στην Καβίλιο Ρεστιάδας για γιόταχοι και βαρέα οχήματα. Τηλέφωνο 25520-93674.
4: Όταν ένα σταθμό δημιουργεί εικόνες. Όταν η ενημέρωση είναι σωστή και ενδιαφέρει πραγματικά.
0: Τότε ακούς 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: με 10. Μην ξεχνάτε, έχουμε περιπολία. Πρωινή περιπολία στο Ράδιο Εύρος 97,1. Το αυτοκίνητο που θέλεις, όταν το θέλεις. Fit Car Rental. Κάνουμε την ενοικίαση απλή και προσιτή με προσεγμένα, καθαρά οχήματα, ευέλικτες επιλογές και φιλική εξυπηρέτηση. Για επαγγελματικά ταξίδια, αποδράσεις ή τις καθημερινές σου ανάγκες. Με ανταγωνιστικές τιμές και ξεκάθαρους όρους, οδηγείς με άνεση και σιγουριά. Fit Car Rental. Καλλιπόλεως 73, στη συμβολή με την οδό Λοχαγού Διαμάντη, Νέα Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 28525 και email rentfitcar@gmail.com. Ενοικιάσεις αυτοκινήτων Fit Car Rental. Η μετακίνησή σου, δική μας υπόθεση.
1: Κασαπιάν. Σιδηρικά, χρώματα, είδη θέρμανσης, αρδευτικά. Από το 1924 στην Ορεστιάδα. Σωτηρίου Τσερκέζη 39. Τηλέφωνο 25520 22542. Κασαπιάν. Μας γνωρίζετε, μας εμπιστεύεστε.

0: Λοιπόν, προχωράμε. Προχωράμε. Στην
1: με καημό και αναστεναγμό και οι δυο επιστρέψαμε. Και δεν είμαστε μόνοι, είναι μαζί μας το Μάσα Μπούκα στην πλατεία Ορεστιάδας για σουβλάκι και γκριλ και αναπόληση και οπτική της πλατείας και παιχνίδι των παιδιών και κουβέντα και κοινωνικοποίηση και όλα στην πλατεία Δασίου, αριθμό 17. Παραγγελίες στο 2552021245. Μαζί μας είναι το κατάστημα Κασαπιάν. Του Βάνη του Κασαπιάν πλέον. Κασαπιάν ο Βανές. Γιατί ήταν και άλλων. Τρεις ολόκληρες γενιές πέρασαν και ετοιμάζεται και τέταρτη. Καταρτίζεται, σπουδάζει, έρχεται ο Σονούπο. Από το 1924 μέχρι τώρα σιδηρικά χρώματα, αρδευτικά, είδη θέρμανσης. Έχτισε την πόλη. Γιάννης και... το από αυτό, το Κέσσαρο στο Κέσσαρο.
0: Το κρατάμε. Και γενικότερα η ποικιλία των προϊόντων που θα βρείτε στο κατάστημα Κασαπιάν νομίζω ότι δεν έχει, είναι απροσπέλαστη.
1: Και είναι απόλυτα προσαρμοσμένη πάνω στις ανάγκες της πόλης γιατί δημιουργήθηκε μαζί με την ανάγκη. Δηλαδή ένα κατάστημα που μεγαλώνει μαζί με μια πόλη βλέπει το τι χρειάζεται ο καταναλωτής και το φέρνει. Ναι. Σταδιακά. Οπότε φτάνει ένα όριο κάποια στιγμή και λες έχει πια οτιδήποτε χρειάζεται αυτή η πόλη.
0: Σωστά.
1: Λοιπόν, μαζί μας η Fit Car Rental. Αυτό που έχει η Fit Car Rental το έχει μόνο η Fit Car Rental γιατί είναι ενοικιάσεις αυτοκινήτων για να κάνετε τις διαδρομές σας εδώ στην πόλη της Νέας Ορεστιάδας και στην περιοχή και όπου θέλετε πάτε το βασικά γιατί είναι απόλυτα προσεγμένο το όχημα και συντηρημένο τέλεια στο συνεργείο που διαθέτει η Fit Car Rental εκεί στην Καλλιπόλεως 73 με Λοχαγού Διαμάτη γωνία 25520-28525 το τηλέφωνο για τα ραντεβού σας. Βέβαια εμείς στην παρέα μας έχουμε παντρόν.
0: Έχουμε παντρόν, βέβαια. Εκεί στην πλατεία της Ορεστιάδας, απέναντι από την πλατεία της Ορεστιάδας, τέλος πάντων. Αλλά σε ένα σημείο εμβληματικό και καθοριστικό. Εκεί λοιπόν που χτυπά η καρδιά της διασκέδασης της πόλης. Ναι. Θα μπορούσε. Λοιπόν, από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το πρωί. Στο παντρόν, είπαμε, χτυπάει η καρδιά της διασκέδασης. Τα πιο νόστιμα ρόφηματα, τα πιο δυνατά events, τα πιο δυνατά και πιο εύγευστα cocktails, αλλά και τα πιο ωραία συνοδευτικά πιάτα.
1: Είδες που είναι θέμα οπτικής.
0: Ναι.
1: Δηλαδή είσαι 4 ώρα ξημερώματα, 4 ώρα πρωινή. Αν ξυπνάς γιατί δουλεύεις, ξέρω εγώ, στην αποκομιδή των απορριμμάτων εκείνη την ώρα να πας στη δουλειά σου, είναι νωρίς το πρωί. Άμα γυρίζεις από διασκέδαση ή από εργασία, δούλευες στο παντρόν τη νύχτα. Ναι. Λοιπόν, είναι αργά το πρωί. Τι προσέγγιση φιλοσοφική είναι.
0: Τι είπε ο άνθρωπος. Μπράβο του.
1: Μου αξίζει μια μέρα στο Top Charm, κερνάς.
0: Ωραία, μέσα.
1: Μέσα, τι απ' έξω, καθόμαστε στο πεζοδρόμιο.
0: Ναι. Συμφωνώ.
1: Α, ωραία. Λοιπόν, Top Charm, μαζί μας. Στην Αναγεννήσεως 153. Εδώ δίπλα στην πιάτσα των ταξί 25520-25331 το τηλέφωνο μετά τις 9 το βράδυ. Για το βράδυ, μετά τις 9 το πρωί, ρε παιδιά, για όνομα του Θεού Γιάννη, πρώτη φορά.
0: Μέχρι τις 9 το
1: πρώτη
0: βράδυ.
1: Φορά δεν διόρθωσες. Ναι. Λοιπόν, μετά τις 9 το πρωί ανοίγει το τηλεφωνικό κέντρο, ανοίγει τις πύλες του και το κατάστημα και ο χώρος, το Top Charm, το κέντρο ποδολογίας και ονειχοπλαστικής, να το θυμάστε. Μπορείτε να κάνετε τα νύχια σας, να τα περιποιηθείτε. Έρχεται καλοκαίρι, θα τα εμφανίσετε. Δεν υπάρχει περίπτωση, εσείς οι κυρίες. Αλλά μπορείτε να φροντίσετε και παθήσεις των ποδιών, να τις φροντίσουμε όλοι, ανεξαρτήτως φύλου, γιατί οι παθήσεις καιροφυλακτούν και γίνονται επικίνδυνες. Μαζί μας όμως είναι και η Καθημερινή,
0: ναι,
1: η οποία γράφει πάνω-πάνω. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν αναζητούν σημείο επαφής. Και παραδίπλα, σχέδιο επέκτασης, ειδική όρη δόμησης για το αρχαιολογικό και μεγάλου βεληνικού σε ευρωπαϊκή κούρσα παραγωγής πυράβλων. Γιατί φοβήθηκαν από την Τουρκία. Λοιπόν, πιο κάτω τώρα όμως, λέει, όποιος δεν αντέχει τη ζέστη ας φύγει από την κουζίνα.
0: Αχα.
1: Ναι, τι μαγειρεύουν.
0: Εκλογές.
1: Το μήνυμα Μητσοτάκη για την ανάγκη στήριξης της κυβέρνησης. μήνυμα προς βουλευτές αλλά και υπουργούς για την ανάγκη στήριξης της κυβέρνησης όταν οι συγκυρίες είναι δύσκολες. Εξέπεμψε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στη συνεδρία της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, στη διάρκεια της οποίας παρουσίασε την πρόταση του κυβερνώντος κόμματος για τη συνταγματική αναθεώρηση. Αν δεν αντέχουμε τη ζέστη, δεν πρέπει να είμαστε στην κουζίνα, ανέφερε ο Πρωθυπουργός, ο οποίος νωρίτερα είχε κάνει λόγο για υπουργούς που θέλουν να πηγαίνουν σε προστατευμένο περιβάλλον και να μιλούν. Πάντως ο κ. Μητσοτάκης υπήρξε υποστηρικτικός προς την κοινοβουλευτική ομάδα, τονίζοντας πως οι βουλευτές θα βρίσκονται στα ψηφοδέλτια εφόσον το επιθυμούν, αλλά ότι ο ρόλος τους θα κατοχυρώνεται συνταγματικά. Οι τροποποιήσεις που προτείνει η Νέα Δημοκρατία σε 30 άρθρα του Συντάγματος και κριτική από βουλευτές. Συνάντησε εκεί ο κύριος Μητσοτάκης, οι απόντες, δεν το διευκρινίζει. Λοιπόν, συνάντηση Ρούμπιο Πάπα στη σκιά των επιθέσεων Τραμπ. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο βρέθηκε χθες στο Βατικανό, όπου είχε συνάντηση με τον προκαθήμενο της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας Πάπα Λέοντα τον 14ο, μια συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στη σκιά των επιθέσεων του Τραμπ εναντίον του Πάπα. Πιο κάτω διαβάζουμε η δικογραφία Καραϊβάζ στο αυτοκίνητο του Μοσχούρη. Μεταγωγή στον εισαγγελέα των συλληφθέντων για τη δολοφονία Μοσχούρη στις 24 Απριλίου του 25. Έξω από ιδιωτική κλινική στο Χαλάνδρη, τότε οι αστυνομικοί είχαν εντοπίσει στη θωρακισμένη BMW του Μοσχούρη ένα ενδιαφέρον έβριμα. Ήταν μια δικογραφία που είχε σχηματίσει το τμήμα δίωξης ανθρωποκτονιών της ασφάλειας για μια άλλη πολύκροτη υπόθεση, τη δολοφονία του δημοσιογράφου Γιώργου Καραϊβάζ. Χθες σχηματίστηκε δικογραφία εις βάρος 5 ατόμων για το συμβόλαιο θανάτου. Αυτό τώρα γιατί το ξανά ανακατεύουμε τη δολοφονία του Μοσχούρη, τι συνέβη? Πολύ παίζει γι' αυτό. Η τεχνητή νοημοσύνη μας κάνει τεμπέληδες. Τώρα, όταν θέλεις να βρεις κάτι, παλιά μπορούσες να πας μέχρι τη βιβλιοθήκη, να ανοίξεις βιβλία, τόμους, να ξεσκονίσεις και όλα τα ράφια, να κατεβάσεις, να ψάξεις. Αυτό απαιτούσε ενεργητικότητα.
0: Καλά, αυτό το έχουμε ξεπεράσει από το Google, όχι από την τεχνητή νοημοσύνη.
1: Το παίρνουμε αλλιώς. Μπορούσες να κάτσεις, να πάρεις εργαλεία, να σχεδιάσεις, να κάνεις. Τώρα του λες, φτιάξε μου ένα Γιάννη με μεγάλη μύτη, γιατί μας είπε ψέματα χθες, και σου βγάζει το Γιάννη Πινόκιο.
0: Όχι, σου απαντά, αυτό δεν γίνεται γιατί δεν είναι αλήθεια.
1: Έρευνα των πανεπιστημίων Carnegie Mellon και MIT, Oxford's και UCLA κρούει τον κόδωνα του κινδύνου για την επίδραση της τεχνητής νοημοσύνης στην ικανότητά μας να λύνουμε προβλήματα και ευρύτερα να σκεφτόμαστε. Μπα, εγώ σκέφτομαι πώς ακριβώς θα το διατυπώσω για να το καταλάβει. Η προθυμία ενός ατόμου που να επιμένει στην επίλυση προβλημάτων είναι ζωτικής σημασίας για την απόκτηση δεξιοτήτων και υπό αυτήν την έννοια τα συμπεράσματα της μελέτης γεννούν ανησυχία. Τρία νέα κόμματα αλλάζουν το σκηνικό σύμφωνα με τη δημοσκόπηση της PULSE. Τι δείχνει για τις δεξαμενές Τσίπρα, Καριστιανού και Σαμαρά? Πτώση 1,5% καταγράφει η Νέα Δημοκρατία στην τελευταία δημοσκόπηση της PULSE για λογαριασμό του Sky, διατηρώντας ωστόσο στην πρόθεση ψήφου διαφορά ασφαλείας 12 μονάδων από το ΠΑΣΟΚ. Όσον αφορά το οικειοφορούμενο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, το 9% δηλώνει πως σίγουρα ναι, θα το ψήφιζε, και το 11% μάλλον ναι. Για τη Μαρία Καριστιανού, το ποσοστό των σίγουρων υποστηρικτών φτάνει στο 8%. Και όσων απαντούν πως μάλλον θα την ψήφιζαν, στο 13%. Ενώ για τον Αντώνη Σαμαρά 3% και 9%. Βλέπεις εσύ ότι θα γίνει κόμμα Σαμαρά?
0: Όχι.
1: Δεν το βλέπω.
0: Δεν.
1: Τεχνική Ακαδημία δημιουργεί ο ΣΕΒ, ο Σύνδεσμος Ελλήνων Βιομηχάνων προφανώς, για κατάρτιση εργαζομένων σε ειδικότητες με έλλειψη. Γνωρίζοντας τις ελλείψεις που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις μέλη του σε τεχνικό προσωπικό, ο Σύνδεσμος Ελλήνων Βιομηχανιών ή Ελλήνων Βιομηχάνων, όπως θέλετε πείτε το, αναβαθμίζει την Τεχνική Ακαδημία σε Τεχνική Ακαδημία το Ινστιτούτο Βιομηχανικής και Επιχειρησιακής Επιμόρφωσης. Τα προγράμματα κατάρτισης της Ακαδημίας θα διαμορφώνονται με τις επιχειρήσεις, θα συνδιαμορφώνονται και θα καλύπτουν ειδικότητες υψηλής ζήτησης. Διακίνηση ναρκωτικών, μαύρη τρύπα στην Ιγουμενίτσα. Το λιμάνι της Ιγουμενίτσας εξελίσσεται για τους αστυνομικούς της δίωξης ναρκωτικών σε μαύρη τρύπα όσον αφορά τη διακίνηση, καθώς το τελευταίο διάστημα έχουν εντοπιστεί σημαντικές ποσότητες ναρκωτικών. Πιο κάτω διαβάζουμε για τις τηλεπικοινωνίες. Η ΔΕΗ συμμετείχε σε δημόσια διαβούλευση για την παραχώρηση φάσματος τηλεπικοινωνιών, γεγονός που αποτελεί σαφή ένδειξη πως μετά την είσοδό της στην παροχή ίντερνετ εξετάζει το ενδεχόμενο να μπει και στην κινητή τηλεφωνία. Λευκάδα. Ναυτικό ντρόν εντοπίστηκε χθες το μεσημέρι.
0: Αυτό το είδες?
1: Όχι.
0: Διάβασα.
1: Ναυτικό ντρόν λοιπόν εντοπίστηκε χθες το μεσημέρι στη θαλάσσια περιοχή της Νότιας Λευκάδας, με τις αρχές να ερευνούν την προέλευση και τον πιθανό ρόλο του.
0: Ναι, είναι λέει ουκρανικής κατασκευής το συγκεκριμένο. Δεν είναι ντρόν με την έννοια του ελικοπτέρου, ναι. Είναι πλεούμενο. Ουκρανικής κατασκευής, δεν ξέρουν από πού μας ήρθε. Γιατί τώρα στη Λευκάδα είναι, να πεις ότι ήταν στην ΚΟ.
1: Πιστεύω ότι ήρθε από την Τεργέστη, όπως ο προηγούμενος που διαβάζαμε στο ΣΤΑ σήμερα.
0: Και λέει κρυμμένο, λέει, σε μια σπηλιά. Το βρήκε, λέει, ένας σπηλιά θαλάσσια.
1: Ναι, το θέμα είναι πώς ήρθε όμως.
0: Ναι, και από πού. Και τι σκοπό έχει, είχε.
1: Το έχουνε, μας κάνει πλάκα.
0: Το έχουνε πάρει, το έχουνε πάρει αρχές, θα το κάνουν τέλος πάντων.
1: Λοιπόν, υπόθεση εργασίας. Κάποιος το προμηθεύτηκε από εκεί, το έβαλε σε ένα πλοίο, το έφερε, το άφησε από εκείνη την πλευρά, γιατί έχει κάποιες συναλλαγές είτε με την Αλβανία είτε με την Ιταλία και θέλει να το χρησιμοποιήσει.
0: Μπα, ήταν στρατιωτικής χρήσης, ρε εσύ.
1: Αλλάζουν οι χρήσεις αυτές. Ναι. Δεν ξέρω. Λοιπόν, το σχόλιο του Νίκου Κωνσταντάρα γράφει: κυρίαρχη ομοσπονδία ή κράτη δορυφόροι. Ο άγνωστος Άρθουρ Μίλλερ, μια φωτογραφία του με τη Μέρλιν Μονρό, λίγο μετά την τέλεση του πολιτικού γάμου του στο 1956. Ο θάνατος πάντα

0: για να είναι αποτελεσματική. Το αντίθετο. Επιτυχημένα είναι τα λιτά συντάγματα που αφήνουν στον νομοθέτη το περιθώριο να προσαρμόζει τους κανόνες στη συγκυρία. Ο καταστροφικός, ο καταστατικός χάρτης, μάλλον καταστροφικός ήταν, δεν είναι ούτε προεκλογικό πρόγραμμα, ούτε διακήρυξη. Γι' αυτό δεν πρέπει να είναι φλίαρος. Λέω εγώ.
1: Μάλιστα.
0: Επικίνδυνο αυτό.
1: Λοιπόν, θέλω να καλημερίσω τη Βενετία, την Εύα, που εύχεται καλό Σαββατοκύριακο όπως και η Βενετία, τη Θεοδώρα που λέει καλημέρα όλη μέρα από Θεσσαλονίκη.
0: Καλημέρα και από Χριστιά.
1: Τον Χρήστο και την Αλεξάνδρα. Καλημέρα σε όλους.
0: Καλημέρα.
1: Πάμε να δούμε τι γράφει η εφημερίδα Κόντρα στο πρωτοσέλιδό της. Πολιτική ατιμία Γεωργιάδη εκ του ασφάλους στον Δένδια. Τον κατηγόρησε για την απουσία του από τη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας, ενώ γνώριζε ότι ήταν σε επίσημη επίσκεψη στην Πορτογαλία. Γιατί ο Υπουργός Υγείας στοχοποιεί μονίμως τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας, μάλλον το εξηγεί
0: μήπως,
1: στο εσωτερικό της.
0: Μήπως εποφθαλμιά το Υπουργείο του.
1: Λοιπόν, στην εναγώνια προσπάθειά του να αναδειχθεί σαν δελφίνος ο Άδωνης Γεωργιάδης, επιδίδεται συστηματικά σε προβοκάτσιες κατά συναδέλφων του Υπουργών. Όμως αυτή τη φορά ξεπέρασε τα εσκαμμένα, αφού η βρώμικη προβοκάτσια που πήγε να στήσει στον Υπουργό Άμυνας, Νίκο Δένδια, αγγίζει τα όρια της πολιτικής ατιμίας. Και εδώ η εφημερίδα Κόντρα έρχεται να σώσει την τιμή και την υπόλοιψη του Νίκου Δένδια. Μάλλον.
0: Έμεινα άφωνος.
1: Λοιπόν, αυξάνονται τα κρούσματα του Χανταϊού σε Ευρώπη και Αμερική. Παγκόσμιο συναγερμό από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, ενώ δεν υπάρχει ειδική θεραπεία.
0: Ναι, δεν υπάρχει.
1: Δεν υπάρχει. Αλέξης Τσίπρας. Το ταξίδι της Ιθάκης ολοκληρώθηκε. Ανάβει τις μηχανές για νέο κόμμα. Παρακάτω. Χιλιάδες οι μη δικαιούχοι έκαναν αίτηση για κοινωνικό τουρισμό εισοδηματίες άνω των 80.000 ευρώ. Ελευθέριος Βενιζέλος, καμπανάκι για την τουριστική σεζόν, η πτώση της επιβατικής κίνησης. Και όπου φύγει, φύγει από τη δουλειά. Ρεκόρ αιτήσεων συνταξιοδότησης το πρώτο τρίμηνο του 26. Το οποίο λέει θα είναι χρονιά ρεκόρ για τις αιτήσεις συνταξιοδότησης. Προειδοποιούσαν εγκαίρως αναλυτές από τον Ιανουάριο, βασισμένοι στις πρώτες ενδείξεις. Τα στοιχεία του πρώτου τριμήνου επιβεβαιώνουν τις προβλέψεις με το παραπάνω, παρακαλώ.
0: Μάλιστα. Και εμείς πάμε στο παρακάτω. Στη Star Press, η οποία γράφει το παπατζιλίκι των εταιριών που πολλούν κοπανιστό αέρα για να αρπάξουν τα 150 δισεκατομμύρια ευρώ των εξοπλιστικών. Ναι, αλλά με τον κοπανιστό αέρα δεν κάνεις πόλεμο. Τουλάχιστον τα εξοπλιστικά πρέπει να βλέπεις τι πήρες.
1: Ναι.
0: Η Μαρία Κορινθίου με τον, για τον τρόπο του Καραθανάση λέει. Έτσι με έριξε στο κρεβάτι ο Γιώργος.
1: Α, ωραία, να ξέρουμε.
0: Τι μας νοιάζει εμάς.
1: Ξέρω.
0: Και αυτό είναι διαφήμιση κρεβατιού. Γιατί αν ήταν πτώση στο κρεβάτι VAE, θα μπορούσε να έχει σπάσει το κρεβάτι. Άρα είναι το χέστο. Λοιπόν, βόμβα για τη Μεσαροπούλου. Σταματά την τηλεόραση μετά το εγκεφαλικό, όχι το δικό της βέβαια, του συζύγου. Η απόφαση ύστερα από, από τη σκληρή ανακοίνωση των γιατρών, την οποία δεν την είδαμε. Την είδαμε, δεν την είδαμε. Η πρώτη εμφάνιση της Νατάσας Θεοδωρίδου με τον άντρα που της έκλειψε την καρδιά, εραστής με 11 χρόνια διαφορά, λέει, το διαζύγιο που κρύβει, που κρύβει ο γόης της τραγουδίστριας και η καλονή πρώην σύζυγος. Πρώην ποδοσφαιριστής και βασιλιάς του Μελιού, ο Γιάννης Καρυπίδης. Μέλη έφτιαχνε και Κουφοντίνας, λοιπόν, το άγνωστο δράμα της Κίμπερλι Κιλφόιλ. Πώς πέθαναν οι γονείς της. Η δραματική εξομολόγησή της. Η πίστη του Σφακιανάκη τον εμποδίζει. Δεν θα πάει στην κηδεία της αδερφής του. Κλαίει η Πολιάνα από τον ουρανό. Μάλιστα. Καταπέλτης ο εισαγγελέας για τον ιερωμένο. Νέο δράμα για τον πατέρα Αντώνιο. Σε δίκη και για τα οικονομικά της Κιβωτού.
1: Αυτά.
0: Και ριζοσπάστης.
1: Λοιπόν,
0: προλαβαίνω.
1: Η εφημερίδα, εν τω μεταξύ τώρα, sorry κιόλας, τώρα το συνειδητοποιώ, στη Star Press που έχει τη Μεσαροπούλου και από πίσω φαντάζομαι με AI
0: μάλλον,
1: στο κρεβάτι τον Μιλωνάκη. Είναι

0: Τουλάχιστον απαράδεκτο.
1: Μόνο αυτό είναι το απαράδεκτο σε αυτούς.
0: Δηλαδή, τραγικό.
1: Δηλαδή, όταν θέλει να πει για κάποιο πρόσωπο για κάτι εντελώς άσχετο και το έχει με τα εσώρουχα ή με τα μαγιό, είναι καλύτερο.
0: Ριζοσπάστης. Προτάσεις Νέας Δημοκρατίας για συνταγματική αναθεώρηση. Κατοχήρωση αντιδραστικών τομών για να θωροκίσετε η αντιλαϊκή σταθερότητα. Ρήξη και ανατροπή της κυρίαρχης πολιτικής που υλοποιεί σήμερα η κυβέρνηση και δηλώνουν διαθέσιμες να υλοποιήσουν οι διάφορες εφεδρείες του συστήματος. Πανελλαδικό διήμερο αντιιμπεριαλιστικής δράσης 16-17 Μάη. Πλούσια δράση που θα κορυφωθεί με τη μαραθώνια πορεία ειρήνης. Στις 17 Μάη από τον Μαραθώνα έως το Σύνταγμα, την ίδια μέρα η παγκρίτια κινητοποίηση στη βάση της Σούδας. Κυβέρνηση ΑΔΕ, αναδρομικά χαράτσια στους αγρότες που δίνουν μάχη επιβίωσης, ερώτηση του ΚΚΕ στη Βουλή, οι μαζικές ειδοποιήσεις για αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά με υπητιότητα του ΟΠΕΚΕΠΕ αξιοποιούνται για να ενοχοποιήσουν συλλήβδιν τους αγρότες, ενώ η κυβέρνηση τους χρωστάει εκατομμύρια ευρώ από ενισχύσεις. Να επιστρέψουν λοιπόν επιδοτήσεις παλαιότερων χρόνων, ζητάει από τους αγρότες η ΑΔΕ, χωρίς να έχουν καμία ευθύνη. Άθλιες μεθοδεύσεις για να εμφανίζεται η κυβέρνηση ως εγγυητής της νομιμότητας, ενώ είναι βουτυγμένη στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Επιβεβαιώνονται οι καταγγελίες των αγροτών ότι η μεταφορά του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΔΕ αποσκοπεί στη δημιουργία ενός ληστρικού εισπρακτικού μηχανισμού σε βάρος τους. Νέα κινητοποίηση των αγροκτηνοτρόφων της Λέσβου τη Δευτέρα. Μεγάλη σύσκεψη του ΚΚΕ στα Τρίκαλα με σωματεία και φορείς. Αυτό που απαιτείται σήμερα είναι μια γενναία απόφαση συνολικής αντίθεσης και σύγκρουσης με την πολιτική των κερδών και του πολέμου. Πλήθος κόσμου και εκπρόσωποι φορέων στη σύσκεψη όπου μίλησε ο Γενικός Γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας. Στη δεξιά στήλη, πασπουδαστική ΚΣ, συναγερμός ενάντια στην αναθεώρηση του άρθρου 16. Οι φοιτητές να δείξουν τη δύναμή τους και με την ψήφο τους στις 13 Μάη. Καλή εδώ πέρα. Υπεριαλιστικός πόλεμος στη Μέση Ανατολή, αντιθέσεις των ΗΠΑ με τους συμμάχους τους στον κόλπο. Οργανώσεις ΚΚΕΚΝΕ τιμούν την 9η Μάη, μέρα της αντιφασιστικής νίκης των λαών. Περήφανος αποχαιρετισμός στον σύντροφο Γιώργο Κατιμερτζή. Και Σάμος, ένας ακόμη εργαζόμενος, ξεψύχησε για να γίνει η δουλειά. Εκδήλωση των Περισσό, κινηματογραφώντας τα χρόνια της Θίελλας σήμερα στις 7.30 και η άποψη λέει επικίνδυνη ρόλη. Αυτά. Μάλιστα. Από το ριζοσπάστη,
1: πάμε, για το
0: και στο λόγο. Α, όχι, πάμε για διαφημίσεις, είναι 8.30. Πάστε.
2: Ο 97,1 Ράδιο Εύρος επιστρέφει σε λίγα λεπτά. Για περισσότερη ενημέρωση μείνε εδώ. Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
3: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του μαθήματος.
4: Συγγνώμη, από τον ήρωνα είναι για το happy hour.
3: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
5: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Αλεξανδρούπολη, Λεωφόρος Δημοκρατίας 193. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
6: Το πανεπιστήμιο που θέλεις είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις.
7: Το University of York Europe Campus επισκέπτεται την Αλεξανδρούπολη Δευτέρα 11 Μαΐου στις 6 το απόγευμα στο Ramada Plaza Thrakia.
6: Συνάντησε εκπροσώπους του Πανεπιστημίου και ενημερώσου για σπουδές σε νομική, πληροφορική, ψυχολογία,
7: επικοινωνία, αγγλική φιλολογία και επιχειρησιακές σπουδές.
6: Μάθε για τις υποτροφίες και τη φοιτητική ζωή στη Θεσσαλονίκη.
7: University of York Europe Campus Θεσσαλονίκη. Το καλύτερο ξένο πανεπιστήμιο στην Ελλάδα.
8: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρο Σύστικμπαλ συνεχίζουμε.
9: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
8: Έπιπλα Κούρο Σύστικμπαλ σε καβάλα, δράμα, σέρες και ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
10: Στον κόσμο που χτίζουμε σήμερα, τίποτα δεν πάει χαμένο. Με υπευθυνότητα και τεχνογνωσία, η εταιρεία μας δίνει νέα ζωή στα υλικά και στα έργα σας. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χωματουργικές εργασίες με ακρίβεια και συνέπεια. ασφαλείς μεταφορές προϊόντων με σεβασμό στον χρόνο και το περιβάλλον και μια σύγχρονη μονάδα ανακύκλωσης αδρανών υλικών που μετατρέπει το χθες σε πρώτη ύλη για το αύριο. Γιατί η ανάπτυξη δεν είναι μόνο πρόοδος, είναι και ευθύνη. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χτίζουμε, μεταφέρουμε, ανακυκλώνουμε. Έδρα Ελέα Τριγώνου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946 682 239 και 6980 965 086.
11: 24 ώρες στο σφιγμό της Θράκης. Ψυχαγωγία. 24 ώρες 97,1 Ράδιο Εύρος και ραδιοεύρος.gr. Συναρπαστικά αληθινός.

0: θα είσαι μαζί μας. Πρωινή Περιπολία με τον Χάρη Κανταρίδη και τον Γιάννη Βαβαλικούφη μόνο στο Ράδιο Εύρος 97,1.
1: Το αυτοκίνητο που θέλεις, όταν το θέλεις. Fit Car Rental. Κάνουμε την ενοικίαση απλή και προσιτή με προσεγμένα, καθαρά οχήματα, ευέλικτες επιλογές και φιλική εξυπηρέτηση. Για επαγγελματικά ταξίδια, αποδράσεις ή τις καθημερινές σου ανάγκες. Με ανταγωνιστικές τιμές και ξεκάθαρους όρους, οδηγείς με άνεση και σιγουριά. Fit Car Rental. Καλλιπόλεως 73, στη συμβολή με την οδό Λοχαγού Διαμάντη, Νέα Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 28525 και email rentfitcar@gmail.com. Ενοικιάσεις αυτοκινήτων Fit Car Rental. Η μετακίνησή σου, δική μας υπόθεση.
2: Κασαπιάν. Σιδηρικά, χρώματα, είδη θέρμανσης, αρδευτικά. Από το 1924, στην Ορεστιάδα. Σωτηρίου Τσερκέζη 39. Τηλέφωνο 25520 22542. Κασαπιάν. Μας γνωρίζετε, μας εμπιστεύεστε.

0: Amen. Εδώ είμαστε.
1: Amen, ήρθαμε πάλι.
0: Λοιπόν, είναι η πρωινή περιπολία εδώ στο Radio Evros. Καθημερινά από τις 7 ως τις 10 ξεκινάμε την μέρα μας μαζί για ένα τρίωρο. 97 και 1 συχνότητα στο βόρειο τμήμα του νομού, 95 και 3 για την Αλεξανδρούπολη και την υπόλοιπη Θράκη. Radioevros.gr για όλο τον κόσμο. Και η μετάδοσή μας στο Facebook, όπου περιμένουμε και τα μηνύματά σας. Στέλνετε μερικοί, μερικοί δεν στέλνετε.
1: Μεγάλη παρέα παντρών στο κέντρο της πόλης, απέναντι την κεντρική πλατεία. Top Charm, κέντρο ποδολογίας και νυχοπλαστικής στην Αναγεννήσεως 153, δίπλα στη πιάτσα του ταξί. Μάσα Μπούκα για σουβλάκι και γκριλ και ωραία θέα στην πλατεία Δασίου 17. Κασαπιάν ο Βανές από το 1924, σιδηρικά χρώματα, αρδευτικά είδη θέρμανσης της Σωτηρίου Τσερκέζη. Fit Car Rental, ενοικιάσεις αυτοκινήτων αλλά και συνεργείο αυτοκινήτων στην Καλλιπόλεως 73, με Λοχαγούδια Μάντη γωνία. Έχετε λοιπόν κάθε λόγο να επιλέξετε αυτούς τους επαγγελματίες που ξέρουμε και ξέρετε και σας το εγγυόμαστε ότι είναι καταπληκτικοί. Και έχετε κάθε λόγο να ακούσετε την ανάγνωση της εφημερίδας Λόγος, που τώρα παίρνει εδώ τη θέση της στο την οθόνη μου. Τα βρήκαν, λέει η εφημερίδα Λόγος, είπα και Ιράν, για σταδιακό άνοιγμα του Ορμούζ. Εκτόνωσε της κρίσης, υπόσχεται η εφημερίδα.
0: Αυτό ακριβώς, η εφημερίδα του υπόσχεται.
1: Συνταγματική αναθεώρηση. Αυτά είναι τα 30 άρθρα που προτείνει για τροποποίηση η Νέα Δημοκρατία. Η επόμενη βουλή είναι αναθεωρητική, έτσι.
0: Ναι.
1: Μήνυμα Μητσοτάκη στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας: όχι στη μίζερη εσωστρέφεια και στις ανασφάλειες.
0: Ναι.
1: Από την αριστερή στήλη βλέπουμε ότι το χρηματιστήριο ξεπέρασε και τις 2.300 μονάδες. Είναι στις 2.305,74, με μια άνοδο 0,26%. Τράπεζα της Ελλάδος στα γερά πορτοφόλια του τουρισμού το 2025. Λαθρεμπόριο φαρμάκων, εκατοντάδες συλλήψεις σε 90 χώρες, ανακοίνωσε η Ιντερπολ. Και Greek Mafia, ποινική δίωξη για 9 κακουργήματα στους συλληφθέντες για τη δολοφονία Μοσχούρη.
0: Α, είδες που συνδέεται.
1: Ναι, τι έγινε τώρα, τώρα απαγγέλθηκαν, τώρα γίνεται το δικαστήριο.
0: Τώρα δεν δες, ελληνική δικαιοσύνη με τόσο βάρος που έχει να διαχειριστεί τόσες υποθέσεις. Λοιπόν, εφημερίδα Political. Γαλάζια ανακοχή. Μετά το εξάωρο μασάζ στην κοινοβουλευτική ομάδα, ποιοι υπουργοί βρέθηκαν στο στόχαστρο? Η χειρό μήνυμα για τις εκλογές, ειδική αναφορά στον Μιλονάκη. Διαψεύστηκαν όλοι αυτοί που περίμεναν ότι θα τσακωνόμασταν. Το πακέτο προτάσεων για τη συνταγματική αναθεώρηση. Πιο πάνω, νέα διάταξη του Υπουργείου Δικαιοσύνης, επιτάχυνση στις δίκες με κατηγορούμενους βουλευτές. Υλοποιείται η δέσμευση του Πρωθυπουργού με φόντο τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Όμιλος Μέτλεν, ενέργεια άμυνα και μέταλλα χτίζουν EBITDA, τέλος πάντων αυτό, 2 δις ευρώ. Ισχυρό ενδιαφέρον από Ηνωμένες Πολιτείες, Ιαπωνία και Ευρώπη για το Γάλλιο. 6 τα εργοστάσια για την άμυνα στο hub του Βόλου. Ο διάλογος Δένδια Σαμαρά για το νέο κόμμα, ο άκαρδος Νικολιός και το τηγάνισμα του Κίρτσου, το ευρωπαϊκό κοτοπουλάδικο και ο μεταρρυθμιστής υπουργός Γκουρμέ, όλα αυτά τα...
1: Μα τι όμορφα, όλα συνδεδεμένα, ναι, με τη γαστρονομία.
0: Λοιπόν, όλα αυτά από τον εκδότη της εφημερίδας. Στην στήλη Black File, η Optima, οι εγχώριες εξαγορές και ο κλάδος της άμυνας, η μειωμένη κίνηση στο αεροδρόμιο Αθηνών, Eurobank, το καθαρό τρίμηνο, οι πρόσθετες προβλέψεις και το σχέδιο για την Ινδία. Βγαίνει στις αγορές το ΔΟΑΑ. Τι είναι αυτό? Έκθεση ΕΒΕΠ, τα επαγγέλματα του μέλλοντος και το νέο μισθολογικό τοπίο. Αναμένεται ριζική μεταμόρφωση της αγοράς εργασίας έως το 36. Το χαβά τους οι Τούρκοι. Γιατί χτυπιούνται για το ευρωπαϊκό πρόγραμμα άμυνας ενώ έχουν φάει πόρτα? Το μεγάλο παζάρι της Άγκυρας και το ελληνικό βέτο. Άρθρο παρέμβαση, η βέβαιη πρωτιά της Νέας Δημοκρατίας και η αβέβαιη μάχη για τη δεύτερη θέση, γράφει ο Φώτης Σιούμπουρας. Και καταραίει η αυτοκρατοριακά χρημάνη χάρη.
1: Ναι.
0: Όσο γέλασε. Ο τυφώνος ο ΠΚΠ σαρώνει την κυριαρχία της φαμίλιας στην Ήπειρο. συνομιλίες φωτιάς στελεχών στην δικογραφία για τον οργανισμό που αποκαλύπτουν τη βιομηχανία εξαπάτησης της πανίσχυρης οικογένειας. Αν και δήλωναν μεροκαματιάριδες, συμμετείχαν σε εταιρείες εκατομμυρίων. Και τέλος, φουλάριο Τσίπρας, αντίστροφη μέτρηση για τα αποκαλυπτήρια του νέου κόμματος. Ίσως αρχές Ιουνίου οι ανακοινώσεις για τον πολιτικό φορέα.
1: Μάλιστα. Το ΔΑ βλέπω εγώ ότι είναι Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών. Αχα. Αλλά γιατί να είναι το και όχι ο ΔΑ.
0: Έλατε. Να δούμε την απογευματινή.
1: Ου, που λέμε εμείς στις Βρυξέλλες.
0: Πάμε, γιατί έχει πολύ πράγμα
1: για μας. Την απογευματινή, η οποία γράφει σε στήλη χρήμα 100.000 νοσηλευτές, βοηθή και ΜΕΣ στα βαρέα και ανθυγιεινά. Το επάγγελμα της επόμενης δεκαετίας στη χώρα μας, με μισθό, τα επαγγέλματα μάλλον αφιέρωμα είναι, με μισθό άρα των 2.000 ευρώ. Περιττό να σας πούμε ότι θα γράφει πάλι για προγραμματιστές, για τεχνικούς, τεχνητής νοημοσύνης κτλ. Καρφιά, παράπονα, προτάσεις και συνενέσεις, εκεί που είπε ο Γιάννης ότι έχει πολλά για διάβασμα. Τα είπαν και ξεθύμαναν. Καρότο και μαστίγιο από το Μητσοτάκη, με πολλαπλά μηνύματα για εσωστρέφεια, αντιπολίτευση και εκλογές. Ακριβώς το ίδιο σκεφτόμουν όταν διαβάζαμε τις προηγούμενες εφημερίδες. Το καρότο και μαστίγιο. Δηλαδή, από τη μια τους τάχωσε, από την άλλη τους χάιδεψε.
0: Κάπως πρέπει να κρατάει
1: τις ισορροπίες. Περισσότερο ενωτική από ό,τι αναμενόταν η γαλάζια κοινοβουλευτική ομάδα. Βορύδης για Κοβέση, αμφισβητείται ο ρόλος του βουλευτή από μια ακτιβίστρια δικαστικό. Άδωνης για Δένδια, δεν υδρώνουν όλη τη φανέλα, θα πάνε και στη Σελήνη για να μην μιλήσουν. Τάκης Θεοδωρικάκος, οι απόντες θα αναλάβουν τις ευθύνες της απουσίας τους. Λοιπόν, είναι αυτό που στην απουσία του άλλου όλοι είναι φοβεροί. Μάγκες που λέμε. Γι' αυτό και εμείς λέμε μπορείτε από μακριά να μας δέρνετε κιόλας.
0: Δεν έχουμε κανένα πρόβλημα. Δεχόμαστε.
1: Παπάς για Σκέρτσο, εκτιμούμε τους τεχνοκράτες, αλλά μερικές φορές προκαλούν προβλήματα. Mm-hmm. Γιατί πού να ξέρουν οι τεχνοκράτες. Mm-hmm. Θάνος Πλεύρης, οι υπουργοί να μην βγαίνουν μόνο σε προστατευμένο περιβάλλον. Τάσος Δημοσχάκης, να μπει ψυχοκοινωνικό τεστ στους υποψηφίους πρώτης εκλογής.
0: Το κρατάμε αυτό, γιατί...
1: Κρατάμε αυτό, θα το πούμε και μετά μάλλον, έτσι. Ναι. Γιώργος Βλάχος, για τα ομόφυλα ζευγάρια μας εξαπάτησαν οι καθηγήτριες τα φροντιστήρια.
0: Έλα.
1: Δεν καταλαβαίνω τι θέλει να πει. Μας εξαπάτησαν οι καθηγήτριες τα φροντιστήρια. Okay. Λέει ο Γιώργος Βλάχος σε ό,τι αφορά τα ομόφυλα ζευγάρια. Ανδρέας Κατσαντώνης, οι διαφορετικές απόψεις είναι συνομιλία με την κοινωνία, όχι παραφωνία. Κωστής Χατζηδάκης, χρειάζεται ενότητα χωρίς σιωπή και αυτοκριτική, χωρίς αυτοϋπονόμευση, είπε ο Κωστής Χατζηδάκης. Ενότητα χωρίς σιωπή. Τι σιωπή, αφού και να μιλάς ακούει. Εσένα ειδικά. Αυτό ναι. Δεν είναι μέσα στο... στις επισυνδέσεις. Νότης Μηταράκης, θα πρέπει να υπάρξει σαφής ερμηνεία για το ποιος είναι ο ρόλος του βουλευτή. Δημήτρης Κερίδης, οι συναντήσεις μας θα έπρεπε να είναι πιο τακτικές και αποπροσανατολισμένες.
0: Αποδραματοποιημένες.
1: Δημήτρης Μαρκόπουλος, πρέπει όλοι να κάνουμε την αυτοκριτική μας και να κοιταχτούμε στα μάτια. Αυτός είπε ένα κλασικό ρητό, όταν προσπαθείς να πεις δύο λέξεις σε μία.
0: Ωραία, και ξέρεις, σου λέει, εγώ μίλησα.
1: Ναι.
0: Έτσι, οπότε πήρα λόγο στην συνεδρία της κοινοβουλευτικής ομάδας, μίλησα και τίποτα δεν είπα ουσιαστικά.
1: Θα το λέει στα παιδιά τους, τα εγγόρια του, εγώ τους τα είπα και
0: ναι,
1: τότε.
0: Ναι, μπράβο.
1: Τα 30 άρθρα του συντάγματος που προτείνει προς αναθεώρηση Νέα Δημοκρατία στην εφημερίδα. Φόβη για Βεντέτα, η Κρήτη αποκτά πλέον το δικό της FBI. Βολές Χρυσοχοΐδη κατά της εισαγγελίας Ηρακλείου για το φωνικό. Το σχέδιο έως τέλος του 27, οριστική απεξάρτηση από το ρωσικό αέριο. Το πλάνο της Αθήνας, το όπλο LNG και εξοικονόμηση καυσίμου. Να ησυχάσει και ο Σταύρος ο Παπαδόπουλος, γιατί το LNG δεν δουλεύει. Να, θα αρχίσουν να το δουλεύουν περισσότερο, λέει, γιατί είναι όπλο, λέει η Αθήνα. Φωνική ατμόσφαιρα, η αόρατη απειλή των σωματιδίων PM2,5, 2,5, είναι δηλαδή πως στην Ελλάδα 2,0, τα PM σωματίδια είναι 2,5. Ο Κωνσταντίνος Λαγκουβάρδος μιλάει στην απογευματινή για την αφρικανική σκόνη και δωρεάν θεάματα για όλο το καλοκαίρι, πια ξεχωρίζουν, προβολές και εκθέσεις στο Μουσείο Ακρόπολης, στο Ίδρυμα Νιάρχος. Μάλιστα. Τώρα, Γιάννη, πρέπει να πας στην εφημερίδα.
0: Στην εφημερίδα. Λοιπόν, στην ελεύθερη ώρα θα πάω, καθώς είναι και η τελευταία εφημερίδα, έτσι εδώ που διαβάζουμε. Πώς ο Άδωνης έκανε τον Δένδια αστροναύτη. Καλόπιασε χθες τους βουλευτές του Κυριάκος Μητσοτάκης στην κοινοβουλευτική ομάδα. Ήταν μια έτσι συνάντηση σύσφυξη σχέσεων. Πιο κάτω λέει, πουλάει τρέλα ο Σουλτάνος, απειλές Ερντογάν με χάρτινους πύραυλους. Τώρα βέβαια, τώρα που βλέπω αυτό τον πύραυλο, πώς τον είπαμε, το έχεις γραμμένο εκεί.
1: Ναι, Γιλντιρίμ Μαξ, θα το βρω τώρα. Γιλντιρίμ Χάν.
0: Ναι. Και έχει εδώ πέρα αυτό τον πύραυλο με την υπογραφή του Κεμάλα Ατατούρκ. Καταλαβαίνεις και τα μούτρα του Ερντογάν. Που δεν έχει την υπογραφή του Ερντογάν.
1: Δεν τρέφει και ιδιαίτερη αγάπη, αν και τον αξιοποίησε πολύ τον Κεμάλ τα πρώτα χρόνια για να βγει.
0: Ναι.
1: Για να καθιερωθεί. Ήταν φανατικός ευρωπαϊστής τότε κτλ. Αλλά μετά του γύρισε λιγάκι ως προστάτης των μουσουλμανικών κοινοτήτων ανά την Ιφίλιο.
0: Λοιπόν, η άηχη παρουσία Βαρθολομαίου στη Βουλή και η ηχηρή απουσία Βελόπουλου. Χάθηκε μια μεγάλη ευκαιρία για να αναδειχθεί ο θεσμός του Πατριαρχείου.
1: Από ό,τι ξαναβρούμε.
0: Ο Οικουμενικός δεν συγκινεί πλέον τον λαό και την ελλαδική εκκλησία, γράφει εδώ η Ελεύθερη Ώρα. Παρακάτω. Και όμως,
1: πότε θα συγκινηθούν.
0: Πότε.
1: Άμα πει το Πατριαρχείο, ότι εντάξει, μπορεί να σε αφήσουμε Ρώσο Πατριάρχη.
0: Ναι.
1: Που είναι λοιπόν, και παραπάνω.
0: Κι όμως είναι όλα γραμμένα στα Ευαγγέλια, Χάρη. Τι θες, F-35, εκεί. Πυρηνική απειλή, εκεί.
1: Βουκεφάλας.
0: Ναι. Λοιπόν, κατά Ματθαίον 24. Πόλεμοι, λοιμοί. Αυτό τι είναι εκεί πέρα, πάλι λοιμοί.
1: Πάλι λοιμοί.
0: Αλλά με όμικρο γιώτα.
1: Ναι.
0: Σεισμοί. Και σε ακούοντες πολέμους και ΕΟΑΣ. Πολέμων, λοιμοί και σεισμοί κατά τόπους.
1: Σε περιορισμένοι.
0: Ξεκάθαρα λοιπόν.
1: Κατά τόπους θα έχουμε τέτοια πράγματα, φαινόμενα, μην αγχώνεστε. Ναι. Το λέει το Ευαγγέλιο, το κατά Ματθαίον 24.
0: Ναι.
1: Άρθρο.
0: Λοιπόν, και παρακάτω τα σημάδια των καιρών είναι εδώ. Η ανθρωπότητα οδεύει προς την κορύφωση. Ιράν, έλλειψη τροφίμων λόγω κρίσης λιπασμάτων. Χανταϊός.
1: Χανταϊός κυρίως.
0: Ο Χανταϊός μας έχει αποδικατήσει.
1: Αυτό και αν δεν το είπε το κατά Ματθαίον.
0: Όχι, του είπε λοιμή. Συνεχή χτυπήματα του Εγκέλαδου και η Φέστιο Σαντορίνης. Το ξεχνάμε γι' αυτό.
1: Ναι, ναι, η Φέστιο Σαντορίνης. Και Πινατούμπο αλλά και Yellowstone.
0: Τι λες, δεν καταλαβαίνω.
1: Υπερηφαίστειο είναι το Yellowstone.
0: Α, υπερηφαίστειο. Να, εδώ η Σταυρούλα Γελαδαράκη με ενημερώνει ότι λοιμή με γιώτα ίσον πίνα, λοιμή με όμικρον γιώτα.
1: Είχε και εικόνες, Σταυρούλα.
0: Ναι, ναι, ναι. Είχε και εικόνες, σωστά. Καλημέρα, Παντελή. Τώρα. Λέγαμε για την συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας. Τώρα ο Εύρος, τρεις έχει στη Νέα Δημοκρατία βουλευτές. Ένας μίλησε χθες.
1: Ένας θέλησε να μιλήσει. Ζήτησαν και δεν πήραν τον λόγο.
0: Δεν ξέρω. Προφανώς και ένας θέλησε. Αυτός είναι ο κύριος Δημοσχάκης, ο οποίος τη ζήτησε ψυχοτεχνικά.
1: Τεστ.
0: Ψυχοτεχνικά τεστ για όσους θέλουν να είναι από εδώ και πέρα υποψήφιοι βουλευτές. Σου λέει τώρα για τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας ή για τους.
1: Αν γίνει τροποποίηση.
0: Για όλους.
1: Τροποποίηση συντάγματος για όλους τους υποψηφίους βουλευτές. Ναι. Είναι, δεν είναι.
0: Αυτή ήταν έτσι εν ολίγης η τοποθέτηση του κύριου Δημοσχάκη. Λοιπόν, τι είπε ακριβώς. Να το δούμε. Προτείνω, λέει, την αύξηση, ενώ η πρόταση είναι για μείωση του κοινοβουλίου. Εδώ ο κύριος Δημοσχάκης λέει πρότεινε την αύξηση σε 6% για μεγαλύτερο ποσοστό εισόδου στη Βουλή. Α, όχι.
1: Ναι,
0: άλλο πράγμα.
1: Ναι, άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Εδώ μιλάμε ότι κάθε κόμμα για να μπει στη Βουλή να έχει βουλευτές, 10 νομίζω το λιγότερο, είναι το 3%.
0: Να γίνει 6.
1: Να γίνει 6%.
0: Να γίνει λίγο πιο ανταγωνιστικό το παιχνίδι. Λοιπόν, και για την κρατική ενίσχυση των πολιτικών κομμάτων προτείνω την κατάργηση και τα κόμματα να χρηματοδοτούνται από τις ιδρωμές των μελών και τις δωρεές με πλήρη διαφάνεια. Σε αυτό μπορεί να διαφωνήσει κανείς.
1: Αμέρικα.
0: Αμέρικα, ξαμέρικα, γιατί να...
1: Ναι.
0: Λοιπόν, αλλά με πλήρη διαφάνεια.
1: Σε ένα καπιταλισμό αυτό είναι το υγιές του να ισχύει και να ξέρουμε δηλαδή και πού χρωστάει το κάθε κόμμα.
0: Ναι.
1: Έτσι ώστε όταν παίρνουν αύριο μεθαύριο τις συμβάσεις αφού έχει εκλεγεί το κόμμα, να ξέρουμε γιατί έδωσε στον τάδε μεγάλο βιομήχανο την οδική κατασκευή, το λιμάνι, το αεροδρόμιο, το οτιδήποτε.
0: Ναι. Και ψυχοτεχνικά τεστ για όσους θέλουν να είναι από εδώ και πέρα υποψήφιοι βουλευτές.
1: Βέβαια... Είναι ότι ηρωνικά τα από όλα αυτά.
0: Ηρωνικά τα είπε.
1: Τι τα είπα τώρα.
0: Λοιπόν, πάντως, σκέψου πόσο πιο δύσκολο θα είναι να καταρτιστούν τα ψηφοδέλτια. Άμα θα μπει αυτός ο παράγοντας.
1: Εγώ δεν ξέρω. Εγώ ξέρω ότι το πρώτο πράγμα που θα κάνουν όλοι, μόλις γίνει αυτός ο παράγοντας πραγματικότητα, θα είναι να αμφισβητήσουν την ψυχική υγεία του εξεταστή.
0: Εννοείται.
1: Τον όποιον εξεταστών, τέλος πάντων.
0: Ναι.
1: Αλλά σε ό,τι αφορά το άλλο κομμάτι, δεν μπορούμε να το αντιμετωπίζουμε, πώς θα σου πω, αποσπασματικά. Δηλαδή αυτό που λέμε για τις χορηγίες στα κόμματα και τα λοιπά. Η αποσπασματική αντιμετώπιση είναι ένα κλαδί του δέντρου. Η αμερικανική πολιτεία που λέει ότι είμαστε άκρος καπιταλιστικοί, ναι, έχει όλους αυτούς τους θεσμούς που άμα διαπιστωθεί κάποια παράτυπη και παράνομη δραστηριότητα χρηματοδότησης, είναι πάρα πολύ αυστηρή. Είμαστε σίγουροι ότι εδώ δεν μπορούμε να το κάνουμε αυτό.
0: Ναι.
1: Γιατί δεν είναι καλύτερο τώρα που ξέρεις, υποψιάζεσαι μάλλον, ότι κάποιος χρηματοδότησε κάποιον όταν το βλέπεις να παίρνει σοριδών έργα ή ότι έχει κάποιο κονέ σε κάποια κυβέρνηση, στην κάθε κυβέρνηση, αλλά δεν μπορείς να αποδείξεις τίποτα και σίγουρα δεν έχει πάρει τίποτα και το συγκεκριμένο κόμμα και τα παίρνει μόνο από τον Έλληνα πολίτη μέσω των φόρων.
0: Ναι. Γενικότερα έτσι πολλά ακούστηκαν κατά την χθεσινή συνεδρίαση της, της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας. Εντάξει, όντως δεν υπήρχαν ιδιαίτερες αψημαχίες. Ένα ζήτημα έτσι που ασκήθηκε κριτική είναι η πρόταση περί ασυμβίβαστου μεταξύ βουλευτών και υπουργών. Είχαμε την κριτική από του Βορύδη για την Λάουρα Κοβέση, του Άδωνη Γεωργιάδη για το Δένδια, αλλά σε γενικές γραμμές καλά τους πήγε.
1: Λοιπόν πριν πάμε, μια καλή παρέμβαση που κάνει ο αξιώτης που μας ακροάζεται, λέει όλα καλά αυτά με τη χρηματοδότηση αφού πρώτα πληρώσουν τα χρέη τους όμως. Θα μπορούσαν όμως να χρησιμοποιήσουν.
0: Αυτό δεν πρόκειται να γίνει ποτέ.
1: Τη χρηματοδότηση για να πληρώσουν τα χρέη τους ως συνεπή κόμματα.
0: Θα μπορούσε, ας πούμε, να γίνει ένα άρθρο του συντάγματος που να λέει ότι για τα επόμενα, ας πούμε, 8 χρόνια όλες οι χρηματοδοτήσεις θα πηγαίνουν απευθείας στην εξυπηρέτηση των δανεισμών των κομμάτων.
1: Στο Σύνταγμα δεν μπορεί να μπει αυτό, σε νόμο θα μπει, αλλά το Σύνταγμα να το.
0: Ναι, ναι. Κατάλαβε τέλος πάντων. Λοιπόν, διαφημίσεις.
2: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 9. Περισσότερη ενημέρωση, περισσότερη μουσική από ποτέ. 97,1 Ράδιο Εύρος. Επιστρέφει σε λίγο.
3: Ψάχνεις τρόπο να τακτοποιήσεις τα πάντα σε ένα σημείο? Στο NLS Point, σε Δηδημότυχο και Ορεστιάδα, η καθημερινότητά σου γίνεται πιο απλή. Συγκρίνουμε για σένα όλα τα προγράμματα ρεύματος και φυσικού αερίου σε συνεργασία με τις κορυφαίες εταιρείες Energy, Eron, Enerwave και όλους τους παρόχους, επιλέγοντας το κέρδος σου. Ολοκληρωμένες λύσεις Nova σε ίντερνετ, τηλεφωνία και TV. Εξόφληση κάθε είδους λογαριασμού και μεταφορά χρημάτων στην Ελλάδα και όλο τον κόσμο με την αξιοπιστία MoneyGram. NLS Point. ένας νέος κόσμος υπηρεσιών. Με δύο καταστήματα. Διδημότυχο, 25 Μαΐου 92 και Ορεστιάδα, Κωνσταντινουπόλεως 216.
2: Από το 1944, η Ένωση Ορεστιάδας στηρίζει τον αγρότη του Βόρειου Εύρου με 16 αποθηκευτικά συγκροτήματα, εργοστάσιο ζωοτροφών, μονάδα σποροπαραγωγής και 14 καταστήματα αγροεφοδίων. Η Ένωση παραμένει δίπλα στους παραγωγούς, προσφέροντας σύγχρονες υπηρεσίες, αξιόπιστα προϊόντα και συμβουλευτική υποστήριξη.
4: Περισσότερα από 900 μέλη και 3.000 συνεργαζόμενοι παραγωγοί εμπιστεύονται την Ένωση, τον σταθερό πυλώνα του αγροτικού εισοδήματος. Στη Θράκη.
2: Αγροτικός Συνεταιρισμός Δημητριακών Ορεστιάδας, η Ένωση. Παράγουμε μαζί, αναπτύσσουμε τον τόπο μας. Ασφάλεια, εμπιστοσύνη, αξιοπιστία και οικονομία. Στις ασφάλειες Χατζηγιάννης έχουμε όλο το πακέτο.
5: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Τα πιο συμφέροντα οικονομικά πακέτα για να εξασφαλίσετε τη ξεχνιασιά σας και το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημά σας.
2: Με κορυφαίους συνεργάτες που αναζητούν και επιλέγουν για εσάς μέσα από όλες τις επώνυμες εταιρείες το ιδανικό πακέτο.
5: Και μην ξεχνάτε, πριν την ανανέωση του συμβολαίου σας, ελάτε να σας ενημερώσουμε πόσο θα σας κοστίσει. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις.
2: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Κωνσταντινουπόλεως 219. Τηλέφωνο 255-20-24-100.
5: Επιλογή υψίστης ασφαλείας.
6: Όταν ένας σταθμός δημιουργεί εικόνες. Όταν η ενημέρωση είναι σωστή και ενδιαφέρει πραγματικά.
2: Τότε ακούς 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: λεπτά με 10. Μην ξεχνάτε, έχουμε περιπολία. Πρωινή περιπολία στο Ράδιο Εύρος 97,1.
1: Το αυτοκίνητο που θέλεις, όταν το θέλεις. Fit Car Rental. Κάνουμε την ενοικίαση απλή και προσιτή με προσεγμένα, καθαρά οχήματα, ευέλικτες επιλογές και φιλική εξυπηρέτηση. Για επαγγελματικά ταξίδια, αποδράσεις ή τις καθημερινές σου ανάγκες. Με ανταγωνιστικές τιμές και ξεκάθαρους όρους, οδηγείς με άνεση και σιγουριά. Fit Car Rental. Καλυπόλεως 73, στη συμβολή με την οδόλο Χαγού Διαμάντη, Νέα Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520, 285025 και email rentfitcar@gmail.com. Ενοικιάσεις αυτοκινήτων Fit Car Rental. Η μετακίνησή σου, δική μας υπόθεση.
2: Κασαπιάν. Σιδηρικά, χρώματα, είδη θέρμανσης, αρδευτικά. Από το 1924, στην Ορεστιάδα. Σωτηρίου Τσερκέζη 39. Τηλέφωνο 25520-22542. Κασαπιάν. Μας γνωρίζετε, μας εμπιστεύεστε.

0: Χάρη, θυμάσαι αυτό το τραγούδι στην περίοδο των μνημονίων που το είχαν κάνει Στρος-Καν, τότε που ο Στρος-Καν έκανε κουμάντο στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο.
1: Ο Στρος-Καν ήταν φίλος της Ελλάδας.
0: Ναι, αλλά την πατήσαμε με τις ευαισθησίες του.
1: Είχε χούγια, είχε τι να κάνουμε.
0: Ε?
1: Είχε χούγια.
0: Ναι.
1: Ή τέλος πάντων το βρήκαν.
0: Ναι, τέλος πάντων, όπως και έχω και το τραγούδι σου λέω. Ναι. Αν θυμάσαι που το είχαν κάνει το Ροξάν Στρος-Καν.
1: Ναι, ναι.
0: Πλάκα
1: είναι, είναι ορισμένα πολύ ευρηματικά. Για τέτοια λέγαμε και στο διάλειμμα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, να πούμε.
0: Καλημέρα
1: ότι,
0: να πούμε.
1: Καλημέρα, ναι, και ότι η ώρα έχει πάει ήδη 9 και 10.
0: Πω, πω.
1: Δηλαδή είμαστε στην τελευταία ώρα, αλλά το σημαντικότερο που συμβαίνει κάθε μέρα τέτοια ώρα περίπου. Είναι ότι ανοίγει τις πύλες το Top Charm. Mm-hmm. Καμία σχέση με Στρος-Καν, είναι Top Charm.
0: Ναι.
1: Το Top Charm είναι κέντρο ποδολογίας και νυχοπλαστικής. Χρόνια εδώ πορεύεται μαζί μας. Περιμένουμε και τη μετεξέλιξή του ή μάλλον την μεγέθυνση και επέκταση του, καθώς θα καταλάβει και το Δημότυχο. Προς το παρόν βρίσκεται στην ανακοινήσεως 153 εδώ στην πόλη της Οριστιάδας και σας περιμένει. Είτε να πάτε από εκεί, είτε να τηλεφωνήσετε στο 2552025331 για να πάρετε τις πληροφορίες που θέλετε. Μαζί μας είναι η Fit Car Rental. Νοικιάσεις αυτοκινήτων, συνεργείο αυτοκινήτων, όλα αυτά στην Καλλιπόλεως 73 με Λοχαγού Διαμάντη γωνία. Και αν θέλετε και ένα τηλέφωνο για να πάρετε πληροφορίες, να κλείσετε ένα ραντεβού για σέρβις ας πούμε. 2552025
0: Ναι.
1: Τώρα όμως προσέξτε, γιατί θα σας δώσουμε ένα τηλέφωνο για το οποίο, με το οποίο μπορείτε να λύσετε ένα σημαντικό πρόβλημα.
0: Ποιο πρόβλημα?
1: Της διατροφής.
0: Α, ναι. Μασα Μπούκα.
1: Λοιπόν, Μασα Μπούκα, 2552021245, τηλεφωνείτε και έρχεται στο χώρο σας. Διαφορετικά, σουβλάκι και γκριλ στην πλατεία Δασίου 17. Πάτε, κάθεστε, τώρα που έχει και ηλιοφάνεια, ακόμα δεν βγήκαν τα κουνούπια. Σημαντικό αυτό, μπορείτε να απολαύσετε και τα βραδινά σας. Είναι πάρα πολύ όμορφος ο χώρος, να πηγαίνετε, να πηγαίνετε. Έχουμε το Παντρόν μαζί μας, το καφέ μπαρ, απέναντι από την κεντρική πλατεία της πόλης, στην Πρόκου 1, εκεί συναντιέται η διασκέδαση με την ψυχαγωγία, το πρωινό με το βραδινό, ο καφές με το ποτό, το event με το άλλο event. Αυτό δεν συναντιέται με τίποτα, γιατί τα event του είναι ξεχωριστά. Το κάθε ένα είναι κάτι ξεχωριστό.
0: Εντάξει.
1: Δεν μπορεί να συναντηθεί με κάτι άλλο. Και τέλος να πούμε ότι η παρέα μας κλείνει το πιο παλιό κατάστημα όλων.
0: Πραγματικά όμως.
1: το κατάστημα του Κασαπιάν, του Βάνη, για σιδηρικά, χρώματα, αρδευτικά, είδη θέρμανσης, που από το 1924 το μακρινό, σκεφτείτε, πριν από τη χρηματιστηριακή κρίση στις Ηνωμένες Πολιτείες, την πρώτη εκεί.
0: Φαντάσου.
1: Την οικονομική κρίση της δεκαετίας του 20. Αυτό ήταν εδώ και έχτιζε την πόλη. Τρεις γενιές και ετοιμάζεται, καταρτίζεται και η τέταρτη.
0: Πολύ
1: να
0: ωραία.
1: Αναλάβει.
0: Ωραία. Είναι ωραίο να υπάρχει συνέχεια. Λοιπόν, τώρα να πάμε λίγο στα δικά μας. Καλά, και αυτά δικά μας είναι. Να πάμε λίγο χρονολογικά. Σήμερα έχουμε τα εγγένεια για το νέο υποκατάστημα Ορεστιάδας του Κτηματολογικού Γραφείου Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης. Λοιπόν, τέλος το υποθηκό φυλακείο, μας τέλειωσε αυτό. Πάμε στη νέα εποχή που έχει να κάνει με το κτηματολόγιο.
1: Δεν είδα κόσμο να κλαίει πάντως που τέλειωσε το υποθηκό φυλακείο.
0: Ναι ρε φίλε, αφού ήταν μια κατάσταση τριτοκοσμική.
1: Ήταν λίγο πεπαλαιωμένο.
0: Ναι.
1: Τώρα, κομψά το είπε.
0: Ναι, εσύ το είπες πολύ κομψά. Τώρα η υπηρεσία να στεγάζεται σε δύο κτίρια τα οποία ενωνόταν με μία τρύπα. Έτσι δηλαδή.
1: Έτσι. Σαν την πολιτική του Ερντογάν, σε δύο βάρκες. Δηλαδή, μια Ασία, μια Ευρώπη.
0: Λοιπόν, τα εγγένεια θα πραγματοποιηθούν σήμερα. Εκεί που στεγαζόταν στο παρελθόν το κτηματολόγιο ως εταιρεία, όχι ως δημόσια υπηρεσία, στην οδό Κωνσταντινουπόλεως 167. Λοιπόν, να υπενθυμίσουμε ότι τον προηγούμενο μήνα πραγματοποιήθηκε η μεταφορά του υποκαταστήματος στη νέα διεύθυνση. Στόχος είναι η καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών και των επαγγελματιών, ένας σύγχρονος χώρος και όπως επισημαίνει ο Υφυπουργός Ψηφιακής Ανασυγκρότησης, ο κ. Ζερμεντζόπουλος, ο οποίος θα παρευρεθεί σήμερα και στην τελετή των εγγενείων, αποτελεί μέρος της συνεχιζόμενης αναβάθμισης του ελληνικού κτηματολογίου και προαναγγέλει τη λειτουργία ενός νέου, σύγχρονου και πλήρους εξοπλισμένου χώρου εξυπηρέτησης με στόχο ένα πιο αποδοτικό και φιλικό περιβάλλον για όλους τους συναλλασσόμενους. Τώρα, η υπόθεση κτηματολογίου είχε αντιμετωπιστεί με σκεπτικισμό από τους ιδιοκτήτες των ακινήτων όταν είχε ξεκινήσει πριν περίπου καμιά δεκαετία.
1: Πόσο, 10 χρόνια και παραπάνω.
0: Ναι. Πλέον έχει περάσει στην πραγματικότητα. Και τώρα, εκτός αυτού.
1: Πάλι πολύ πήρε όμως.
0: Πήρε πολύ και δεν ξέρω
1: και. Δεν έχει ολοκληρωθεί και πάλι.
0: Αν έχει ολοκληρωθεί, υπήρχαν κάποιοι ιδιοκτήτες ακινήτων οι οποίοι το αντιμετώπισαν, όπως είπα νωρίτερα, με σκεπτικισμό. Άλλοι το αντιμετώπιζαν με το εντάξει, ωραία, κάποια στιγμή θα πάω. Άλλοι φοβότανε
1: Ελλάδα
0: το κόστος.
1: Είναι, δεν θα γίνει ποτέ.
0: Ναι, όλα αυτά. Συνετέλεσαν τέλος πάντων στην καθυστέρηση της υλοποίησης του κτηματολογίου. Κάτι το οποίο βέβαια να πούμε ότι ήταν μια υποχρέωση του κράτους, έτσι, μια υποχρέωση δεκαετιών.
1: Συζητώντας τις αρχές, ας πούμε, της δεκαετίας του 10, ξέραμε ότι μόνο εμείς και η Αλβανία σε όλη την Ευρώπη δεν είχαμε κτηματολόγιο.
0: Και ξέρεις, οι περιοχές, ας πούμε, που ήταν ενετοκρατούμενες, είχαν κτηματολόγιο, αφήσαν κτηματολόγιο. Αφήσαν κτηματολόγιο.
1: Από την πλευρά του Ιωνίου, δηλαδή.
0: Ναι, ναι, ναι. Ναι. Δηλαδή είχαν από τότε.
1: Ναι.
0: Για να καταλάβετε την καθυστέρηση, ας πούμε, ανά τους αιώνες.
1: Ήταν και άλλη η δομή των χωρών, πιο οικονομοτεχνική, ας το πούμε, σε σχέση με τα.
0: Καλά, εμείς δεν είχαμε κράτος, όχι να έχουμε δομή.
1: Λέω με τα φυρμάνια τα μουσουλμανικά και τα του των Πασάδων.
0: Τα χρυσόβουλα.
1: Τα χρυσόβουλα από την υψηλή πύλη και ήταν ένα χάος στην κυριολεξία.
0: Ναι. Λοιπόν, τώρα έχουμε ένα δελτίο τύπου από την παράταξη αρχή του Δήμου Αλεξανδρούπολης. Είναι η παράταξη του κύριου Σταυράκογλου, η οποία παράταξη καταψήφισε τον προϋπολογισμό του Δήμου Αλεξανδρούπολης για το 2026. Μπορεί να έχουμε Μάιο, αλλά ακόμα συζητάμε για προϋπολογισμούς.
1: Προϋπολογίζουμε ακόμα.
0: Προϋπολογίζουμε τι θα κάνουμε το 2026. Και έπονται και αναμορφώσεις. Δηλαδή, εντάξει. Πότε πέρυσι ήταν που είχαμε δώσει οριστιάδα αναμόρφωση, ξέρω εγώ, Δεκέμβριο μήνα, αναμόρφωση προϋπολογισμού.
1: Ναι, που λέγαμε πόσες φορές θα αναμορφωθεί αυτό το πράγμα.
0: Λοιπόν, η Δημοτική Παράταξη Αρχή καταψήφισε την εισήγηση για τον προϋπολογισμό του Δήμου της Αλεξανδρούπολης για το οικονομικό έτος 2026 κατά την ειδική συνεδρίαση. Στην τοποθέτησή του, ο κύριος Σταυράκογλου υπογράμμισε ότι η συζήτηση δεν αποτελεί μια απλή λογιστική διαδικασία, αλλά την κορυφαία πολιτική πράξη του Δήμου, καθώς αποτυπώνει τις πραγματικές προτεραιότητες, την αναπτυξιακή στρατηγική, την κοινωνική στόχευση και τη διοικητική ικανότητα της Δημοτικής Αρχής. Σύμφωνα με τα στοιχεία της εισήγησης, ο προϋπολογισμός εσόδων για το 2026 ανέρχεται σε 55 εκατομμύρια ευρώ, να μην λέω όλα τα ποσά, ενώ ο συνολικός προϋπολογισμός εξόδων ανέρχεται σε 69.500.000 ευρώ. Συμπεριλαμβανομένου του αποθεματικού, η διαφορά ανέρχεται σε υπόλοιπο ύψους 14.500.000 ευρώ.
1: Πόσο ενεργητικό είχε ο συνολικός προϋπολογισμός?
0: Εσόδων 55 εκατομμύρια, εξόδων 69 εκατομμύρια, 69.500.000. Αλλά είναι, άμα δεις, το λέει συμπεριλαμβανομένου και του αποθεματικού, γιατί προστίθεται και
1: αυτό. Άλλο σκέφτομαι εγώ όμως, ότι έχει μικρή διαφορά με την οριστιά του 43-44 εκατομμυρίων.
0: Καλά,
1: σε σχέση με το μέγεθος του πληθυσμού και την έκταση που καταλαμβάνει η πόλη.
0: Να μην συζητήσουμε για τον προϋπολογισμό του Δήμου Σουφλίου, που είναι μεγαλύτερος και από τους δύο δήμους.
1: Ναι, και αυτό. Μάλλον και το εδαφικό παίζει ρόλο.
0: Ναι. Λοιπόν, η παράταξη αρχή επισημαίνει ότι η εικόνα αυτή δεν μπορεί να παρουσιάζεται ως ένδειξη αναπτυξιακού σχεδιασμού και κανονικότητα, καθώς ο Δήμος προϋπολογίζει περισσότερες δαπάνες από τα έσοδα του έτους και στηρίζεται στην χρήση ταμιακών διαθεσίμων. Η ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στη μεγάλη μείωση του προϋπολογισμού σε σχέση με τα προηγούμενα έτη. Όπως ανέφερε ο κ. Σταυράκογλου, το 2026 εμφανίζονται περίπου 17 εκατομμύρια ευρώ λιγότερα στα έξοδα και περίπου 31 εκατομμύρια ευρώ λιγότερα στα έσοδα σε σχέση με τον αντίστοιχο προϋπολογισμό του 2025. Ακόμη πιο ανησυχητική η εικόνα της τελευταίας τριετίας. Το 24 ο προϋπολογισμός ήταν μειωμένος κατά περίπου 16 εκατομμύρια σε σχέση με το 23. Το 25 ήταν μειωμένος κατά περίπου 10 εκατομμύρια σε σχέση με το 24. Και το 26 εμφανίζεται μειωμένος κατά περίπου 17 εκατομμύρια σε σχέση με το 25.
1: Quiz, πόσο ήταν το 22, ας πούμε?
0: Πρόσθεσε. Πάντως λέει, μέσα σε αυτά τα τρία χρόνια καταγράφεται συνολική μείωση περίπου 43 εκατομμυρίων ευρώ. Ο κ. Σταυράκογλου, αυτό δεν μπορεί να παρουσιάζεται ως επιτυχία, δεν είναι success story, είναι πολιτική υποχώρηση, τόνισε ο κ. Σταυράκογλου, ασκώντας κριτική για τη συρρήκνωση της οικονομικής και αναπτυξιακής δυνατότητας του Δήμου. Και τέθηκε και ζήτημα θεσμικής και διαδικαστικής πληρότητας, καθώς όπως αναφέρεται στην ίδια την εισήγηση, το Δημοτικό Συμβούλιο οφείλει κάθε έτος να καθορίζει το ανώτατο ύψος του προϋπολογισμού εξόδων κάθε κοινότητας, ενώ στο Δήμο Αλεξανδρούπολης δεν ληφθήκε ποτέ αντίστοιχη απόφαση. Η παράταξη αρχή τονίζει ότι οι δημοτικές κοινότητες δεν μπορούν να αντιμετωπίζονται ως συμπλήρωμα του κεντρικού σχεδιασμού. Χωρίς ουσιαστική συμμετοχή των κοινοτήτων και χωρίς σαφή προσδιορισμό των αναγκών τους, ο προϋπολογισμός χάνει τον αποκεντρωμένο και συμμετοχικό του χαρακτήρα. Επίσης έθεσε κάποια ερωτήματα. Ποια μεγάλα έργα προχωρούν, ποια έργα οριμάζουν, ποιες χρηματοδοτήσεις διεκδικούνται, ποια έργα εντάσσονται ή μεταφέρονται και ποια είναι η πραγματική προτεραιότητα για τις γειτονιές, τους οικισμούς, τις σφαίρες, την Τραγιανούπολη, την παραλιακή ζώνη, την αγροτική παραγωγή, την πολιτική προστασία και τις σχολικές υποδομές. Και υπογραμμίζει η παράταξη αρχή ότι ο Δήμος Αλεξανδρούπολης δεν έχει την πολυτέλεια ενός άτολμου, συρρυκνωμένου και ασαφούς προϋπολογισμού. Η περιοχή έχει μεγάλες δυνατότητες αλλά και μεγάλες ανάγκες και χρειάζεται ένα προϋπολογισμό διεκδικητικό, αναπτυξιακό, κοινωνικά δίκαιο και διαφανή. Για τους λόγους αυτούς η παράταξη καταψήφισε την εισήγηση για τον προϋπολογισμό.
1: Μάλιστα. Να το κάνουμε λίγο πιο εθνικό το θέμα. Πάμε να δούμε δημοσκοπήσεις. Όπως σκεφτήκαμε νωρίτερα.
0: Ναι.
1: Βλέπω λίγο ένα συγκεντρωτικό άρθρο στο in.gr και προτιμώ να το διαβάσω αυτό παρά να ψάχνουμε μία-μία.
0: Okay.
1: Λοιπόν, το ρεζουμέ της όλης υπόθεσης είναι ότι το άλλο κόμμα,
0: ναι,
1: κερδίζει συνεχώς έδαφος, λέει, και αναταράξεις που υπάρχουν στο πολιτικό σκηνικό μοιάζουν με κινούμενη άμμο. Με τη Νέα Δημοκρατία να υποχωρεί δημοσκοπικά, το Πασόκ να ενισχύεται ελαφρώς και το άλλο κόμμα να καταλήξει.

0: Όρισε το ποσοστό της Νέας Δημοκρατίας, μικρή άνοδο του ΠΑΣΟΚ, ενώ προσπαθούν να εντοπίσουν την απήχηση των υποίδρυση κομμάτων. Στη δημοσκόπηση της MRB, στην αναγωγή επί του συνόλου, η Νέα Δημοκρατία μετρήθηκε στο 28,8, με μια μείωση της τάξης του 2,3. Το ΠΑΣΟΚ στο 14,5, με μια αύξηση της τάξης του 0,5%. Η Ελληνική Λύση στο 10,9, με μια μείωση της τάξης του 0,6. Η Πλεύση Ελευθερία στο 10,1 με μία μείωση της τάξης του 0,5. Το Κομμουνιστικό Κόμμα 7,7 με μείωση 0,4. Ο ΣΥΡΙΖΑ 5% με μία αύξηση 0,4. Η Φωνή Λογικής 4% με αύξηση 0,5. Οι Δημοκράτες 3,2 με αύξηση 0,4. Το ΜΕΡΑ 25 2,8 με αύξηση 0,2. Η Νίκη 2,3 με μείωση 0,8, η Νέα Αριστερά με 1,2 με μείωση 0,2. Το άλλο κόμμα που λέγαμε πλησίασε διψήφιο ποσοστό, έφτασε το 9% με αύξηση 2,8%.
1: Κοίταξε τώρα, άμα δεις, άμα ξέρεις το άλλο κόμμα, η διακύμαση είναι στα όρια του στατιστικού λάθους στα περισσότερα κόμματα πλην της Νέας Δημοκρατίας.
0: Και το 2,3 δεν είναι εκεί. Καλά, τα άλλα είναι πολύ μέσα στο στατιστικό λάθος. Ένα-δύο ανθρώπους να ρωτήσεις και να αλλάξουν γνώμη, γιατί το δείγμα δεν είναι τόσο μεγάλο, ειδικά σε αυτούς που έχουν πολύ μικρά ποσοστά. Πόσοι να έχουν πει. Αλλά φαντάζομαι ότι για τη Νέα Δημοκρατία, που σίγουρα πολλοί άνθρωποι, αν έχει 1.500 η έρευνα, όπως και να έχει το θέμα, 300 άνθρωποι είπαν, 300 και 400 είπαν υπέρ της Νέας Δημοκρατίας, που σημαίνει δηλαδή ότι είναι αξιόλογο το ποσοστό και δεν θα άλλαζε με ένα-δύο διαφορετικές απαντήσεις. Στην έρευνα της ΠΑΛΣ, στην εκτίμηση ψήφου, τα ποσοστά της Νέας Δημοκρατίας πέφτουν κάτω από το 30% και εδώ, συγκεντρώνοντας 29%, με το ΠΑΣΟΚ να ακολουθεί με 14,5%. Βλέπουμε παρόμοια ποσοστά, έτσι. Και στην άλλη διαφήμιση της MRB.
1: Ποια διαφήμιση, βρε?
0: Δημοσκόπηση. Είπα, δημοσκόπηση της MRB είναι 28,8 με 14,5. Εδώ είναι 29 με 14,5. Στην τρίτη θέση, λοιπόν, στην PULS εμφανίζονται η Ελληνική Λύση και η Πλεύση Ελευθερίας με 9%. Μόλις μια μονάδα πιο χαμηλά, στο 8%, ακολουθεί το ΚΚΕ. Ο ΣΥΡΙΖΑ καταγράφει 4,5, Φωνή Λογικής 3,5, το ΜΕΡΑ 25,3. Κάτω από το όριο των 3 εκατοστιαίων μονάδων βρίσκονται με 2% οι Νίκη, οι Δημοκράτες, και με 1% οι Σπαρτιάτες και η Νέα Αριστερά. Το άλλο κόμμα εδώ έχει εκτοξευθεί στο 13%.
1: Κάνοντας το άλλο τρίτο κόμμα.
0: Τώρα πάμε να δούμε πώς διερευνούν την πρόθεση ψήφων στα νέα κόμματα που πρόκειται ή ακούγεται ότι θα δημιουργηθούν. Δυνητική ψήφος, λοιπόν. Σημαντικά δημοσκοπικά κέρδη καταγράφει το κόμμα Τσίπρα στη δημοσκόπηση της MRB, με το «σίγουρα θα το ψηφίσω» να βρίσκεται σε διψήφιο ποσοστό και άνοδο, συν 3,6% από πριν. Συγκεκριμένα οι συμμετέχοντες λένε ότι σίγουρα θα ψηφίσουν σε ποσοστό 11,1% και μάλλον θα το ψηφίσουν σε ποσοστό 12%, 12,1%. Αθρηστικά το ποσοστό αυτό μπορεί να φτάνει το 23%, αλλά σίγουρα δεν θα γίνει έτσι. Πτωτική είναι η τάση για το κόμμα Καριστιανού. Το «σίγουρα θα το ψηφίσω» υποχωρεί στο 6,5% με μείον 3%, και το «μάλλον θα το ψηφίσω» το 18,5% μείον 2,5%. Αν τα αθροίσουμε και αυτά, φτάνουμε στο 25,1%, αλλά δεν έχει λόγο να γίνεται τέτοιου είδους άθρηση, γιατί δεν υφίσταται ως προοπτική. Χωρίς μεγάλα σκαμπανεβάσματα τέλους κινείται το κόμμα Σαμαρά, με ένα 3,5% να δηλώνει ότι σίγουρα θα το ψήφιζε και ένα 9,8% μάλλον θα το ψήφιζα. Αθρηστικά, μια και είδαμε τα άλλα δύο, αυτό ανέρχεται στο 13,5%. Μια ποσοστιαία μονάδα κάτω από την προηγούμενη μέτρηση.
1: Λάστε.
0: Αυτά, λοιπόν. Το πεδίο αναμένεται να γίνει πιο ξεκάθαρο όταν ανακοινωθούν και επισήμως τα νέα κόμματα. Οπότε οποιοδήποτε ερωτηθείς θα λέει με βεβαιότητα πλέον. Δεν θα υπάρχει τόσο πολύ το μάλλον.
1: Ναι. Για να δούμε. Λοιπόν, υπενθυμίζουμε ότι βρίσκεται στην περιοχή ο επίτροπος του Ευρωκοινοβουλίου, ο κύριος Τζιτζικώστας, επίτροπος βιώσιμων μεταφορών και τουρισμού. Εχθές ανακηρύχθηκε σε επίτιμος διδάκτορας του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου και

0: Αύριο αναμένεται η κεντρική εκδήλωση, εκεί όπου θα μάθουμε το τι σχέδια έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση για τη διασύνδεση του λιμανιού της Αλεξανδρούπολης και της Καβάλας με Βουλγαρία, Ρουμανία κτλ. Αν θα ανακοινώσει διπλή γραμμή, αν θα ανακοινώσει κάθετο άξονα, όλα αυτά έτσι που εν ολίγης τέλος πάντων ψυχανεμιζόμαστε, αν θα επιβεβαιωθούν. Αύριο λοιπόν εμείς θα είμαστε εκεί, θα παρακολουθήσουμε τις εξαγγελίες του Ευρωπαίου Επίτροπου και θα σας τις μεταφέρουμε στο radioevros.gr. Αύριο όμως έχουμε και μια άλλη εκδήλωση πολύ σημαντική. Εδώ στην Ορεστιάδα έχουμε την εκδήλωση ονοματοδοσίας του παλαιού κλειστού γυμναστηρίου σε μόρφο δροσίδου. Τώρα εδώ πέρα η πρόσκληση το αναφέρει ως Δημοτικό Αθλητικό Κέντρο Ορεστιάδας, παλιό κλειστό δάκο, δεν ξέρω αν ποτέ ονομάστηκε έτσι το παλιό κλειστό γυμναστήριο. Όπως και να έχει, σημασία έχει το αποτέλεσμα της αυριανής ονοματοδοσίας, μια ονοματοδοσία που άρχισε 3 χρόνια εδώ που τα λέμε, καθώς ήταν μια απόφαση που είχε ληφθεί από τον Μάιο του 2023. Από το Μάιο του 2023 ομόφωνα είχε εγκρίνει το Δημοτικό Συμβούλιο τη συγκεκριμένη απόφαση προς τιμή της Ολυμπιονίκη και Παγκόσμιας Πρωταθλήτριας του Ταϊκβοντό, η οποία κατάγεται από το νέο χώρι εδώ του Δήμου Ορεστιάδας. Να πούμε μάλιστα ότι ήταν Ολυμπιονίκης στο Ταϊκβοντό σε μια φάση που το άθλημα δεν ήταν πλήρως ενταγμένο στο πρόγραμμα των Ολυμπιακών Αγώνων.
1: Ήταν,
0: επίδειξης,
1: ήταν αγώνας επίδειξης με τα ίδια δεδομένα έγινε που γίνονται και τα αθλήματα τα κανονικά, αυτό το 92 στη Βαρκελόνη, με τα ίδια δεδομένα έγινε με τους κανονισμούς που ισχύουν, απλά δεν ήταν ακόμα ενταγμένο στο πρόγραμμα των Ολυμπιακών. Αν θυμάμαι καλά εντάχθηκε το 2000.
0: Πάντως η Μόρφο Δροσίδου έρενε το σίγουρο ότι έβαλε πολύ κόσμο τουλάχιστον από την περιοχή και ιδιαίτερα κορίτσια στο άθλημα του Ταϊκβοντό και αυτό το άθλημα έχει δώσει πάρα πολλές επιτυχίες στην περιοχή μας.
1: Έτσι.
0: Πάμε σε διαφημίσεις.
2: Ο 97,1 Radio Evros επιστρέφει σε λίγα λεπτά. Για περισσότερη ενημέρωση μείνε εδώ.
3: Ένα στην υγειά του φαντάρου.
4: Ένα για το πτυχίο σου.
3: Ένα για τον Τάσο που παντρεύεται.
4: Φτάνει με τη ρακή. Δημήτρη, πιάσε κανένα ψαράκι να συνεχίσουμε.
2: Ψαράκι, η ψαροταβέρνα του Δημήτρη για μερακλείδες της γεύσης και της απόλαυσης. Με νόστιμα πιάτα για κάθε παρέα.
5: Ψαράκι, Αθανασίου Πανταζίδου 56, Ορεστιάδα.
6: Για τη μαμά που μας δείχνει τι σημαίνει αγάπη, που μας διδάσκει θάρρος. Σε ευχαριστώ μαμά. Κάλα 8,99 και με Lidl Plus 7,19. Χρυσάνθεμα 5,99 και με Lidl Plus 4,79. Και τριανταφυλιές 2,99 και με Lidl Plus 2,39. Lidl, γιατί αξίζει.
7: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 300 προϊόντα βασικής ανάγκης για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας τον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Γι' αυτό παραμένουμε νούμερο 1 στη σχέση ποιότητας τιμής. Lidl, γιατί αξίζει.
8: 24 ώρες στο σφιγμό της Θράκης. Ψυχαγωγία.
2: 24 ώρες 97,1 Radio Evros και radioevros.gr. Συναρπαστικά αληθινός.

0: Εσύ θα είσαι μαζί μας. Πρωινή Περιπολία με τον Χάρη Κανταρίδη και τον Γιάννη Βαβαλικούφη μόνο στο Ράδιο Εύρος 97,1. Το αυτοκίνητο που θέλεις, όταν το θέλεις. Fit Car Rental. Κάνουμε την ενοικίαση απλή και προσιτή με προσεγμένα, καθαρά οχήματα, ευέλικτες επιλογές και φιλική εξυπηρέτηση. Για επαγγελματικά ταξίδια, αποδράσεις ή τις καθημερινές σου ανάγκες. Με ανταγωνιστικές τιμές και ξεκάθαρους όρους, οδηγείς με άνεση και σιγουριά. Fit Car Rental. Καλυπόλεως 73, στη συμβολή με την οδό Λοχαγού Διαμάντη, Νέα Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 28525 και email rentfitcar@gmail.com. Ενοικιάσεις αυτοκινήτων Fit Car Rental. Η μετακίνησή σου, δική μας υπόθεση.
1: Κασαπιάν. Σιδηρικά, χρώματα, είδη θέρμανσης, αρδευτικά. Από το 1924 στην Ορεστιάδα. Σωτηρίου Τσερκέζη 39. Τηλέφωνο 25520-22542. Κασαπιάν. Μας γνωρίζετε, μας εμπιστεύεστε.
2: Λοιπόν, σπουδές στη Θεσσαλονίκη με πτυχίο από το Πανεπιστήμιο του York της Μεγάλης Βρετανίας προσφέρει το University of York. Όπα, ξανά από την αρχή γιατί το χάσαμε. Σπουδές στη Θεσσαλονίκη με πτυχίο από το Πανεπιστήμιο του York της Μεγάλης Βρετανίας προσφέρει το University of York Europe Campus, ένα μη κρατικό, μη κερδοσκοπικό πανεπιστήμιο που έλαβε αδειοδότηση από το Ελληνικό Υπουργείο Παιδείας. Εκπρόσωποι του Πανεπιστημίου θα βρίσκονται στην Αλεξανδρούπολη τη Δευτέρα 11 Μαΐου στις 6 το απόγευμα στο Ramada Plaza Thrace στο πλαίσιο ενημερωτικής παρουσίασης για τα προγράμματα σπουδών. Η είσοδος είναι ελεύθερη. Όσοι ενδιαφέρεστε μπορείτε να πάτε στην πολύ ενδιαφέρουσα αυτή εκδήλωση. Συνεχίζουμε την πρωινή μας περιπολία παρέα με τη Fit Car Rental, παρέα με το Massa Bucca, το Padron, το Top Charm. Και,
3: το κατάστημα του Κασαπιάν του Οβανές με τα σιδερικά χρώματα. Τι δεν είπαμε?
2: Όλα τα είπαμε.
3: Όλα τα είπαμε.
2: Ξέρεις τι δεν είπαμε? Δεν υποδεχθήκαμε τον Χρυσόστομο του Βαρανού.
3: Χρυσόστομε, καλημέρα σου.
4: Καλημέρα σας, καλημέρα και στους δύο. Πώς είστε, τι κάνετε?
3: Εμείς μια
2: καλά, καλά. Ζέστανε λίγο το καιρό. Ένας
3: βήχει, ο άλλος φταρνίζεται.
2: Ναι.
3: Αλλά είναι για καλό.
4: Χάρη, θα ακούω λίγο.
3: Εγώ τραγουδάω και τη νύχτα τραγουδάω.
4: Α, είσαι από τη νύχτα, είσαι από χθες, απευθείας.
3: Ναι.
4: Εντάξει, ναι, είσαι και φίρμα.
3: Γιατί να το κρύψουμε άλλωστε. Τι κάνεις εσύ, πες μας.
4: Καλά, καλά, μια χαρούλα, Παρασκευή και όλα σήμερα. Το Σαββατοκύριακο ανοίγεται μπροστά μας. Όπως είπε και η Κατερίνα, ανοιξιάτικες συνθήκες. Τα μυαλά μας παίρνουν αέρα και μπαίνουν σε άλλο mood πλέον, καλοκαιρινό.
2: Καλό δεν είναι αυτό?
3: Καλό είναι.
4: Καλό είναι, βέβαια, καλό είναι. Λοιπόν, θα έχουμε ανοιξιάτικο καιρό στην Θράκη τις επόμενες ημέρες. Τι σημαίνει αυτό? Ότι δεν θα λείψουν και κάποιες τοπικές μπόρες. Τώρα, ξεκινάμε με σήμερα όπου έχουμε κάποια σύννεφα στον ουρανό, διαστήμα τελειοφάνειας. Όσο πάει, θα συννεφιάζει περισσότερο και το βράδυ περιμένουμε να έχουμε κάποια ψηλόβροχα στην Θράκη. Ψηλόβροχα όμως, όχι σημαντικές βροχές. Η θερμοκρασία, η μέγιστη τιμή θα φτάσει στους 24-25 βαθμούς το μεσημέρι. Νοτιοδυτική η άνεμη στα 3 με 4 μποφόρ. Αύριο θα έχουμε συννεφιά κατά περιόδους, έτσι θα είναι πιο πυκνές συννεφώς, θα βγάζει και λίγο ήλιο. Οι βροχές θα συνεχιστούν μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες, ωστόσο μετά θα έχουμε βελτίωση ως προς τα φαινόμενα, θα παραμείνει συννεφιά μόνο. Με τη θερμοκρασία από 13 έως 23 σε δημότυπο Ορεστιάδα και από 14 έως 19 με 20 βαθμούς στα παραθαλάσσια τμήματα και νοτιοδυτικούς ανέμους, στα 2 με 3 μποφόρ. Την Κυριακή πιο άνοιξη, αν μου επιτραπεί ο ρόλος, δηλαδή περισσότερος ήλιος, όμως το μεσημέρι θα βγάζει τοπικές μπόρες, ίσως και μεμονωμένες καταιγίδες, πολύ τοπικά φαινόμενα όμως, δεν θα είναι γενικευμένα άστατος ο καιρός, γενικά θα είναι καλή ημέρα, με τη θερμοκρασία να ανεβαίνει ακόμα λιγάκι, δηλαδή θα φτάσουμε στους 25 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 21 στα παραθαλάσσια, παραμένουν ότι ο δυτικοί άνεμοι στα 2 με 3 μποφόρ τη Δευτέρα. Θα παραμείνει παρόμοιο το σκηνικό, δηλαδή ηλιοφάνεια όμως το μεσημέρι θα μαζεύει σύννεφα ιδίως στα πιο ορεινά τμήματα Θα έχουμε τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες μεσημέρι και απόγευμα. Το βράδυ θα σταματούν αυτά τα φαινόμενα, με τη θερμοκρασία να ανεβαίνει περισσότερο. Να φτάνουμε τους 27 βαθμούς το μεσημέρι και γύρω στους 22-23 στην Αλεξανδρούπολη. Νοτιοδυτική άνεμη, η Μπουκαδούρα, δηλαδή ο άνεμος που πνέει από τη θάλασσα προς τη ξηρά, θα φτάνει τα 4 με 5 μποφόρ τις μεσημεριανές ώρες. Και την Τρίτη θα συνεχιστεί λίγο άστατος καιρός, δηλαδή θα βγάζει πάλι μπόρες, καταιγίδες, το μεσημέρι και το απόγευμα με περαιτέρω άνοδο στη θερμοκρασία, καθώς θα ποντεύσουμε τους 30 βαθμούς, φαίνεται να φτάνουμε τους 28-29 βαθμούς τα υπηρετικά και γύρω στους 23 στα παραθαλάσσια. Για τους ανέμους δεν αλλάζει κάτι, νοτιοδυτική στα 3 με 4 μποφόρ. Την Τετάρτη παρόμοιο θα παραμείνει το σκηνικό του καιρού, δηλαδή με υψηλές θερμοκρασίες, κάποια τοπικά φαινόμενα τις θερμές ώρες της ημέρας. Και από εκεί και πέρα υπάρχει μια πιθανότητα να αλλάξει ο καιρός εκεί γύρω στις 10. Το επόμενο Σαββατοκύριακο να πούμε έτσι χοντρικά, 16-17 του μήνα, αλλά το βλέπουμε αυτό, είναι πάρα πολύ μακριά. Πάντως η επόμενη εβδομάδα θα κυλήσει με σχεδόν καλοκαιρινό καιρό θερμοκρασιακά, ωστόσο δεν θα λείψουν οι τοπικές μπόρες το μεσημέρι.
3: Τυπικό δηλαδή της άνοιξης, των τελευταίων ημερών της άνοιξης, του τελευταίου χρονικού διαστήματος της άνοιξης, αυτό με τις μπόρες, τις απογευματινές, τις κατατόπους, νομίζω ότι συνεχίζεται και κατά το μεγαλύτερο μέρος του Ιουνίου, αν θυμάμαι καλά έτσι από μνήμης.
4: Ναι, ο Μάιος, Ιούνιος είναι κατεξοχήν έτσι, καταιγιδάτη μήνες, με αρκετές μπόρες, καταιγίδες, ιδιαίτερα εδώ στα βόρεια. Αλλά είναι φαινόμενα τα οποία γενικά είναι πολύ τοπικά, βγαίνουν συγκεκριμένες ώρες, δηλαδή συνήθως μεσημέρι και απόγευμα μας πιάνουν. Δεν είναι ακόμα καιρός για μπουρίνια. Mm-hmm. Νομίζω ότι ο Ιούνιος είναι πιο κατάλληλος για μπουρίνια και πιο μετά, Ιούλιος, Αύγουστος. Οπότε δεν είναι και επικίνδυνα συνήθως αυτά τα φαινόμενα. Εντάξει, ωστόσο πάντα υπάρχει ο κίνδυνος για τοπικό χαλαζάκι όταν έχουμε τέτοιες καταιγίδες.
2: Mm-hmm.
4: Προς το παρόν δεν φαίνεται βέβαια κάτι τέτοιο. Οπότε πάμε καλά.
3: Χρυσόστομε, θα υπάρχουν περιοχές στην Ελλάδα που θα ξεπεράσουν τους 30 βαθμούς αυτές τις μέρες.
4: Ναι. Θα Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη θα βγάλει ένα λίβα που λέμε, ένα δυτικό άνεμο. Οπότε περιοχές οι οποίες βρίσκονται ανατολικότερα της Πίνδου, όπως Τρίκαλα, Καρδίτσα και η κεντρική Μακεδονία προς την Πέλα, τα Γιαννητσά, αλλά και η Λαμία, η Λιβαδιά, αυτές οι περιοχές θα ξεπεράσουν τους 30-31, όπως και η Κρήτη ήδη από το Σάββατο. Με τους νοτιάδες θα έχει υψηλές θερμοκρασίες. Δυτικά θα είναι πιο δροσερά τα πράγματα. Δηλαδή από την Πίνδο και δυτικότερα, Θεσπρωτεία, Θελοκαρνανία, Ηλία, Μασχημεία, εκεί θα έχουμε πιο χαμηλές, κατά 3 με 4 βαθμούς. Μέχρι 26-27 βαθμούς δηλαδή θα φτάσει.
2: Και πάλι καλές θερμοκρασίες είναι. Οπότε μπορούμε να πούμε έτσι με μια επιφύλαξη ότι παγιώνονται οι 20 βαθμοί και άνω ως υψηλότερη θερμοκρασία από εδώ και στο εξής.
4: Νομίζω, ναι, ήρθε η ώρα να το πούμε και επίσημα πλέον. Παγιώνονται, μπαίνουμε στο καλοκαίρι, φτάνουμε αυτά και μετά άλλα στα μέσα Μαΐου. Χωρίς να αποκλείεται, ξέρεις, Γιάννη, κάποια διαταραχή να μας δώσει λίγο πιο ψυχρό καιρό για 2-3 μέρες, αλλά φυσικά σε καμία περίπτωση σαν αυτό που είχαμε στις αρχές Μαΐου, την Πρωτομαγιά. Ναι. Οπότε θα είμαστε, άντε, να πέσει δηλαδή 17-18 εκεί πέρα.
2: Ναι.
4: Υποθετικά πάντα μιλάμε.
2: Καλά, εντάξει.
4: Αλλά ναι. Είμαστε μέσα στο. Μπαίνουμε πλέον επίσημα στο καλοκαίρι, νομίζω. Και εδώ για μπάνια.
2: Όχι ακόμα, φαντάζομαι. Έχουμε λίγο δρόμο μπροστά μας, ειδικότερα εδώ στη Βόρεια Ελλάδα. Αλλά εντάξει. Τα ξέρουμε.
4: Ναι, σιγά-σιγά.
2: Μετά το πρώτο δεκαήμερο του Ιουνίου, ας πούμε. Φαντάζομαι ότι θα αρχίσουμε να μπαίνουμε στις συνθήκες και για μπάνιο στη θάλασσα.
3: Ναι.
4: Πολύ σωστά. Και μιας που το έφερε.
3: Ναι, πες.
4: Μιας που το έφερε και η κουβέντα για τη θάλασσα, να πούμε ότι βλέπω τον χάρτη του Εθνικού Αστροτελεσκοπείου Αθηνών που έχει την θερμοκρασία της επιφάνειας της θάλασσας στην Ελλάδα, η οποία να πούμε ότι είναι χονδροειδής η ανάλυση, δηλαδή δεν έχουμε πάρα πολύ λεπτομέρεια. Αλλά αυτό που μας δείχνει είναι ότι γενικά σε Ιόνιο, Αιγαίο, Δωδεκάνησα παίζουν τιμές γύρω στους 18 με 19 βαθμούς. Στη Θράκη παίζουν γύρω στους 15 με 16. Mm. Δηλαδή είναι το θρακικό φαίνεται να είναι αυτή τη στιγμή τουλάχιστον να έχει τις χαμηλότερες θερμοκρασίες. Ναι.
2: Αν και γενικότερα πέρυσι θυμάμαι που λέγαμε ότι είχε τις υψηλότερες θερμοκρασίες κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού.
4: Ναι, ναι. Αυτό ξέρεις, αλλάζει και με τους ανέμους. Τώρα επειδή είναι η μαύρη θάλασσα η οποία είναι παγωμένη και τα ρεύματα έρχονται από εκεί.
2: Ναι.
4: Γι' αυτό έχουμε και χαμηλές θερμοκρασίες. Αυτά όλα αλλάζουν φυσικά ανάλογα και με τα ρεύματα, με τους ανέμους. Δηλαδή με λίγο νοτιά μπορεί να έρθει το πάνω κάτω. Mm-hmm. Πάντως για το Ιόνιο που λέμε για τις κρύες θάλασσες του Ιωνίου, διαψεύδεται αυτή τη στιγμή καθώς είναι ήδη 4 βαθμούς πάνω από το Θρακικό. Σε αυτή τη φάση.
2: Μάλιστα.
4: Οπότε θέλει λίγο παραπάνω θάρρος για να βουτήξετε εκεί.
2: Ναι. Ή λίγο περισσότερο υπομονή.
3: Ήταν ότι
4: ναι.
3: Το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος, αν το Πάσχα ήταν λίγο πιο προς τον Μάιο, θα τύχαινε λίγο πιο αργά. Οπότε κάπου εκεί κάναν όλοι το πρώτο μπάνιο. Τώρα όντως θα είναι νωρίς.
2: Είναι πολύ νωρίς. Φέτος είναι
3: μία του Ιουλίου.
2: Πέρυσι ήταν 8. Πάλι ήταν νωρίς δηλαδή.
4: Φέτος είναι εξαιρετικά νωρίς.
2: Ναι, φοβόμαστε να μην επικρατήσει η πρόβλεψη που λέει θα έχουμε καλό καιρό μέχρι το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος που κάτι θα γίνει πάλι και θα χαλάσει.
4: Που το συνηθίζει να μας χαλάσει τις αργίες.
2: Ναι.
4: Ναι. Θυμάμαι πάντως αρκετές χρονιές αυτό να έχει μέσα στην εβδομάδα καλό καιρό και να έρχεται το Σαββατοκύριακο και να χαλάει ο καιρός. Κλασικό.
2: Πώς εξηγείται αυτό?
3: Εξηγείται με το ότι εμείς κρατάμε.
2: Από τον νόμο του Μέρφη εξηγείται.
3: Όχι, εξηγείται πολύ πιο απλά. Εμείς κρατάμε στο μυαλό μας μόνο το Σαββατοκύριακο που συμβαίνει αυτό. Και ξεχνάμε όλα τα άλλα που δεν συνέβη.
4: Πολύ σωστό. Γιατί
3: είναι σαν και αυτό που λες. Στη διασταύρωση πάλι σε μένα έτυχε να συναντήσω άλλον. Όσες φορές πέρασε από εκεί τη διασταύρωση χωρίς να συναντήσει κανένα, δεν το λες ποτέ.
2: Ναι, δεν λες τι καλά πέρασα χωρίς να συναντήσω κάποιον. Εντάξει, τώρα αυτά φιλοσοφικά ζητήματα.
3: Είναι αριθμητικά.
4: Είναι για του μυαλού μας.
2: Ναι. Χρυσόστομε, καλό
4: Σαββατοκύριακο. Σαββατοκύριακο.
2: Όχι. Εδώ θα τρέχουμε στο ρεπορτάζ.
4: Α, έχετε δρομένα.
2: Έχουμε, ναι.
3: Επισκέψεις. Πολλές επισκέψεις.
4: Επισκέψεις από την κυβέρνηση.
2: Από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, από τους θεσμούς.
3: Από τους θεσμούς. Πρόεδρος της Δημοκρατίας μετά. Όχι, αυτό είναι την άλλη εβδομάδα.
4: Ναι. Α, μάλιστα, έχετε δουλειά οπότε.
2: Έτσι θα μας πάει.
4: Καλό κουράγιο, καλή δύναμη.
2: Έγινε και σε σένα, καλημέρα.
3: Γεια.
4: Καλημέρα, γεια σας.
3: Πάμε σιγά σιγά, νομίζω, να ήρθε η ώρα να υποδεχτούμε το κορίτσι με το λίγο χρόνο στη διάθεσή του.
2: Θα το υποδεχτούμε, κάτσε λίγο, να ετοιμαστούμε πρέπει κιόλας. Γιατί εδώ πέρα
3: είναι πάρα πολύ σημαντικό έτσι όπως το τοποθετώ, το κορίτσι με το λίγο χρόνο στη διάθεσή του.
2: Καλά τα λες, αυτή το ακούει, για να δούμε. Καλημέρα στα Βρουλά. Α, είδες, δεν τα ακούει ακόμα. Θα τα ακούσει, που θα πάει. Λοιπόν, νάτι. Καλημέρα, Σταυρούλα.
3: Καλημέρα, Σταυρούλα.
2: Σταυρούλα, καλημέρα.
3: Ξανά καλημέρα.
2: Εντάξει, Νάτι, τη βρήκαμε.
5: Με βρήκατε. Δεν ξέρω, κάπου χάθηκα στην πορεία. Περίμενα κι εγώ.
2: Δεν άκουγες το Χρυσόστομο.
5: Εντάξει, τον άκουγα, αλλά τον άκουσα εν μέρη. Δεν μπορώ να τον ακούσω και στο 100% στο Χρυσόστομο.
2: Εντάξει, δεν πειράζει, θα τα ακούσει μετά. Θα γράψει και το άρθρο.
5: Βέβαια. Συμβαίνουν αυτά, θα συμβούν στο radioevros.gr.
3: Το σίγουρο είναι ότι άκουσε σε μένα που είπα καλωσορίσουμε το κορίτσι με τον λίγο χρόνο στη διάθεσή του.
5: Αυτό δεν το άκουσα σίγουρα, Χάρη, να ξέρει.
3: Το ακούς τώρα.
2: Λοιπόν,
5: θα κάνω ότι δεν το άκουσα. Λοιπόν.
3: Το κατάλαβα.
2: Εγώ πάντως για να τη βοηθήσω τη Σταυρούλα να μπει έτσι καλύτερα στο κλίμα, έχω βάλει και πιο σωστή
3: υπόκρουση.
2: Μουσική υπόκρουση. Γιατί μας βγήκε η Χεύ Μεταλλού. Θα πάει στους Μετάλλικα, λέει.
5: Ναι.
2: Άντε, πάμε. Πες μας.
5: Λοιπόν, πάμε. Μια και έτσι έχουμε Μέταλ. Πάμε να δούμε το Μέταλ στη Μέση Ανατολή.
2: Ναι.
5: Εκεί και άμα είναι σκληρό Μέταλ. Λοιπόν, πειράκια απειλές. Δεν μπορείς να το πεις και λιγότερο. Μέταλ δοκιμάζουν την ήδη εύθραυστη και κυρία στη Μέση Ανατολή. Νέα κλιμάκωση καταγράφηκε λοιπόν τις τελευταίες ώρες με ανταλλαγή πυρών ανάμεσα σε αμερικανικές και ιρανικές δυνάμεις. Πολύ ωραία η ακυκυρία. Οι Ηνωμένες Πολιτείες επιβεβαίωσαν ότι πραγματοποίησαν πλήγματα αντιπίνων κατά το Ιράν. Προσέξτε, γιατί δεν τρέπονται να πούνε.
2: Αντίπινα.
5: Ότι έχουμε. Ναι, είπανε όμως ότι έχουμε ακόμα ακυκυρία. Το δήλωσε ο Τραμπ. Έχουμε ακόμα ακυκυρία. Η Τεχεράνη τώρα από την πλευρά της υποστηρίζει ότι οι ΗΠΑ παραβίασαν την εκεχηρία καθώς στόχευσαν Ιρανικό πετρελαιοφόρο αλλά και ακόμα ένα πλοίο που εισερχόταν στα Σενάτο Ορμούς. Ο Τραμπ δήλωσε ότι η κατάπαυση του πυρός παραμένει σε ισχύ. Σας είπα, οι λαοί κανονικά έχουμε εκεχηρία. Δεν καταλαβαίνω γιατί να μην έχουμε. Και οι διαπραγματεύσεις συνεχίζονται παρά τις Ιρανικές επιθέσεις εναντίον τριών Αμερικανικών αντιτορπιλικών, διατηρώντας παράλληλα τις απειλές κατά του Ιράν. Οπότε τώρα στις σημαντικότερες εξελίξεις, ο Τραμπ ισχυρίστηκε ότι τρία αμερικανικά αντιτορπιλικά διέσχισαν με επιτυχία τα Σενάτο Ορμούς, παρά τα πυρά που δέχτηκαν. Υποστήριξε ότι τα πλοία δεν υπέστησαν καμία ζημιά, αλλά μεγάλη ζημιά προκάλεσαν στις Ιρανικές δυνάμεις. Mm-hmm. Η CENTCOM υπογράμμισε ότι οι ΗΠΑ δεν επιδιώκουν κλιμάκωση, ξεκαθάρισε ότι οι Αμερικανικές δυνάμεις παραμένουν σε πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα. Σύμφωνα με Ιρανικό κρατικό δίκτυο, η κατάσταση στα Ιρανικά νησιά και στις παράκτιες πόλεις κατά μήκος των Ασθενών του Ορμούζου έχει πλέον επιστρέψει στην κανονικότητα. Όλα καλά, για κάποιο λόγο. Ο Νετανιάχου τώρα συγκάλεσε τηλεφωνική σύσκεψη με υπουργούς που συμμετέχουν στο κλειστό Συμβούλιο Ασφαλείας της χώρας. Με αυτά και με Κίνα, οι τιμές του πετρελαίου κατέγραψαν άνοδο το πρωί της Παρασκευής στις ασιατικές συναλλαγές. Ο πρώτος αντιπρόεδρος του Ιράν δήλωσε ότι οι Ιρανοί σύντομα θα γιορτάσουν μια μεγάλη νίκη στον πόλεμο με τη ΣΥΠΑ και το Ισραήλ. Πολλοί τις εκκυρίες δεν ακούγονται με όλα αυτά. Τουλάχιστον 12 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και δεκάδες ακόμη τραυματίστηκαν σε νέα αεροπορικά πλήγματα του Ισραήλ στο νότιο Λίβανο και αυτά πολύ της εκκυρίας. Ο Αμερικανικός στρατός επιτέθηκε στην Όσο Κέσμη και στο Παντάρα Μπάς, σύμφωνα με το Fox News. Και τέλος, η κρατική τηλεόραση του Ιράν έκανε λόγο για εκρήξεις στο νησί Κέσμη στα στενά του Ορμούς. Τι να πω, εντάξει, όπως θα πάρει κανείς, ο Τραμπ το παίρνει ότι έχουμε ακόμα και κύριε όλα καλά. Εντάξει, να μην το χαλάσουμε. Σας πω παρακάτω, θες το πιάσουμε το θέμα, είναι όμως οξυμένο γενικότερα για το Χανταϊό. Δεν ξέρω.
2: Έλα τώρα να σου πω κάτι, εγώ πιστεύω ότι δεν είναι τόσο οξυμένα. Απλά βρήκαμε τώρα, θυμάσαι, πριν κάνα δύο χρόνια λέγανε για την ευλογιά των πυθίκων. Έδωσε πολύ ψωμί σε κάποιους η κατάσταση με τον κορονοϊό και τους λείπει.
3: Αυτό είναι ότι επειδή έσπηρε τον δρόμο ο κορονοϊός, τον επικαλούνται μια τέτοια κρίση στην πρώτη εμφάνιση του οποιοδήποτε ιού, ασχέτως του μεγέθους του.
5: Λοιπόν, εγώ θα σας πω πώς έχουν τα πράγματα, γιατί έχω και πληροφορίες από μέσα.
3: Από το Κρασγερόπλιο.
5: Από το Κρασγερόπλιο, όχι. Μόνο εκεί δεν έχω καταφέρει να εισέλθω. Και πάλι καλά, και όλο θα κόλλησα και κάνα Χανταϊό. Αυτό μου έλειπε μόνο. Λοιπόν, γενικότερα τα πράγματα προσπαθούν να έχουν. Αυτό που προσπαθούν να περάσουν δηλαδή στους πολίτες είναι λίγο πιο ήπιο από αυτό που συμβαίνει. Δεν μπορώ να πω ότι είναι αυτό που συμβαίνει στην πραγματικότητα, αλλά ουσιαστικά τι γίνεται. Προσπαθούν να καθησυχάσουν λίγο τους πολίτες ότι δεν θα δούμε σίγουρα μια επιδημία παρόμοια με τον COVID κτλ. Ωστόσο, στις αρχές έχει σημάνει συναγερμό, το οποίο είναι και λογικό βέβαια, γι' αυτό. Δεν μπορώ να πω ότι υπάρχει πανικός. Εκεί έχει σημάνει συνεγερμό στις αρχές. Ας πούμε, ο υπεύθυνος τομέας που είναι για την ευρωπαϊκή πλευρά της υγείας, αυτός που είναι υπεύθυνος για όλη την Ευρώπη εκεί, υπάρχει έτσι αυξημένο επίπεδο ασφαλείας. Και έχει και την αιτιολογία του όλο αυτό, γιατί υπάρχει ένας Χανταϊός. Αυτός δεν είναι ότι μας ήρθε τώρα, δεν είναι σαν τον COVID που ξαφνικά βρέθηκε. Υπήρχε. Απλά φοβούνται ότι θα περάσει στην Ευρώπη μέσω του κρουαζιερόπλου. Αυτός είναι ο φόβος.
2: Πώς θα περάσει, αφού είναι ένα κρουαζιερόπλιο το οποίο είναι θωρακισμένο τέλος πάντων.
5: Ήδη είχαμε διαρροή, να σας πω.
3: Αφού τους παίρνουν και τους μεταφέρουν σε νοσοκομεία.
2: Εντάξει, νοσοκομεία. Αυτό
5: όχι. Πρώτα, πριν καταλάβουν ότι υπήρχε επιδημία πάνω στο πλοίο, είχαν φύγει κάποιοι άνθρωποι και μετά πήραν και αεροπορικές εταιρείες και πήγαν στις χώρες τους. Και τους αναζητούν. Ναι. Οπότε ήδη υπάρχουν κάποια υποψήφια κρούσματα σε κάποιες χώρες διασπαρμένα πιθανόν. Επίσης να πούμε ότι η περίοδος επόρεωσης είναι 8 εβδομάδες. Οπότε δηλαδή μπορεί να μην έχουν ακόμα και δηλώσει
3: συμπτώματα. Αυτό λέγαμε το πρωί. Πώς να κάτσεις 2 μήνες καραντίνα.
2: Δεν το ξέρουμε.
5: Γενικότερα, μέχρι το καλοκαίρι, να καταλάβετε, οι υπηρεσίες τουλάχιστον θα έχουν αυξημένο συναγερμό. Δηλαδή, μέχρι το καλοκαίρι, θεωρείται ότι τα πρώτα κρούσματα τελειώνουν κάπου κατά εκεί, ας πούμε, να το πούμε και στην καραντίνα. Γενικότερα, επίσης, αυτό που φοβίζει πάρα πολύ τις αρχές είναι ότι το συγκεκριμένο στέλεχος του Χανταϊού έχει 40% θνησιμότητα. Οπότε είναι ζόρικο. Χανταϊός, να εξηγήσουμε, υπήρχε και στην Ελλάδα σχετικά πρόσφατα. Πριν από μερικές δεκαετίες, πάντως, είχαμε και μάλιστα μεγάλη επιδημία, το 80 νομίζω, κάπου κατά εκεί. Αλλά και πρόσφατα, πιο πρόσφατα είχαμε κάποια ακόμα. Αλλά είναι άλλο είδος Χανταϊού, το οποίο δεν έχει τόσο μεγάλη συναισθημότητα. Χτυπάει αλλού. Το συγκεκριμένο στέλεχος, το οποίο είναι μέσα στο καράβι, χτυπάει κυρίως τα πνευμόνια και έχει περισσότερη θνησιμότητα. Αυτό είναι το θέμα. Γενικότερα, αυτό που πρέπει σίγουρα να ξέρετε είναι ότι υπάρχει μια αναστάτωση στις αρμόδιες υπηρεσίες. Σίγουρα προσπαθούν να υπογραμμίζουν όσο μπορούν στο κοινό ότι για το ευρύ κοινό παραμένει χαμηλός ο κίνδυνος. Δεν θα θυμίσει πανδημία τύπου COVID, αλλά σίγουρα οι αρχές είναι σε εγρήγορση μέχρι να τελειώσει και όλο αυτό θα κρατήσει μέχρι το καλοκαίρι για να τελειώσουν 8 εβδομάδες. Αυτά πρέπει να κρατήσετε σίγουρα από όλο αυτό. Οπότε αυτό είναι το κομμάτι όλο. Γενικότερα κάποιες χώρες ήδη είναι λίγο σε επιφυλακή, γιατί είχαν ανθρώπους οι οποίοι είναι μέσα στο κρουαζιερόπλοιο και είναι πολίτες τους. Κάποιοι επιστράφησαν βέβαια με πολύ αυξημένα μέτρα ασφαλείας κτλ. Οπότε υπάρχει αυτό το κομμάτι. Προσπαθώ να μην διαρρεύσει, να μην γίνει διασπορά ευρύτερη. Αυτό κρατήστε από όλο το κομμάτι με το Χανταϊό. Ελπίζουμε να μην έχουμε χειρότερα νέα. Και πάμε παρακάτω, να δούμε και άλλα θέματα. Έχουμε το νέο νόμο για τις λαϊκές αγορές. Είναι κάποιες βασικές αρχές και ρυθμίσεις που παίρνει ο νέος νόμος, όπου θα μπουν έτσι κάποια καινούργια πράγματα, όπως κάποιες αρμοδιότητες για ίδρυση, μετακίνηση, κατάργηση και επέκταση λαϊκών αγορών που θα μεταφερθούν αποκλειστικά στο φορέα λειτουργίας λαϊκών αγορών. Είναι το βασικότερο κομμάτι. Τα σωματεία θα προχωρούν σε διαγραμμίσεις, καταργείται η διαδικασία ανανέωσης αδειών. Γενικότερα αλλάζουν αρκετά. Θα το δείτε και αναλυτικό. Τώρα θα ανέβει το θέμα στο radioevros.gr.
2: Λες και τα έχουν βάλει με τις λαϊκές όμως όλα αυτά τα χρόνια. Όλο τους φέρνουν τους ανθρώπους καινούργιες αλλαγές.
5: Ναι,
2: θες ταμιακές. Πολλά τέλος πάντων.
5: Ενώ εν τη γενέση τους, ας πούμε, οι λαϊκές αγορές ήταν για να είναι πιο εύκολες, ας πούμε, για τους απλούς πολίτες. Ναι. Να έχουν μια άδεια, οι άνθρωποι δηλαδή που έχουν το χωράφι τους και τα λοιπά, να μπορούν να έχουν μια άδεια να πουλάνε τα πράγματα.
2: Ναι, εντάξει, μετά έγιναν και πολλοί καταστήματα βέβαια και λαϊκές.
3: Και άλλο υπήρχε κεφάλι μια αυτό. Τάση φοροδιαφυγής ιδιαίτερα έντονη. Ήταν πολύ κακός ανταγωνισμός για το στεγασμένο εμπόριο. Αθέμητος.
2: Ναι.
5: Λοιπόν, να προχωρήσουμε, να κλείσουμε και με το radioevros.gr κιόλας. Εκεί θα βρείτε τα 30 άρθρα χθες που δόθηκε το κείμενο, τα προτινόμενα προς αναθεώρηση στην κυριοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Ανέβηκαν στο radioevros.gr, θα τα πούμε γιατί δεν έχουμε το χρόνο, αλλά θα τα βρείτε εκεί αναλυτικά στο radioevros.gr. Εκεί πέρα που θέλω να πιστήσω την προσοχή είναι σε αυτή την υπόθεση με εξαπάτηση που είχαμε στην περιοχή της Ορεστιάδας. Έγιναν και οι συλλήψεις.
2: Μα ήμουν λογιστές.
5: Ναι, ακριβώς. Έκαναν το λογιστή, επικοινώνησαν με ΜΕΔΑΠΗ και την έπεισαν να τους δώσει χρήματα τη Μαλφή με το φόβο προστίμου. Τα λέμε έτσι πάντα για να υπάρχει και μια εγρήγορση. Πάντα λέμε όταν συμβαίνουν και οι απάτες. Πολύ προσοχή και κυρίως να ενημερώνουμε τα ηλικιωμένα άτομα που έχουμε στο περιβάλλον μας. Ιδιαίτερη αίσθηση έχει προκαλέσει και το άρθρο με το δέντρο στην κορυφή του πεμένου σπαγιατή.
2: Ναι, ναι, δεν προλάβαμε να αναφερθούμε σε αυτό. Ναι, είδαμε χθες την δημοσίευση του κυρίου Σαρσάκη από τους Καστροπολίτες και μας προκάλεσε ενδιαφέρον το συγκεκριμένο γεγονός. Πες το λίγο, Σταυρολές, που ασχολήθηκε με το θέμα.
5: Λοιπόν, υπεραστική ήταν ένα δέντρο λοιπόν στην κορυφή του Τέμενος Μπαγιαζή. Τι έγινε, ουσιαστικά ολοκληρώθηκε η στέγη, ο σκελετός τουλάχιστον, η ξύλινη στέγη που ανακατασκευάζεται. Η τεχνίτες είναι Ελβετοί και το έθιμο θέλει όταν ολοκληρώνει τη στέγη να μπαίνει ένα δέντρο. Το ελβετικό έθιμο για καλή τύχη, για προστασία και από κεραυνούς και από φωτιές, μακριά και από το Τέμενος Μπαγιαζή.
2: Ειδικότερα. Οπότε, που είναι και ξύλινη στέγη. Και πάλι.
5: Οπότε το τοποθέτησαν έτσι, για να τιμήσουν αυτό το ελβετικό έθιμο. Έχουμε και εμείς παρόμοια έθιμα ελληνικά.
3: Ναι, σφάζω πουλερικό. Στο χωριό μου τουλάχιστον έτσι το είχαμε πάνω όταν φτιάχναν ένα σπίτι.
5: Ναι, ναι, έχουμε γενικότερα πολλά κι εμείς σαν έθιμα. Δεν σφάξανε πουλερικό. Πάντως βάλανε το δέντρο και ωραίο το θέαμα πρωτότυπο.
3: Πιο οικολογικό.
5: Που εξήγησαν οι καστροπολίτες. Θα το δείτε αναλυτικά και αυτό στο radioevros.gr και πολλά ακόμα. Έχουμε και διακοπές του Σαββατοκύριακο που έρχονται στα Μαθράκη. Θα τα δείτε. Το επιστημονικό συνέδριο που ξεκίνησε σήμερα για την ιστορία της Αλεξανδρούπολης και εκεί αναλυτικά το πρόγραμμα και εκδηλώσεις ωραίες που έρχονται μέσα στο Σαββατοκύριακο. Όλα θα τα βρείτε στο radioevros.gr.
3: Τέλεια. Επέστρεψε στις εργοστασιακές σου, πήγε 10. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε και καλό Σαββατοκύριακο.
2: Και καλό Σαββατοκύριακο.
5: Καλό Σαββατοκύριακο.
2: Λοιπόν, αυτά και από εμάς. Τελειώνουμε την πρωινή μας περιπολία. Μένετε συντονισμένοι στο Ράδιο Εύρος. Έρχεται ο Νίκος Πατούνας με το Ευροσκόπιο μέχρι τη μία. Παράλληλα, μπορεί να υπάρχουν έτσι και κάποιες συνδέσεις απ' έξω με τα εγκαίνια του κτηματολογίου και ό,τι άλλο μπορεί να προκύψει. Δίνουμε ραντεβού για τη Δευτέρα το πρωί στις 7. Το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων με τη Σταυρούλα Γελαδαράκη στις 2 και στις 5.30. Σύντομα δελτία ειδήσεων από τις 3 μέχρι τις 8 ανά μία ώρα. Και radioevros.gr 24 ώρες, 7 ημέρες την εβδομάδα.
3: Καλό που σου κου, λοιπόν.
2: Γεια σας.

0: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 10. Περισσότερη ενημέρωση, περισσότερη μουσική από ποτέ. 97,1 Ράδιο Εύρος. Επιστρέφει σε λίγο. Περνάς κταίο και αγχώθηκες? Πάρε το όχημά σου και έλα ΜΑΙΚΤΕΟ Εύρου. Δύο σημεία, η διάρρηστη εξυπηρέτηση με εξειδικευμένο προσωπικό για αξιόπιστο τεχνικό έλεγχο. ΜΑΙΚΤΕΟ Εύρου. Σε δύο σημεία. Βιπέο Ρεστιάδας για γιόταχη και μοτοσυκλέτες. Τηλέφωνο 25520-27888. Και στην Καβίλιο Ρεστιάδας για γιόταχη και βαρέα οχήματα. Τηλέφωνο 25520-93674. Στον κόσμο που χτίζουμε σήμερα, τίποτα δεν πάει χαμένο. Με υπευθυνότητα και τεχνογνωσία, η εταιρεία μας δίνει νέα ζωή στα υλικά και στα έργα σας. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χωματουργικές εργασίες με ακρίβεια και συνέπεια. Ασφαλείς μεταφορές προϊόντων με σεβασμό στον χρόνο και το περιβάλλον. Και μια σύγχρονη μονάδα ανακύκλωσης αδρανών υλικών που μετατρέπει το χθες σε πρώτη ύλη για το αύριο. Γιατί η ανάπτυξη δεν είναι μόνο πρόοδος, είναι και ευθύνη. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χτίζουμε, μεταφέρουμε, ανακυκλώνουμε. Έδρα Ελέα Τριγώνου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946 682 239 και 6980 965 086.
1: Στον Εύρο έχουμε τη δική μας αλυσίδα σούπερ μάρκετ.
2: Ακρίτας Πράξης. Εδώ και 40 χρόνια κάθε σπίτι γεμίζει ποιότητα, ποικιλία, χαμόγελα. Χιλιάδες προϊόντα σε πολύ χαμηλές τιμές.
1: Ακρίτας Πράξης. Σας γνωρίζουμε, γι' αυτό σας εξυπηρετούμε καλύτερα. 27 καταστήματα σε όλο τον Εύρο. Ένα στη γειτονιά σας.
2: Ακρίτας Πράξης. Κάνουμε πράξη την οικονομία, κάνουμε πράξη και την ποιότητα.
0: Όταν ένας σταθμός δημιουργεί εικόνες. Όταν η ενημέρωση είναι σωστή και ενδιαφέρει πραγματικά. Τότε ακούς 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.
3: Κυρίες και κύριοι, αρχίζει το Ευροσκόπιο.
0: Με τον Νίκο Παντούνα.
3: Τρεις ώρες με ειδήσεις, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, τοπική επικαιρότητα και ο Εύρος στο επίκεντρο. Στο ραδιόφωνο του Εύρου με το όνομα.
0: Ράδιο Εύρος 97,1
3: και 95,3 και
0: ακούτε Ευροσκόπιο.
3: Καθημερινά από τις 10 το πρωί έως τη 1 το μεσημέρι, υπεύθυνη ενημέρωση με τον Νίκο Πατούνα.
0: Ευρώ, σκοπεύουμε στην ουσία.
4: Χορηγός εκπομπής Χαγιάτη. Στην ερώτηση «Τι θα φάμε σήμερα» η απάντηση στην Ορεστιάδα είναι μία. Χαγιάτη. Σπιτικό μαγειρευτό φαγητό στο τραπέζι μας. 25520-225-25. Και ξενιάσαμε και σήμερα.
3: Χορηγός εκπομπής Levanta Fest. Έρχεται το απόλυτο πενταήμερο αγροτουρισμού 12 με 16 Ιουνίου. Levanta Fest. Μέσα στα ανθισμένα λεβαντοχόρεφα στον Βάλτο Ορεστιάδας. Με τοπική γαστρονομία και πτήσεις με αερόστατο. Ξεχωριστή εμπειρία ζωής από την Άρωμα Εύρου. 12 με 16 Ιουνίου.
4: Χορηγός εκπομπής Δοβρίδης. Ορθοπαιδικά, ιατρικά είδη, αναλώσιμα, τα πάντα για μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Και το ταξί ειδικής μίσθωσης ΑΜΕΑ για άμεση και ασφαλή μεταφορά εντός και εκτός Ορεστιάδας. Φροντίδα για όλους. Δοβρίδης. Αδριανουπόλος και Σκραγωνία και προϊόντα pavlaanias.gr. Χορηγός εκπομπής Δημοτίκαλης. Στις μεταφορές και τις μετακομίσεις, ο Δημοτίκαλης έχει τις λύσεις. 25520-21420. Από την Ορεστιάδα μεταφέρει τα πάντα, παντού, με ασφάλεια και συνέπεια. Χορηγός εκπομπής Καραφιλίδης. Κουφώματα, πόρτες, αυλόγυροι, τέντες, περσίδες, σίτες. Ειδικές κατασκευές, προγράμματα εξοικονομώ αυτονομώ. Καραφιλίδης. Εγγύηση και εμπιστοσύνη για μια ζωή. Ορεστιάδα, Εθνομαρτύρων 143 και καραφιλίδης.gr.
5: Χορηγός εκπομπής Παραδοσιακό Κρεοπωλείο Κώστας Αποστολίδης. Εκλεκτά ντόπια κρέατα και παρασκευάσματα παραγωγής μας. Στην Ορεστιάδα, Βασιλέως Κωνσταντίνου 196 και διανομές κατοίκων στο 25520-25432.
3: Χορηγός εκπομπής Κεραμιτσής. Ποδήλατα, όργανα γυμναστικής, τα πάντα για τα σπορ. Για την Ορεστιάδα, Κωνσταντινούπολος 198 και για όλο τον πλανήτη, e-shop στο keramitsis.gr. Κεραμιτσής. Πάντα στην κορυφή.
4: Χορηγός εκπομπής Top Charm.
6: το εξειδικευμένο κέντρο ποδολογίας και ονειχοπλαστικής στην Ορεστιάδα για την πρόληψη, τη θεραπεία και την αισθητική φροντίδα των άνω και κάτω άκρων. Αναγεννήσεως 153 έναντι ταξί. Κλείστε τώρα ραντεβού με την ομορφιά και την υγεία στο 2552 025 3331.

Δυνάμωσε το ραδιόφωνο σου. Το πρόγραμμα μας συνεχίζεται. Μας το λέει και ο Ενρίκε Ιγκλέσιας. Σούμπε με λα ράδιο. Εδώ είναι το ράδιο, εδώ είναι το ράδιο Εύρος. Εδώ είναι το ραδιόφωνο του Εύρου με το όνομα. Εδώ είναι η φωνή η δική σας που ακούγεται δυνατά παντού. Καλημέρα κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε και σήμερα στο Ευρωσκόπιο. Ευρωσκόπιο, η εκπομπή που ξεκίνησε μόλις τώρα και μέχρι τη μία εδώ θα είμαστε όπως κάθε μέρα στο τρίωρο της καθημερινής ραδιοφωνικής μας συνάντησης. Είμαι ο Νίκος Πατούνας στην επιμέλεια και στο μικρόφωνο της εκπομπής. Είστε σταθερά συντονισμένοι στις δύο συχνότητές μας, στον Εύρο και στην υπόλοιπη Θράκη, 97,1 στα FM. 97,1 στα FM για τον κεντρικό και βόρειο Εύρο, το ράδιο Εύρος. 95,3 στα FM για τον νότιο Εύρο και την υπόλοιπη Θράκη μας. Και radioevros.gr για όλο τον πλανήτη, για όλο τον κόσμο, μέσα από το διαδίκτυο. Το ράδιο Εύρος φτάνει παντού. Η φωνή του Εύρου φτάνει παντού. Με ένα κλικ και από άλλες πλατφόρμες διαδικτυακών ραδιοφώνων επίσης, να θυμίσω. Είναι Παρασκευή, έχουμε φτάσει 8 του Μάη του 2026. Μια Παρασκευή με πλούσια ειδησιογραφία, στον τόπο ειδικότερα, και ένα Παρασκευό Σαββατοκύριακο γενικότερα με πλούσια ειδησιογραφία, διότι έχουμε αύριο να αναμένουμε και σημαντικές ανακοινώσεις. Να δούμε τι θα μας πει ο κύριος Τζιτζικώστας που έρχεται στην Αλεξανδρούπολη. Είναι στην Αλεξανδρούπολη βασικά ήδη από χτες. Χτες ήταν στην Κομωτινή, σήμερα συνεχίζει στην Αλεξανδρούπολη και αύριο επίσης. Καλά και η επόμενη εβδομάδα μετά, εκεί και αν έχουμε επισκέψεις. Ένα δεκαήμερο full μουσαφυριά στην περιοχή και υψηλά πρόσωπα, μάλιστα, όχι ό,τι και ό,τι, και ο υψηλά δεν έχει ο ανώτατος άρχον του πολιτιακού μας, του δημοκρατικού μας πολιτεύματος, της πολιτείας, του κράτους. Ο κύριος Τασούλας μας έρχεται, ο πρόεδρος Ελληνικής Δημοκρατίας, επί τετραημέρου την άλλη εβδομάδα. Οπότε θα έχουμε σίγουρα ειδήσεις. Ελπίζουμε να έχουμε θετικές ειδήσεις για την περιοχή. Ελπίζουμε τώρα να μην είναι μόνο συμβολισμοί, να είναι και ουσιαστικοί. Ουσιαστικοί λόγοι των επισκέψεων. Αλλά μην μπούμε κατευθείαν στα βαθιά. Η ενημέρωση είναι εδώ. Η επικαιρότητα τρέχει. Εξελίξεις επίσης. Τα παρακολουθούμε όλα. Θα τα δούμε μαζί σας σε λίγο αναλυτικά ένα προς ένα. Θα αρχίσουμε να ξεφυλίζουμε τη ραδιοεφημερίδα μας όπως κάθε μέρα. Έχουμε και τηλεφωνικές συνδέσεις. Έχουμε και ό,τι προέκυψε από χτες μέχρι σήμερα καταγεγραμμένο να το δούμε μαζί. Και ό,τι συμβαίνει, εννοείται ζωντανά τώρα κατά τη διάρκεια της μετάδοσής μας μέχρι τη μία το μεσημέρι. Ό,τι μαθαίνουμε, το μαθαίνετε. Σήμερα να πω από τώρα ότι έχουμε και μια ενδιαφέρουσα συνέντευξη στη συνέχεια που πολύ θα τη χαρείτε, πιστεύω, εγώ τη χαίρομαι ήδη από τώρα. Εκ των προτέρων, τη Μόρφο Δροσίδου φιλοξενούμε αργότερα, σε λίγο, όχι πολύ αργότερα, στην εκπομπή. Το πρόσωπο των ημερών, μεταξύ άλλων προσώπων, αυτό ναι, αξίζει πολλά. Θα τα δούμε στη συνέχεια βεβαίως, θα τα πούμε μαζί της, θα μιλήσουμε ζωντανά με τη Μόρφο Δροσίδου. Τώρα, για την επικοινωνία μας, για να μιλήσετε και εσείς ζωντανά μαζί μας, αλλά και εμείς μαζί σας. Όλοι οι διάβλοι είναι ανοιχτοί. Όλοι οι τρόποι για την επικοινωνία στη διάθεσή σας, τηλεφωνικά, διαδικτυακά, με ηλεκτρονικά, με τα social media, με την ηλεκτρονική μας διεύθυνση. Ο φυσικός μας χώρος, ανοιχτές οι πόρτες, οι καρδιές μας, τα μικρόφωνά μας, πάντα εδώ στην Αδριανοπόλεως 170, στο κέντρο της Νέας Ορεστιάδας, στην περιοχή του ΚΤΕΛ, από όπου οι εγκαταστάσεις του ράδιο Εύρος και εκπέμπουμε. Για περάστε και από κοντά για μια καλημέρα. Έχει μια άλλου είδους αξία σίγουρα το από κοντά, το ξέρουμε όλοι. Αλλά και τηλεφωνικά βεβαίως επικοινωνούμε πάντα στο 2552-02. Όχι, 2552-029-413 να το πω καλύτερα. 2552-029-413 για να ακούσουμε τη φωνή σας. 6977-549-975 για να διαβάσουμε το μήνυμά σας. Τα γραπτά σας μηνύματα τα στέλνετε στο 6977-549-975, το κινητό στη διάθεσή σας. Και SMS και μέσω Viber και WhatsApp και Telegram και με όλες τις εφαρμογές για γραπτά μηνύματα στο 6977-549-975 επικοινωνούμε. Επίσης, info@radioevros.gr η ηλεκτρονική μας αλληλογραφία. Επίσης, τα social media, Facebook, Instagram, X, TikTok, παντού μας βρίσκεται για να κάνετε και εκεί τις παρεμβάσεις σας, είτε δημόσια στα χρονολόγια και στις σελίδες και στους στίχους μας, είτε inbox σε προσωπικά μηνύματα, όπως προτιμάτε. Το ράδιο Εύρος είναι εδώ, το ραδιόφωνο του Εύρου είναι εδώ, το ράδιο Εύρος.gr επίσης 24 ώρες το 24ωρο, θυμίζω, για ό,τι συμβαίνει τη στιγμή που συμβαίνει. Και πάμε να δούμε και τους καλούς μας φίλους, συνεργάτες και συνοδοιπόρους και στην εκπομπή και στη ζωή, με τα καλύτερα προϊόντα και υπηρεσίες μοναδικά. Οι κορυφαίοι είναι εδώ και τους ευχαριστούμε θερμότατα για την εμπιστοσύνη βεβαίως.
Και ξέρουμε ότι ό,τι σας προτείνουμε πιάνει τόπο, αξίζει. Γι' αυτό και το προτείνουμε ανεπιφύλακτα. Καμία επιφύλαξη. Είμαστε βέβαιοι ότι αν επιλέξετε Χαγιάτη θα απολαύσετε λαχταριστό, σπιτικό, μαγειρευτό, φαγητό. Αποδεδειγμένο αυτό, επιβεβαιωμένο, απολύτως διασταυρωμένο. Χρόνια τώρα, Χαγιάτη είναι η επιλογή για το σπιτικό μαγειρευτό φαγητό στην πόλη, στη Νέα Ορεστιάδα δηλαδή. Για τις υπόλοιπες πόλεις τώρα, για όπου και αν αλλού μας ακούτε, δυστυχώς, λυπάμαι. Χαγιάτη δεν θα βρείτε, σαν το Χαγιάτη δεν θα βρείτε πουθενά. Είναι η κουζίνα της Νέας Ορεστιάδας. Εκεί συναντιόμαστε όλοι για να απολαύσουμε το σπιτικό μαγειρευτό φαγητό καθημερινά στο τραπέζι μας. Το φέρνουν και στο χώρο μας βεβαίως για να μην τρέχουμε αν δεν προλαβαίνουμε μέχρι την Κωνσταντινούπολη ως 179 όπου το Χαγιάτη μας. Στο 2552022525 κάνουμε την παραγγελία μας καθημερινά και να το και έφτασε. Τόσο εύκολα. Τόσο ξέγνιαστα, γιατί εντάξει, τόσες έγνοιες έχουμε μέσα στη μέρα και το τι θα φάμε σήμερα να μας απασχολεί. Όχι, απασχολεί το Χαγιάτη καθημερινά και μας το λύνει το πρόβλημα αυτό άμεσα. Το Χαγιάτη μας με τα καλύτερα, όχι απλά μας το λύνει έτσι απλά. Μας το λύνει με τον ιδανικότερο τρόπο. Με πλούσιο μενού καθημερινά. Πολλές προτάσεις και επιλογές από σπιτικά μαγειρευτά φαγητά. Να μην ξέρεις τι να πρωτοδιαλέξεις δηλαδή. Μόνον εκεί, στο Χαγιάτη μας. Θα δούμε στη συνέχεια βεβαίως τι καλούδια μας ετοιμάζουν σήμερα Παρασκευιάτικα τα κορίτσια μας. Γιατί τώρα όλα μαγειρεύονται εκεί. Και να στείλουμε και την καλημέρα μας και την αγάπη μας και τους αγωνιστικούς χαιρετισμούς μας στα κορίτσια στο Χαγιάτη. Που βάζουν τα δυνατά τους καθημερινά να μας ικανοποιήσουν τις διατροφικές μας ανάγκες και τις ωρέξεις μας. Και καλύπτουν και όλα τα γούστα από σαλάτες χειροποίητες μέχρι εκπλήξεις καθημερινές για το τραπέζι μας. Κάθε μέρα είναι γιορτή με το Χαγιάτη, έτσι. Το γιορτινό τραπέζι είναι Χαγιάτη καθημερινά. 2552022525 η παραγγελία μας. Καλημέρα, καλημέρα, να έρχονται και καλημέρες από τα κορίτσια μας από εκεί. Μας φροντίζουν με τα καλύτερα. Ορεξάτες και φάτες και σήμερα, έτσι είναι. TikTok, όχι, δεν ξέρω. Έχω, αλλά δεν το χρησιμοποιώ, λυπάμαι. Το ράδιο έβρεσε να έχει. Καλημέρα και στα κορίτσια μας στο μικρό δέριο. Από κορίτσι σε κορίτσι πάμε τώρα στο τίλουλα μας. Με τα φωτεινά της χαμόγελα και το λαμπερό της ήλιο μας στέλνει τα μηνυματάκια και τα σχόλιά της η Λούλα από το μικρό δέριο, όπως και το Δεσποινάκι με τα 8 κατακόκκινα ολάνθιστα τριαντάφυλλα όσες και 8 μέρες του Μάη σήμερα. Γεια σου Δεσποινάκι, γεια σου Λούλα, γεια σας όμορφα κορίτσια εκεί στο μικρό δέριο, στον Δήμο Σουφλίου, στον Ορεινό Όγκο, στον Κεντρικό Εύρο. Από το μικρό δέριο καθημερινά μας έρχονται οι καλημέρες μας. Και ανταποδίδουμε βεβαίως ευχές από καρδιάς. Πάμε και στο παραδοσιακό κρεοπωλείο Κώστας, του Κώστα Αποστολίδη. Βεβαίως θα πάμε και εκεί, γιατί στη Βασιλιάς Κωνσταντίνου 196 βρίσκουμε εκλεκτά ντόπια κρέατα, για να ξέρουμε δηλαδή τι τρώμε από το παραδοσιακό κρεοπωλείο της Νέας Ορεστιάδας. Είναι ο Κώστας Αποστολίδης, με εκλεκτά ντόπια κρέατα, με κρέο παρασκευάσματα και παραγωγής του βεβαίως και λουκάνικα παντός τύπου. Για κάθε γούστο, από καυτερά, πολύ καυτερά έως καθόλου καυτερά ή και λίγο καυτερά και όπως προτιμάτε και με δικά σας υλικά ακόμα αν θέλετε. Βεβαίως και μπιφτέκια και τηγανιές και μπριζόλες και θρακιώτικος καβουρμάς παραδοσιακός από βόλιο κρέας. Στον Κώστα θα το βρούμε και αυτό. Κώστας Αποστολίδης, Βασιλιάς Κωνσταντίνου 196. Στην περιοχή του πρώτου γυμνασίου πρώτου λυκείου της Νέας Ορεστιάδας, μετά τον κόμβο Ζαρίφη, όχι πάνω στον κόμβο, λίγο παρακάτω. Εκεί διαγώνια από το περίπτερο. Απέναντι το παραδοσιακό κρεοπωλείο, ο Κώστας του Κώστα Αποστολίδη. Και με διανομές κατοίκων στο 2552-025-432. Να θυμίσω, και αυτό πολύ εξυπηρετεί εννοείται. Και στο κατάστημα Κεραμιτσής, μια καλημέρα από καρδιάς. Καλημέρα Κεραμιτσής, ποδήλατα, όργανα γυμναστικής. Τα πάντα είναι εκεί στην Κωνσταντινούπολη 198 στη Νέα Ορεστιάδα. Αλλά είναι και διαδικτυακά σε μια οθόνη για να κάνουμε και τις αγορές μας. Αν μπορούμε, αν δεν έχουμε τη δυνατότητα να πάμε στο κατάστημα από μακριά, από απόσταση, στο keramitsis.gr. Αξιόπιστη ηλεκτρονική διεύθυνση καταστήματος για αγορές ηλεκτρονικές από τον Κεραμιτσή. Στο keramitsis.gr τα βρίσκουμε όλα εκεί. Όργανα γυμναστικής, ποδήλατα, ρουχισμό αθλητικό, συμπληρώματα διατροφής, τα πάντα για τα σπορ είναι Κεραμιτσής. Και το αξιόπιστο συνεργείο του βεβαίως, που διαθέτει γνήσια και ποιοτικά ανταλλακτικά όλων των εταιριών για κάθε τύπο ποδηλάτου. Εκεί στον Κεραμιτσή τα βρίσκουμε όλα αυτά.
και την περιποίηση του, την φροντίδα και την συντήρηση και την επιδιόρθωση του ποδηλάτου μας στο αξιόπιστο συνεργείο και τον τεχνικό έλεγχο των δωρεάν αυτές τις ημέρες προσφορά από τον Κεραμιτσί για να απολαμβάνουμε τις ανησιάτικες βόλτες μας με ασφάλεια, χωρίς άγχος. Πάμε, μας ελέγχουν ελαστικά, ταχύτητες, φρένα, τα πάντα όλα δωρεάν στον Κεραμιτσί, στο αξιόπιστο συνεργείο και απολαμβάνουμε χιλιόμετρα τώρα με τα ποδήλατά μας με ασφάλεια. Αυτός είναι ο Κεραμιτσής, χρόνια τώρα πάντα ψηλά στην κορυφή στη Νέα Ορεστιάδα. Και το Top Charm είναι εδώ. Το Top Charm, το εξειδικευμένο κέντρο ποδολογίας και ονειχοπλαστικής. Στην Αναγεννήσεως 153 στη Νέα Ορεστιάδα, απέναντι από τα ταξί, εκεί διαγωνίως, πλαγίως δηλαδή, από το πρώτο δημοτικό σχολείο της Νέας Ορεστιάδας, εκεί βρίσκεται αυτός ο σύγχρονος, υπερσύγχρονος χώρος ποδολογίας και ονειχοπλαστικής που εστιάζει και στην πρόληψη και στη θεραπεία και στην αισθητική φροντίδα των χεριών και των ποδιών μας. Τα χέρια μας και τα πόδια μας, τα άνω και τα κάτω άκρα μας, να εμπιστευόμαστε στους κορυφαίους. Στο Top Charm, να μας θεραπεύσουν, να μας φροντίσουν, να μας περιποιηθούν, να μας προστατεύσουν, να μας ομορφύνουν και να μας ανακουφίσουν και από διάφορες παθήσεις επίσης. Όλα είναι εκεί. Εξειδικευμένες θεραπείες, ονειχοπλαστική ποδολογία, Top Charm. Κλείνουμε ραντεβού τώρα στο 2552025331, παρακαλώ, για να παίρνουμε σειρά. 2552025331-9 με 9. Καθημερινά ανοιχτά, 9 το πρωί με 9 το βράδυ και Σάββατο 9 με 3. Και τώρα και στο Διδημότυχο από τη Δευτέρα, παρακαλώ, μαθαίνω τώρα. Να, τη είδηση έσκασε. Επιτέλους είναι έτοιμη, το Top Charm επεκτείνεται. Φίλες διδημοτυχήτησες, φίλοι διδημοτυχήτες, το Top Charm ήρθε, είναι εκεί στην πόλη σας. Είναι σε όλο το Βόρειο Εύρο πια. Διδημότυχο Ορεστιάδα, το Top Charm παντού. Θα δούμε και τις διευθύνσεις και τα τηλέφωνα, σας τα μεταφέρουμε το συντομότερο για να έχετε και εκεί τη δυνατότητα να κλείνετε τα ραντεβού σας και στο Διδημότυχο. Από Δευτέρα που ξεκινάει το εξειδικευμένο κέντρο ποδολογίας και νοικοπλαστικής και εκεί και στο Διδημότυχο. Καλημέρα στα κορίτσια μας, στις κυρίες μας και στο Top Charm και στον κύριο βεβαίως. Σε όλους όσοι βάζουν τα δυνατά τους για να κάνουν το καλύτερο δυνατό. Πάμε και Δημοτίκαλη. Μια καλημέρα στην εταιρεία μεταφορών μετακομίσεων. Ο Δημοτίκαλης, ένα όνομα, μια ιστορία. Ο Δημοτίκαλης βεβαίως εδώ και μισόν αιώνα, από το 1976 μεταφέρει τα πάντα παντού με ασφάλεια και συνέπεια. Είναι η εταιρεία μεταφορών μετακομίσεων Δημοτίκαλη στην παρέα μας πάντα εδώ, στη ζωή μας εδώ και μισόν αιώνα. Ξέρουμε τι σημαίνει Δημοτίκαλη, εμπιστευόμαστε Δημοτίκαλη και για τη μεταφορά των εμπορευμάτων μας. Για τους επαγγελματίες αλλά και για τους ιδιώτες, η μεταφορά του νοικοκυριού μας. Αν πρόκειται να μετακομίσουμε, ο Δημοτίκαλης έχει τις λύσεις στις μεταφορές και στις μετακομίσεις. Δημοτίκαλης.com και 2552021420 για να βρούμε άμεση ανταπόκριση, χαμηλές τιμές σε μεταφορές και μετακομίσεις. Με ένα τεράστιο δίκτυο συνεργατών παντού, με έναν στόλο οχημάτων κάθε τύπου, από φορτοεκφορτώσεις με υδραυλικές πόρτες και ανοίγματα οροφής με φορτώση και φόρτωση με γερανό, μέχρι τα γνωστά φορτηγά που κυκλοφορούν παντού στην περιοχή. Τα βλέπουμε με τα τεράστια ονόματα Δημοτίκαλης, λογότυπα παντού, διότι είναι παντού ο Δημοτίκαλης, το είπαμε. Πάει τα πάντα παντού με ασφάλεια και συνέπεια. Και έτσι είμαστε σίγουροι ότι και τα εμπορεύματά μας και το νοικοκυριό μας με ασφάλεια και συνέπεια θα μεταφερθούν εκεί που πρέπει, την ώρα που πρέπει, όπως πρέπει. Από το Δημοτίκαλη, αποκλειστικά. Και στον Καραφιλίδη την καλημέρα μας. Στα κουφώματα Καραφιλίδης εννοώ. Καραφιλίδης, κουφώματα και όχι μόνο, αλουμινοκατασκευές, τα πάντα για οτιδήποτε έχει να κάνει με κουφώματα. Όχι μόνο με τα υπάρχοντα, αλλά και με τα νέα, τα συστήματα κουφωμάτων, οι νέες τεχνολογίες, οι νέες εξελίξεις έρχονται, ήρθαν στην περιοχή από τον Καραφιλίδη που είναι πάντα μπροστά, πρωτοπορεί και συνεχίζει να κάνει τη διαφορά με τα Artevo κουφώματα, νέα συστήματα με υνοενίσχυση που συνδυάζουν κορυφές θερμοϊχομονωτικές ιδιότητες και υψηλή αισθητική. Είναι διαθέσιμα σε 9 χρωματισμούς, παρακαλώ, για να καλύψουν και κάθε γούστο σε κάθε χώρο. Ο Καραφιλίδης λοιπόν ξέρει, έχει τις λύσεις που ταιριάζουν στις δικές μας ανάγκες, στο δικό μας χώρο. Εγγύηση και εμπιστοσύνη για μια ζωή, αυτός είναι ο Καραφιλίδης. Κουφώματα Καραφιλίδης από την Εθνομαρτίνων 143 στη Νέα Ορεστιάδα εξυπηρετούν βεβαίως με τοποθετήσεις, κατασκευές, ανακαινήσεις όλο τον νομό Εύρου. 2552022106 για να βρείτε λύσεις στις δικές σας ανάγκες από τον Καραφιλίδη.
και καραφελίδες.gr. Επαναλαμβάνω, η διεύθυνση ηλεκτρονική όπου βρίσκεται τα πάντα. Εκεί κάθε πληροφορία και κάθε τρόπο επικοινωνίας με τα κοφώματα Καραφελίδης. Φροντίδα για όλους τώρα, Δοβρίδης. Δοβρίδης φροντίζει για όλους, το λέει και το εννοεί, κυριολεκτή. 24 ώρες το 24ωρο είναι δίπλα μας, είναι κοντά μας, κάθε δύσκολη στιγμή ο Δοβρίδης με τα προϊόντα του, με τα ορθοπαιδικά του, τα ανατομικά του, τα προϊόντα περιποίησης ασθενών, τα ενοικιαζόμενα για μια δύσκολη περίοδο όπως ένα κρεβάτι νοσοκομιακό για παράδειγμα, αν χρειαζόμαστε στο σπίτι μας. Διατίθεται από τον Δοβρίδη και αυτό, αλλά και με υπηρεσίες μοναδικές ύψης της κοινωνικής ευαισθησίας, όπως το ταξίδι και σμίστος της ΑΜΕΑ για παράδειγμα. Ειδικά διασκευασμένο όχημα που μπορεί να μας μεταφέρει με ασφάλεια σε οποιοδήποτε προορισμό. Ταξίδι και σμίσος της ΑΜΕ, 24 ώρες 24 ώρες στη διάθεσή μας. Και βεβαίως η μελέτη ύπνου. Η μελέτη ύπνου που ήρθε να μας αλλάξει τη ζωή. Ο Δοβρίδης με τη μελέτη ύπνου κατοίκων βελτιώνει τις συνθήκες και του ύπνου και του ξύπνιου μας. Αυτό σημαίνει μας αλλάζει τη ζωή, την καθημερινότητά μας. Αν ροχαλίζετε δυνατά, αν έχετε παύσει στην αναπνοή και συχνές αφυπνίσεις ανεξήγητες και πρωινούς πονοκεφάλους επίσης που δεν μπορείτε να τους αντέξετε. Υπερβολική κόπωση μέσα στην ημέρα, να μην μπορούμε να ανταποκριθούμε στις ανάγκες τις καθημερινές, τις απλές. Όλα αυτά μπορεί να οφείλονται σε προβλήματα που μπορούν να εντοπιστούν με τη μελέτη ύπνου και να τα προλάβουμε, φίλες και φίλοι. Η πρόληψη είναι ο καλύτερος σύμμαχος για την καλύτερη υγεία, βεβαιότατα. Η ύπνική άπνοια, για παράδειγμα, μπορεί να επηρεάσει την καρδιά μας, την πίεσή μας, τη συνολική μας υγεία. Έτσι, προστατεύουμε με τη μελέτη ύπνου και την καρδιαγγειακή μας υγεία. Βελτιώνουμε τη συγκέντρωσή μας, αποκτούμε περισσότερη ενέργεια μες τη μέρα μας, αλλά βελτιώνουμε και την ποιότητα του ύπνου μας, ασφαλώς. Χαρίζουμε στον εαυτό μας τον ύπνο και τον ξύπνιο που μας αξίζει. Ένα δώρο ζωής είναι η μελέτη ύπνου από το Δοβρίδη, κυρίες και κύριοι. Στο 2552-024-027 κάνουμε το τηλεφώνημα αυτό για να κλείσουμε ραντεβού. 2552-024-027 και μας επισκέπτονται, μας ενημερώνουν, μας κατατοπίζουν σωστά και με τα συστήματα, τα διακριτικά, τον εξοπλισμό που χρειαζόμαστε, μελετάμε τον ύπνο μας στο σπίτι μας. Δεν χρειάζεται να τρέχουμε σε νοσοκομεία και κλινικές. Στο σπίτι κατοίκων γίνεται αυτό από το Δοβρίδη. Και θα με θυμηθείτε. Θα τους ευγνωμονούμε. Τον ευγνωμονούμε ήδη το Δοβρίδη, όσοι το έχουν κάνει δηλαδή, σίγουρα ξέρουν περί τίνος πρόκειται και τι πράγμα μιλάμε. Και πάμε και Λεβάντα Fest. Όχι τώρα, σε λίγες μέρες. Έρχεται Radio. Το πενταήμερο εμπειρίας ζωής. Λεβάντα Festival, 12 με 16 Ιουνίου, κυρίες και κύριοι. Και πάλι εκεί στα κτήματα, στον Βάλτο Ορεστιάδα, στα ολάνθιστα λιβάδια Λεβάντας, στο απέραντο Μόβ από την Άρωμα Εύρου, τα κτήματα στον Βάλτο Ορεστιάδας, εκεί

τη Λεβάντα, διάφορα εδέσματα που δεν μπορούμε να καν να τα φανταστούμε, αλλά και πτήσεις με αερόστατο που από ό,τι μαθαίνουμε οι απογευματινές είναι sold out, πια έχουν κλείσει, μένουν μόνο πρωινές, οπότε σπεύσατε να πάρετε θέση, να πιάσετε θέση, να κλείσετε σειρά. Όχι, να κλείσετε θέση, να πιάσετε σειρά είναι το σωστό. Εκεί στο Λεβάντα Festival που έρχεται σε λίγες μέρες να μας γεμίσει 5 βράδια ξεχωριστά μέσα στον Ιούνι και πάλι. Δράσεις αγροτουρισμού μοναδικές από το άρωμα Εύρου. Πάμε να συνεχίσουμε μουσικά με αυτό, γιατί όλα μοιάζουν καλοκαίρι πια. Μας το πει και ο Χρυσόστομος Παρανός πριν από λίγη ώρα, ο μετεωρολόγος μας. Επιτέλους δηλαδή. Τώρα θα έχουμε κάποιες ψυχάλες, ίσως κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου, αλλά οι θερμοκρασίες είναι μια χαρά πια στην εποχή τους. Όλα μοιάζουν καλοκαίρι, μέλισσες, καλή ακρόαση φίλες και φίλοι. Όλα είναι εδώ για το επόμενο διάστημα μέχρι τη μία με το ευρωσκόπιό μας και καλή ακρόαση. Πάμε να το ζήσουμε και αυτό.

Έχει τα γενέθλια του Ενρίκε Ιγκλέσια σήμερα. Γεννήθηκε το 1975 σαν σήμερα, 8 του Μάη. Και να το σπάλι. Είδαμε τη Μαντόνα. Τον ακούσαμε και στο ξεκίνημα, τον ακούμε και τώρα. Το στρώνουμε χαλί για να συνεχίσουμε, φίλες και φίλοι. Ο Ενρίκε Ιγκλέσιας, ο οποίος γεννήθηκε στη Μαδρίτη σαν σήμερα, 8 του Μάη του 1975. Ο Ισπανός τραγουδιστής, στιχουργός, συνθέτης, παραγωγός, ηθοποιός και μοντέλο. Εβραίος. Θεωρείται ως ο βασιλιάς της Latin pop μουσικής πια. Το τρίτο και μικρότερο παιδί του διάσημου Ισπανού τραγουδιστή του Χούλιο Ιγκλέσιας και της Φιλιππινέζας δημοσιογράφου Ιζαμπέλ Πρέισλερ. Αξιοσημείωτο είναι ότι ο Ιγκλέσιας ανακάλυψε αργότερα ότι γεννήθηκε με μια σπάνια ασθένεια γνωστή ως situs inversus, κατά την οποία ορισμένα από τα βασικά όργανα του σώματός του, όπως η καρδιά, δεν βρίσκονται στη φυσιολογική του πλευρά, στη φυσιολογική πλευρά του σώματος, αλλά στην ακριβώς αντίθετη. Δεξιά την έχει την καρδιά του, Ενρίκε Ιγκλέσιας, παρακαλώ. Είναι από τις πληροφορίες που μπορεί να μην ξέρατε. Να. Με την ευκαιρία των γενεθλίων του σήμερα, το μάθαμε κι αυτό. Λοιπόν, είναι Παρασκευή, 8 του Μάη του 2026. Έτσι, πιο ανάλαφρα συνεχίζουμε, γιατί έχουμε και πολλά πιο βαριά στη συνέχεια. Έχουμε και τα εγγένεια του κτηματολογίου σήμερα, έτσι, στις 12, να θυμίσω. Ο υπουργός ψηφιακής διακυβέρνησης και βουλευτής Εύρου της Νέας Δημοκρατίας, ο Χρήστος Δερμετζόπουλος, εγγενιάζει το νέο κτηματολόγιο στη Νέα Ορεστιάδα, με όλες τις επισημότητες και τις τιμές.

0: Θα δούμε και αυτά στη συνέχεια, κατά τη διάρκεια της εκπομπής ζωντανά. 128η ημέρα του έτους η σημερινή. 19 λεπτά μετά τις 6 το πρωί είχαμε την Ανατολή του Ηλίου. 23 λεπτά μετά τις 8 το βράδυ θα έχουμε τη Δύση του και Αποστόλου και Ευαγγελιστού Ιωάννου του Θεολόγου, βλέπω στο χριστιανικό Ορθόδοξο Εορτολόγιο. Οσίων Αρσενίου του Μεγάλου και Αρσενίου του Διαχριστών Σαλού και οσίου του Μίλιου του Υμνοδού επίσης. Ο Αρσένιος γιορτάζει, η Αρσενία η Αρσινόη, ο Θεολόγος η Θεολογία, ο Μίλιος η Μιλιό και η Μιλιά. Και χρόνια πολλά. Πολύ όμορφα ονόματα όλες και όλοι, να τα χαίρεστε. Αρκετές παγκόσμιες ημέρες έχουμε σήμερα, σε διάφορα επίπεδα και εθνικές κατά τόπους. Πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα, έχουμε πολλά ακόμα για τη συνέχεια. Σε λίγα λεπτά συνεχίζουμε ζωντανά.
1: Ο 97,1 Radio Evros επιστρέφει σε λίγα λεπτά. Για περισσότερη ενημέρωση μείνε εδώ. 50 χρόνια Μασούτης σημαίνει 50 μέρες γεμάτες δώρα. Κάθε μέρα, τρεις τυχεροί έχουν λόγο να γιορτάζουν. Όσο γεμίζεις το καλάθι σου, τόσο γεμίζεις με πιθανότητες να κερδίσεις ένα iPhone 17 ή 200 ευρώ σε πόντους στη Mastercard σου ή μια δωρεεπιταγή 200 ευρώ για καύσιμα. 50 χρόνια Μασούτης. Γιορτάζουμε μαζί. Για περισσότερες πληροφορίες, μπείτε στο masoutis.gr.
2: Ψάχνεις τρόπο να τακτοποιήσεις τα πάντα σε ένα σημείο? Στο NLS Point, σε Δηδημότυχο και Ορεστιάδα, η καθημερινότητά σου γίνεται πιο απλή. Συγκρίνουμε για σένα όλα τα προγράμματα ρεύματος και φυσικού αερίου σε συνεργασία με τις κορυφαίες εταιρείες Energy, Eron, Enerwave και όλους τους παρόχους, επιλέγοντας το κέρδος σου. Ολοκληρωμένες λύσεις Nova σε ίντερνετ, τηλεφωνία και TV. Εξόφληση κάθε είδους λογαριασμού και μεταφορά χρημάτων στην Ελλάδα και όλο τον κόσμο με την αξιοπιστία MoneyGram. NLS Point. Ένας νέος κόσμος υπηρεσιών. Με δύο καταστήματα. Δηδημότυχο, 25 Μαΐου 92 και Ορεστιάδα, Κωνσταντινουπόλεως 216.
1: Από το 1944, η Ένωση Ορεστιάδας στηρίζει τον αγρότη του Βόρειου Εύρου με 16 αποθηκευτικά συγκροτήματα, εργοστάσιο ζωοτροφών, μονάδα σποροπαραγωγής και 14 καταστήματα αγροεφοδίων. Η Ένωση παραμένει δίπλα στους παραγωγούς, προσφέροντας σύγχρονες υπηρεσίες, αξιόπιστα προϊόντα και συμβουλευτική υποστήριξη.
3: Περισσότερα από 900 μέλη και 3.000 συνεργαζόμενοι παραγωγοί εμπιστεύονται την Ένωση, τον σταθερό πυλώνα του αγροτικού εισοδήματος στη Θράκη.
1: Αγροτικός Συνεταιρισμός Δημητριακών Ορεστιάδας, η Ένωση. Παράγουμε μαζί, αναπτύσσουμε τον τόπο μας.
4: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρο Σύστικμπαλ συνεχίζουμε.
5: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
4: Έπιπλα Κούρο Σύστικμπαλ σε καβάλα, δράμα, σέρες και ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
1: 24 ώρες στο σφιγμό της Θράκης. Ψυχαγωγία. 24 ώρες 97,1 Radio Evros και radioevros.gr. Συναρπαστικά αληθινός. Ακούτε 97,1 Radio Evros και Ευροσκόπιο. Με τον Νίκο Πατούνα.
6: Χορηγός εκπομπής Χαγιάτη. Στην ερώτηση «Τι θα φάμε σήμερα» η απάντηση στην Ορεστιάδα είναι μία. Χαγιάτη. Σπιτικό μαγειρευτό φαγητό στο τραπέζι μας. 25520-225-25. Και ξενιάσαμε και σήμερα.
1: Χορηγός εκπομπής Levanta Fest. Έρχεται το απόλυτο πενταήμερο αγροτουρισμού 12 με 16 Ιουνίου. Levanta Fest. Μέσα στα ανθισμένα λεβαντοχόραφα στον Βάλτο Ορεστιάδας. Με τοπική γαστρονομία και πτήσεις με αερόστατο. Ξεχωριστή εμπειρία ζωής από την Άρωμα Εύρου. 12 με 16 Ιουνίου. Χορηγός εκπομπής Κεραμιτσής. Ποδήλατα, όργανα γυμναστικής, τα πάντα για τα σπορ. Για την Ορεστιάδα, Κωνσταντινουπόλεως 198 και για όλο τον πλανήτη, e-shop στο keramitsis.gr. Κεραμιτσής. Πάντα στην κορυφή.
7: Χορηγός εκπομπής Παραδοσιακό Κρεοπωλείο Κώστας Αποστολίδης. Εκλεκτά ντόπια κρέατα και παρασκευάσματα παραγωγής μας. Στην Ορεστιάδα, Βασιλέως Κωνσταντίνου 196 και διανομές κατοίκων στο 25520 25432.
6: Χορηγός εκπομπής Top Charm.
8: το εξειδικευμένο κέντρο ποδολογίας και ονειχοπλαστικής στην Οριστιάδα για την πρόληψη, τη θεραπεία και την αισθητική φροντίδα των άνω και κάτω άκρων. Αναγεννήσεως 153 έναντι ταξί. Κλείστε τώρα ραντεβού με την ομορφιά και την υγεία στο 2552 025 3331.
9: Χορηγός εκπομπής Καραφιλίδης. Κουφώματα, πόρτες, αυλόγυροι, τέντες, περσίδες, σίτες. Ειδικές κατασκευές, προγράμματα εξοικονομώ αυτονομώ. Καραφιλίδης. Εγγύηση και εμπιστοσύνη για μια ζωή. Ορεστιάδα, Εθνομαρτύρων 143 και καραφιλίδης.gr. Χορηγός εκπομπής Δημοτίκαλης. Στις μεταφορές και τις μετακομίσεις, ο Δημοτίκαλης έχει τις λύσεις. 2552-021-420. Από την Ορεστιάδα μεταφέρει τα πάντα, παντού, με ασφάλεια και συνέπεια. Χορηγός εκπομπής Δοβρίδης. Ορθοπαιδικά, ιατρικά είδη, αναλώσιμα, τα πάντα για μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Και το ταξί ειδικής μίσθωσης ΑΜΕΑ για άμεση και ασφαλή μεταφορά εντός και εκτός Ορεστιάδας. Φροντίδα για όλους. Δοβρίδης, Αδριανουπόλος και Σκραγωνία και προϊόντα pavlaanias.gr.
0: Για να προχωρήσουμε, φίλες και φίλοι, έχουμε πολλά και θέλουμε να τα προλάβουμε όλα. Θα τα δούμε λίγο κάποια πράγματα πιο γρήγορα σήμερα, έτσι, με τα χαρακτηριστικά στην ταυτότητα της ημέρας, για να περάσουμε στο ειδησιογραφικό μέρος ακόμα πιο σύντομα. Έχουμε την Παγκόσμια ημέρα Ερυθρού Σταυρού και Ερυθρά Σημισελήνου σήμερα. Πολύ σημαντική αυτή η Παγκόσμια ημέρα. Θα σταθούμε λίγο περισσότερο κατά τη διάρκεια της εκπομπής στη συνέχεια σε αυτήν. Είναι η ημερομηνία γέννησης του ιδρυτή του Ερυθρού Σταυρού, του Ερίκου Ντινάν. Η ιδέα προήλθε από την Εθνική Επιτροπή της Τσεχοσλοβακίας, η οποία το 1922 κήρυξε τριήμερη εκεχηρία κατά τη διάρκεια των εορτών του Πάσχα για την προώθηση της ειρήνης. Κάθε χρόνο λοιπόν 8 Μαΐου οι δύο οργανισμοί, η Μισέλινος και ο Ερυθρός Σταυρός, μας υπενθυμίζουν τις τιτάνιες προσπάθειες που καταβάλουν σε όλο τον κόσμο για την ανακούφιση των ανθρώπων από τις αρρώστιες, από τους λοιμούς, από τις καταστροφές και τους πολέμους. Η 8η Μαΐου επίσης έχει καθιερωθεί ως Παγκόσμια ημέρα για τον καρκίνο των οωθικών, ως Παγκόσμια ημέρα μεσογειακής ανεμίας επίσης, ή αλλιώς θαλασσεμίας όπως λέγεται. Είναι η Παγκόσμια ημέρα γαϊδάρου η σημερινή, παρακαλώ. Από το 2010 έχει καθιερωθεί να γιορτάζει ο γαϊδαράκος κάθε χρόνο στις 8 του Μάη. Είναι η Παγκόσμια ημέρα γαϊδάρου για να τιμηθεί ένα από τα πιο εργατικά ζώα που συχνά δεν λαμβάνει και την αναγνώριση που το αξίζει. Ο γαϊδαρός, ή αλλιώς ο γκάτζος ή το γκατζολάκι, στα δικά μας, στα κάθη μας. Παγκόσμια ημέρα του σήμερα. Και κάθε χρόνο 8 με 9 Μαΐου, σήμερα και αύριο, ενδιαμέσως, είναι η ώρα μνήμης και συμφιλίωσης για όσους έχασαν τη ζωή τους κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Είναι ένα διήμερο μνήμης, δηλαδή, για τα θύματα του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, σήμερα και αύριο, κάθε χρόνο 8 και 9 Μαΐου. Ο Διεθνής Οργανισμός προτρέπει τα κράτη-μέλη του να διοργανώσουν εκδηλώσεις αφιερωμένες στο νόημα του διημέρου. Γιατί ήταν 11 και 1 πρώτο λεπτό της 8ης Μαΐου του 1945, το βράδυ εννοώ, 23:01, όταν έληξε ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος στην Ευρώπη με την άνευ όρων παράδοση της ναζιστικής Γερμανίας. Ήταν όμως 00:01, δηλαδή μεσάνυχτα, ένα λεπτό μετά τα μεσάνυχτα, στη Σοβιετική Ένωση, μία ώρα μπροστά. Οπότε γιορτάζεται έτσι η μέρα της νίκης, 8 και 9 Μαΐου, με εορταστικές εκδηλώσεις σε πολλές χώρες της Ευρώπης σήμερα και αύριο. Μεγάλη Βρετανία, Ρωσία κλπ. Με το σύντομο ταξιδάκι μας στον χρόνο τώρα που θα ακολουθήσει, θα δούμε και άλλα γεγονότα τη σημερινή ημερομηνία σημαντικά, με στάσεις που θα κάνουμε πολύ σύντομες όμως σε σταθμούς της ιστορίας, ξεκινώντας από τη μάχη της Γραβιάς. Σήμερα το 1821 είχαμε τον Οδυσσέα Ανδρούτσο να νικά τις τουρκικές δυνάμεις υπό τον Ομέρ Βριώνη. Επαναστατικές κινήσεις γίνονταν και στην Εύβοια. Το 1831, τώρα μια δεκαετία μετά, καταστέλλεται το στρατιωτικό κίνημα υπό τον ταγματάρχη Δημήτριο Τσάμι Καρατάσο κατά του κυβερνήτη Ιωάννη Καποδίστρια. 1886, το φαρμακείο Jacob στην Ατλάντα της Τζόρτζια πουλάει το πρώτο μπουκάλι κοκακόλα ως σιρόπι, τότε για φαρμακευτικούς λόγους. Στην πρώτη του αυτή εμφάνιση, το μετέπειτα διάσημο αναψυκτικό περιείχε και ποσότητα κοκαίνης. 1897, λίγη με ταπεινωτική ήττα των Ελλήνων, ο πόλεμος με την Τουρκία. Σαν σήμερα το 1897, το σχετικό πρωτόκολλο κατάπαυσης του πυρός υπογράφεται μάλλον στο χωριό Ταράτσα της Λαμίας. Πρόκειται για τον όχι και τόσο γνωστό Ελληνοτουρκικό πόλεμο του 1897 με αφορμή το κριτικό ζήτημα. Η πρώτη του φεκιά είχε πέσει 6 Απριλίου του 1897 και οι πολεμικές συγκρούσεις τερματίστηκαν 8 Μαΐου, έναν μήνα δηλαδή. Διήρκησε ο πόλεμος με ταπεινωτική ήττα της Ελλάδας. Γι' αυτό και δεν τη γνωρίζουμε και τόσο πολύ αυτή την ιστορική. Αυτό το ιστορικό στοιχείο της νεότερης ιστορίας μας. 1933 και ο Μαχάτμα Γκάντι ξεκινά σε σήμερα απεργία πείνας 21 ημερών σε ένδειξη διαμαρτυρίας κατά της Βρετανικής κυριαρχίας στην Ινδία. 1936, ο Μάης του 36 στη Θεσσαλονίκη. Σε διαδήλωση καπνεργατών σκοτώνονται 12 και τραυματίζονται 282 διαδηλωτές εργάτες. Το 1945 τα άπαμε, έχουμε το τέλος του Δευτερού Παγκοσμίου Πολέμου στην Ευρώπη με την παράδοση της Γερμανίας σαν σήμερα. 1961 και εγκαινιάζεται το νέο κτηριακό συγκρότημα του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Πρώτη τελευταία μας τάση στο χρόνο, στο 1980. Ο Γεώργιος Ράλης εκλέγεται νέος πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας σαν σήμερα με 88 ψήφους έναντι 84 του Ευάγγελου Αβέροφ. Ο Κερκυραίος πολιτικός θα διαδεχθεί στην Πρωθυπουργία τον Κωνσταντίνο Καραμαλή που είχε εκλεγεί πρόεδρος της Δημοκρατίας πια. Και 1989, σαν σήμερα, η οργάνωση 17 Νοέμβρη αποπειράται να δολοφονήσει με έκρηξη παγιδευμένου οχήματος τον πρώην Υπουργό Γιώργο Πέτσο. Αυτά με το σύντομο ταξίδι μας στον χρόνο. Για να δούμε και κάποιες σημαντικές γεννήσεις. Αναφερθήκαμε ήδη στον Ερίκο Ντινάν. Το 1828 γεννήθηκε ο Ελβετός επιχειρηματίας και ανθρωπιστής, ο ιδρυτής του Ερυθρού Σταυρού, που βραβεύτηκε και με Νόμπελ Ειρήνης το 1901. Πέθανε το 1910. Ο Ρομπέρτο Ροσελίνι, ο Ιταλός σκηνοθέτης, γεννήθηκε το 1906 σαν σήμερα και ο Ενρίκε Ιγκλέσιας, όπως τον ακούσαμε και νωρίτερα, ο Ισπανός τραγουδιστής, το 1975. Από θανάτους ξεχωρίζουμε μόνο αυτόν του Πολ Γκογκέν, του διάσημου Γάλλου ζωγράφου. Το 1903 έφυγε από τη ζωή σαν σήμερα, 8 του Μάη.

Λοιπόν, να ρίξουμε μια ματιά τώρα στην τοπική δημοσιογραφία και επικαιρότητα, όπως καταγράφεται στα πρωτοσέλιδα των τοπικών μας εφημερίδων. Έτσι, να έρθουμε στο σήμερα, στο τώρα, στο εδώ, στο παρόν, με τους κυριότερους τίτλους των ειδήσεων από τον έντυπο τύπο. Όταν βεβαίως τον ηλεκτρονικό τύπο, στο radioevros.gr μπορείτε να διαβάσετε τα πάντα τη στιγμή που συμβαίνουν. Κάθε στιγμή 24 ώρες 24ωρο, και όταν τα ακούτε όλα καθημερινά από το μοναδικό εξάωρο πρόγραμμα ζωντανής ενημέρωσης, μόνο εδώ στο Radio Evros, στην πρωινό μεσημεριανή μας ζώνη. Να θυμίσω ότι μόνο εδώ συμβαίνει αυτό, έτσι. Ζωντανό, πρωτογενές υλικό, όλη η δισογραφία της ημέρας είναι Radio Evros, κάθε μέρα. Πάμε να ρίξουμε μια ματιά όμως και στον έντυπο τοπικό τύπο, έτσι στις εφημερίδες μας που σε πείσμα των καιρών συνεχίζουν να κυκλοφορούν στο χαρτί παραδοσιακά, ξεκινώντας από το γειτονικό μας νομό της Ροδόπης, με θέματα από τον παρατηρητή της Θράκης και την εφημερίδα Ο Χρόνος που αφορούν σε όλη τη Θράκη και στον Εύρο μερικές φορές πιο συγκεκριμένα. Ο παρατηρητής της Θράκης έχει στο πρωτοσέλιδο του τον ομότιμο καθηγητή του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης, τον Μανώλη Σέργη, και κάποιες δηλώσεις του με τη μελέτη αξιακής λογογραφίας που έχει εκδώσει. Από την άλλη, η παρέμβαση του Επιμελητηρίου Βιοτεχνών Βιομηχάνων Ροδόπης για την επαναφορά της απαλλαγής διοδίων στις επιχειρήσεις της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης. Ένα θέμα ανοιχτό ακόμα αυτό, έτσι, για το αν θα μπορούν να διέρχονται δωρεάν τα επαγγελματικά οχήματα από τα διόδια. Δεν έχει λυθεί ακόμα αυτό, δεν έχει ξεκαθαριστεί από την νέα Εγνατία Οδό. Τον Δάμονα Δαμιανό βλέπουμε, το στέλεχος του Πασόκ από τον νομό Ροδόπης, που λέει ότι το Πασόκ μπορεί να είναι πρώτο κόμμα στη Ροδόπη. Το μέλος της Νομαρχιακής Επιτροπής Ροδόπης σχολιάζει τις διεργασίες στο χώρο της κεντροαριστεράς. Στον παρατηρητή της Θράκης παραμένουμε με την ιστορία της Κομωτινής μέσα από την αφήγηση και τη μουσική, μια άλλη εκδήλωση που οργανώνεται εκεί. Ο Δημήτρης Κουτσούμπας στην Κομωτινή διαβάζουμε τον τίτλο. Πότε, πώς, γιατί, δεν έχει κάποιες λεπτομέρειες στο πρωτοσέλιδο, σίγουρα στις εσωτερικές σελίδες όλα αυτά. Και από την εφημερίδα Ο Χρόνος, από την άλλη εφημερίδα, την έτερη εφημερίδα του νομού Ροδόπης, η πρόταση του Στυλιανίδη για τη συνταγματική αναθεώρηση, το κύριο άρθρο της εφημερίδας Ο Χρόνος στο πρωτοσέλιδο. Τέσσερις άξονες για το νέο θεσμικό πλαίσιο. Η ομιλία του κυρίου Στυλιανίδη στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας είναι αυτή δηλαδή. Καλά, αίσθηση έκανε ο κύριος Δημοσκάκης τώρα εδώ που, τα λέμε μεταξύ μας. Σε όλη την Ελλάδα κυκλοφόρησαν οι προτάσεις του βουλευτή Εύρου της Νέας Δημοκρατίας. Πολύ συζητιέται από χτες η παρέμβαση του κυρίου Δημοσκάκη. Και λογικό είναι, διότι είναι και καινοτόμες, είναι και πρωτοποριακές, είναι πρωτότυπες, είναι όμως και μάλλον, πολλοί λένε, σε σωστή κατεύθυνση αυτά που προτείνει ο κύριος Δημοσχάκης. Θα τα δούμε στη συνέχεια της εκπομπής και αυτά. Συνεχίζουμε με την εφημερίδα Ο Χρόνος όμως, η οποία παρουσιάζει και τα στοιχεία που θλίβουν, δηλαδή η Θράκη σβήνει, λέει, μια γέννηση ανά 4,5 θανάτους στη Ροδόπη, καταγράφουν τα στατιστικά. Εξαιρετικά αρνητικό είναι το δημογραφικό ισοζύγιο παντού. Και ο κύριος Πεταλωτής μίλησε στο Ράδιο Χρόνος, είπε για το πολιτικό σύστημα ότι είναι συλλήβδιν προβληματικό, ο πρώην υφυπουργός και τομεάρχης άμυνας του ΠΑΣΟΚ κινήματος αλλαγής. Ανακοινίζονται 10 σχολεία στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη με το πρόγραμμα Μαριά Ταγιανάκου. Τα 3 είναι στην Κομωτινή. Και άλλα θέματα, η παρέμβαση Αγγελίδη για επαναφορά της απαλλαγής διοδίων στις επιχειρήσεις της Ροδόπης. Τα 106 χρόνια μετά για την Κομωτινή που γιορτάζει τα ελευθέρειά της, δηλαδή ο λόγος, στην εφημερίδα Ο Χρόνος. Και με πλούσια ατζέντα και παράλληλες δράσεις στο 34ο Διεθνές Συνέδριο για τα ΤΕΦΑ Κομωτινής. Αυτά από τις δύο ημερήσιες εφημερίδες του γειτονικού μας νομού. Έχουμε τώρα και τις δύο ημερήσιες εφημερίδες του Εύρου από την Αλεξανδρούπολη, Γνώμη και Ελεύθερη Θράκη, αλλά και τη μία εβδομαδιαία εφημερίδα του Εύρου από την Αλεξανδρούπολη, την εφημερίδα Μεθόριος που έχουμε σήμερα στη διάθεσή μας. Για να ρίξουμε μια ματιά στα κυριότερα θέματα τους, των τριών ευρύτικων εφημερίδων από την Αλεξανδρούπολη. Η Γνώμη, αλφαβητικά. Την αποχώρηση της Ryanair από τη Θεσσαλονίκη και τις επιπτώσεις στη Θράκη παρουσιάζει στο πρωτοσέλιδό της ως κύριο θέμα της ημέρας η εφημερίδα. Η εταιρεία, να θυμίσουμε, φαίνεται πως θα περιορίσει από το φθινόπωρο σημαντικά το δίκτυό της, διατηρώντας μόλις 3 γραμμές. Υπάρχει ανησυχία και στους κατοίκους της Αλεξανδρούπολης, λέει η εφημερίδα, που χρησιμοποιούσαν τη Θεσσαλονίκη ως πύλη για φθηνές πτήσεις στο εξωτερικό. Ξεκινά το δεύτερο Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο για την Ιστορία της Αλεξανδρούπολης, άλλο θέμα στην εφημερίδα Η Γνώμη. Οι μαθητές και οι εκπαιδευτικοί που φύτεψαν λουλούδια στην παραλιακή της Αλεξανδρούπολης. Παρουσιάζεται το θέμα στην εφημερίδα, στο πρώτο σέλιδο. Στις 24 Ιουνίου, η συνέχεια της δίκης για την κακοποίηση του 5χρονου σε νοσοκομείο της Αλεξανδρούπολης. Και άλλη παράταση, συγκλονίζει η κατάθεση τώρα του πατέρα, σύμφωνα με τον οποίο ο μικρός τον ρώτησε αν θα τον αγαπάει ακόμη, αν του πει τι έγινε. Δράστες, να θυμίσουμε ότι φέρονται δύο παιδάκια, συνομήλικα του νηπίου, του μικρού. Και στο εδόλιο μάλιστα κάθονται 6 άτομα, οι γονείς τους και 2 νηπιαγωγοί. Για το περιστατικό στην Αλεξανδρούπολη που συζητήθηκε σε όλη τη χώρα και συζητιέται ακόμα, εφόσον δεν έχει κλείσει νομικά η υπόθεση ακόμα.
Σύμπραξη Δήμου Αλεξανδρούπολης και Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης για την ενδυνάμωση γονέων και εκπαιδευτικών. Άλλο θέμα στην εφημερίδα Η Γνώμη. Το βιβλίο του Γιάννη Λασκαράκη, του ίδρυτη της εφημερίδας, Τα νήματα της ιστορίας, παρουσιάζονται σήμερα στη Θεσσαλονίκη. Ένας αγώνας, ένας τίτλος, μια άνοδος. Στα αθλητικά, αύριο στο στάδιο Φώτης Κοσμάς της Αλεξανδρούπολης κρίνεται ο πρωταθλητής στην αυλαία των play-off στην Α κατηγορία ΕΠΣ Εύρου. Και τέλος, η πολυδιάστατη παρουσία του Μουσικού Σχολείου Αλεξανδρούπολης παρουσιάζεται σήμερα. Η μεγάλη συναυλία του σχολείου στην Αλεξανδρούπολη. Από την εφημερίδα Η Γνώμη, αυτά τα θέματα. Η Ελεύθερη Θράκη για τη συνέχεια. Τουρκικό κύμα ενισχύει την αγορά της Αλεξανδρούπολης. Οι επισκέπτες από τη γειτονική χώρα αυξάνουν τον τζίρο των επιχειρήσεων με αιχμή, τα ηλεκτρικά είδη και τα προϊόντα τεχνολογίας, ενώ τα προβλήματα στο συνοριακό σταθμό των κήπων παραμένουν. Αυτό προβάλλει, παρουσιάζει και με αυτό ασχολείται ως κύριο θέμα της ημέρας σήμερα η εφημερίδα Ελεύθερη Θράκη στο πρωτοσέλιδό της, με φωτογραφία από την κίνηση στην Αλεξανδρούπολη Τούρκων τουριστών και λεζάντα από τον τουρισμό έως το λιανεμπόριο. Η Αλεξανδρούπολη βγαίνει κερδισμένη από τους Τούρκους επισκέπτες. Άδειο και αναξιοποιείται το πάρκο Ακαδημία στην Αλεξανδρούπολη. Άλλο θέμα στην εφημερίδα Ελεύθερη Θράκη. Και πράσινο φως στο τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου Αλεξανδρούπολης για το 2026, ύψους 28,2 εκατομμυρίων ευρώ, εγκρίθηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο. Έργα πνοής και μια νέα φιλοσοφία ελέγχου, επίσης διαβάζουμε για το θέμα στην Ελεύθερη Θράκη. 500.000 αρακατσάνοι σε όλη την Ελλάδα και οι 45 σύλλογοι παρουσιάζονται σε άρθρο στην εφημερίδα Ελεύθερη Θράκη, με αφορμή το Διεθνές Συνέδριο των Σαρακατσανέων που θα διεξαχθεί στην Αλεξανδρούπολη την ερχόμενη εβδομάδα. Πλησιάζει αυτό και να θυμίσουμε ότι τα εγγένειά του θα χαιρετήσει ο πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας. Θα παραβρεθεί και εκεί ο κύριος Στασούλας στην Αλεξανδρούπολη στο Συνέδριο των Σαρακατσανέων. Στρατός και επιχειρηματίες του Εύρου σε κοινό αναπτυξιακό μέτωπο. Διαβάζουμε άλλο θέμα στην Ελεύθερη Θράκη. Την υπογραφή δηλαδή μνημονίου συνεργασίας μεταξύ της 12ης Ιεραρχίας Πεζικού και του Συνδέσμου Βιοτεχνιών Βιομηχανιών με στόχο την ενίσχυση της τοπικής παραγωγής. Και τέλος, στο στόχαστρο, τα ηλεκτρικά πατίνια μετά τους συνεχείς τραυματισμούς ανηλίκων. Ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, προαναγγέλει απαγορεύσεις. Ισχύουν αυστηροί έλεγχοι και στην Αλεξανδρούπολη, διαβάζουμε στην Ελεύθερη Θράκη, όπως παντού άλλωστε. Ειδικά με τα τελευταία, μετά τα τελευταία τραγικά γεγονότα. Και έχουμε και την εβδομαδιαία εφημερίδα Μεθόριος κάθε Παρασκευή. Από την Αλεξανδρούπολη μας έρχεται και σήμερα το πρωτοσέλιδό της με δύο κύρια θέματα και άλλα δευτερεύοντα. Το πρώτο είναι το φωτογραφικό άλμπουμ του Πέτρου Πολυχρονίδη από τον Εύρο με Αγάπη. Καλά, όταν λέμε φωτογραφικό άλμπουμ, μην φανταστείτε. Ο Πέτρος Πολυχρονίδης απλά στα social media, στα κοινωνικά του δίκτυα, ο γνωστός δημοσιογράφος και τηλεπαρουσιαστής. Από τη Νέα Βίσα, ο δημοφιλέστατος και αγαπημένος Πέτρος Πολυχρονίδης επισκέφθηκε πρόσφατα τη Νέα Βίσα, τον τόπο καταγωγής του, και μέσα από τα social media μοιράστηκε διάφορα στιγμιότυπα από τον ποταμό Άρδα και από το χωριό του. Και γίνεται πρωτοσέλιδο τώρα αυτό ως είδηση, ότι προβάλλει με φωτογραφικό άλμπουμ τον Εύρο με Αγάπη. Έσμιξε ξανά με την οικογένεια και τους φίλους του και δεν παρέλειψε να βγάλει μοναδικές φωτογραφίες, λέει ο υπότιτλος του κυρίου θέματος στην εφημερίδα Μεθόριος αυτού. Αυτής της είδησης. Ακριβώς ίδιου μεγέθους και αξίας μάλλον και η είδηση που παρουσιάζεται στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Μεθόριος είναι οι θεσμικές συναντήσεις του Δημάρχου Ρεστιάδας για κρίσιμα ζητήματα. Τον βλέπουμε φωτογραφία με τον κύριο Κοντογιώργη, τον κύριο Διαμαντή Παπαδόπουλο. Οι επαφές με την Τζικώστα και Κοντογιώργη που είχε το προηγούμενο διάστημα, σύμφωνα με το δελτίο τύπου που εξέδωσε η Δημοτική Αρχή. Κατέθεσε το πάγιο αίτημα αναβάθμισης του κάθετου άξονα Αρδάνιο-Ορμένιο, συζήτησε για το χρονοδιάγραμμα της λειτουργίας της κτηνιατρικής σχολής στη Νέα Ορεστιάδα και ομόφωνο ψήφισμα κατά των εξορίξεων χρυσού. Όλα αυτά παρουσιάζονται σε ένα θέμα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Μεθόριος. Τα λοιπά, αλλαγές επιφυλάσσει για την Αλεξανδρούπολη, ο νέος σεισμικός χάρτης. Από τις υποσχέσεις στην απραξία του Υπουργείου Περιβάλλοντος για τα δηλητηριασμένα δολώματα. Συνάντηση με τον διοικητή των ΕΛΤΑ για την αποτροπή λουκέτων στο Δήμο Σουφλίου. Πότε για. Φτάσαμε Παρασκευή 8 του Μάη. Σήμερα λίγη τελικά. Είναι η τελευταία μέρα, μάλλον, που λειτουργεί ή λειτουργούσε το ταχυδρομείο στο Τυχερό. Από σήμερα και πλέον μπαίνει λουκέτο, όπως πολύ καλά ξέρουμε, αφού το ακούγαμε όλες αυτές τις προηγούμενες ημέρες. Αυτή την εβδομάδα θα κλεινόταν ένα ραντεβού. Δεν κατέστη, μάλλον, εφικτό αυτό να κλειστεί. Είναι σε αναμονή η πενταμελής επιτροπή από το Δήμο Σουφλίου να διαπραγματευτεί το θέμα με την ηγεσία των ΕΛΤΑ, με τη διοίκηση. Για να δουν αν θα ανατραπεί η απόφαση. Την ανατραπεί. Είναι οι λυμμένες αποφάσεις οι οποίες εφαρμόζονται ήδη τελικά. 8 του Μάη φτάσαμε, ορίστε. Πάντως στην εφημερίδα Μεθόριος, καθότι και εβδομαδιαία, εννοείται ότι βλέπουμε θέματα των προηγούμενων ημερών. Ακόμα
αναφέρεται αυτή η συνάντηση για την πεταμελή επιτροπή με επικεφαλής τον Δήμαρχο τον κύριο Καλακίκο, ότι θα έχει επαφές στην Αθήνα για το ζήτημα που είχε προκαλέσει ανησυχία στην περιοχή και συνεχίζει να προκαλεί μάλλον. Να δούμε αν θα έχουμε κάποια εξέλιξη τελικά στο θέμα. Το πρόγραμμα του Επίτροπου Απόστολου Τζιτζικώστα στην Αλεξανδρούπολη επίσης το διαβάζουμε και στην εφημερίδα Μεθόριος. Και αυτά κυρίες και κύριοι από τον έντυπο τοπικό τύπο, να μην προχωρήσουμε σε άλλα, υπάρχουν και άλλα θέματα, τα ξέρουμε, τα έχουμε ακούσει, τα έχουμε διαβάσει, τα έχετε... έχετε ενημερωθεί για αυτά από το Radio Evros και το radioevros.gr πλήρως, θεωρώ. Συνεπώς έτσι σε τίτλους πήραμε μια εικόνα τουλάχιστον σφαιρική από την τοπική επικαιρότητα όπως παρουσιάζεται στον έντυπο τοπικό τύπο για να περάσουμε στα υπόλοιπα. Αρχικά σε μια μαγική αυλή θα περάσουμε μουσικά, να οδηγηθούμε έξω για διάλειμμα στην αυλή σε λίγο και να επιστρέψουμε στο στούντιο ζωντανά με τα υπόλοιπα σε πολύ λίγα λεπτά μετά και τις διαφημίσεις που θα ακολουθήσουν.

0: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 11. Περισσότερη ενημέρωση, περισσότερη μουσική από ποτέ. 97,1 Ράδιο Εύρος. Επιστρέφει σε λίγο.
1: Το πανεπιστήμιο που θέλεις είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις.
2: Το University of York Europe Campus επισκέπτεται την Αλεξανδρούπολη Δευτέρα 11 Μαΐου στις 6 το απόγευμα στο Ramada Plaza Thrakia.
1: Συνάντησε εκπροσώπους του Πανεπιστημίου και ενημερώσου για σπουδές σε νομική, πληροφορική, ψυχολογία,
2: επικοινωνία, αγγλική φιλολογία και επιχειρησιακές σπουδές.
1: Μάθε για τις υποτροφίες και τη φοιτητική ζωή στη Θεσσαλονίκη.
2: University of York Europe Campus Θεσσαλονίκη. Το καλύτερο ξένο πανεπιστήμιο στην Ελλάδα.
3: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
4: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του
5: μαθηματικού. Συγγνώμη, από τον ήρωα είναι για το happy hour.
4: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
6: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Αλεξανδρούπολη, Λεωφόρος Δημοκρατίας 193. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
7: Περνάς κταίο και αγχώθηκες? Πάρε το όχημά σου και έλα My Κταίο Εύρου. Δύο σημεία, η διάρρηστη εξυπηρέτηση με εξειδικευμένο προσωπικό για αξιόπιστο τεχνικό έλεγχο. My Κταίο Εύρου. Σε δύο σημεία, Βιπέο Ρεστιάδας για γιόταχοι και μοτοσυκλέτες. Τηλέφωνο 25520-27888 και στην Καβίλιο Ρεστιάδας για γιόταχοι και βαρέα οχήματα. Τηλέφωνο 25520-93674.
8: Είστε τύπος του ρίσκου ή εκ του ασφαλούς? Επειδή σήμερα με την ασφάλεια δεν παίζουνε.
9: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Έχετε δάνειο για το σπίτι? Ελάτε να σας ενημερώσουμε για το κόστος της ασφάλειάς σας. Θα εκπλαγείτε από τη διαφορά.
8: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Τα χαμηλότερα ασφάλιστρα όλων των επώνυμων εταιριών για το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημα θα τα βρείτε εδώ. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις. Δωρεάν πράσινη κάρτα και αποπληρωμή αποζημίωσης άμεσα.
9: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Οι καλύτερες ασφάλειες στους καλύτερους. Κωνσταντινουπόλεως 219, τηλέφωνο 255-20-24100.
10: Όταν ένας σταθμός δημιουργεί εικόνες. Όταν η ενημέρωση είναι σωστή και ενδιαφέρει πραγματικά.
0: Τότε ακούς 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.
11: Χορηγός εκπομπής Χαγιάτη. Στην ερώτηση «Τι θα φάμε σήμερα» η απάντηση στην Ορεστιάδα είναι μία. Χαγιάτη. Σπιτικό μαγειρευτό φαγητό στο τραπέζι μας. 25520-22525. Και ξενιάσαμε και σήμερα. Χορηγός εκπομπής Δοβρίδης. Ορθοπαιδικά, ιατρικά είδη, αναλώσιμα, τα πάντα για μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Και το ταξί ειδικής μίσθωσης ΑΜΕΑ για άμεση και ασφαλή μεταφορά εντός και εκτός Ορεστιάδας. Φροντίδα για όλους. Δοβρίδης. Αδριανουπόλος και Σκραγωνία και προϊόντα pavlaanias.gr. Χορηγός εκπομπής Δημοτίκαλης. Στις μεταφορές και τις μετακομίσεις, ο Δημοτίκαλης έχει τις λύσεις. 25520-21420. Από την Ορεστιάδα μεταφέρει τα πάντα, παντού, με ασφάλεια και συνέπεια. Χορηγός εκπομπής Καραφιλίδης. Κουφώματα, πόρτες, αυλόγυροι, τέντες, περσίδες, σίτες. Ειδικές κατασκευές, προγράμματα εξοικονομώ αυτονομώ. Καραφιλίδης. Εγγύηση και εμπιστοσύνη για μια ζωή. Ορεστιάδα, Εθνομαρτύρων 143 και καραφιλίδης.gr.
12: Χορηγός εκπομπής Παραδοσιακό Κρεοπωλείο Κώστας Αποστολίδης. Εκλεκτά ντόπια κρέατα και παρασκευάσματα παραγωγής μας. Στην Ορεστιάδα, Βασιλέως Κωνσταντίνου 196 και διανομές κατοίκων στο 25520-25432.
13: Χορηγός εκπομπής Κεραμιτσής. Ποδήλατα, όργανα γυμναστικής, τα πάντα για τα σπορ. Για την Ορεστιάδα, Κωνσταντινουπόλεως 198 και για όλο τον πλανήτη, e-shop στο keramitsis.gr. Κεραμιτσής. Πάντα στην κορυφή.
14: Χορηγός εκπομπής Top Charm. το εξειδικευμένο κέντρο ποδολογίας και ονειχοπλαστικής στην Οριστιάδα για την πρόληψη, τη θεραπεία και την αισθητική φροντίδα των άνω και κάτω άκρων. Αναγεννήσεως 153 έναντι ταξί. Κλείστε τώρα ραντεβού με την ομορφιά και την υγεία στο 2552 025 3331.
15: Χορηγός εκπομπής Levanta Fest. Έρχεται το απόλυτο πενταήμερο αγροτουρισμού 12 με 16 Ιουνίου. Levanta Fest. Μέσα στα ανθισμένα λεβαντοχόραφα στον Βάλτο Οριστιάδας. Με τοπική γαστρονομία και πτήσεις με αερόστατο. Ξεχωριστή εμπειρία ζωής από την Άρωμα Εύρου. 12 με 16 Ιουνίου.
16: Ακούτε 97,1 Ράδιο Εύρος και Ευροσκόπιο. Με τον Νίκο Πατούνα.
17: Συνεχίζουμε στο Ευροσκόπιο μας, φίλες και φίλοι. Και από νωρίς το λέγαμε, το αναφέραμε, αλλά ήρθε η ώρα να σταθούμε λίγο περισσότερο σε αυτό. Ότι σήμερα γιορτάζουμε, κάθε χρόνο 8 Μαΐου γιορτάζουμε την Παγκόσμια ημέρα Ερυθρού Σταυρού και Ερυθράσιμη Σελήνου. Και εξ αφορμής αυτού δεν θα μπορούσαμε να μην έχουμε κοντά μας έναν εκ των ανθρώπων οι οποίοι εθελοντικά προσφέρουν στην περιοχή τα μέγιστα. Είναι ταυτισμένος με την έννοια της προσφοράς, του εθελοντισμού, του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού στο Περιφερειακό Τμήμα της Νέας Οριστιάδας, ο κύριος Αμάρ Γουακίμ, και να τον καλημερίσουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Κύριε Γουακίμ, καλημέρα.
18: Καλημέρα, καλημέρα κύριε Πατούνα.
17: Το νόημα της ημέρας θα θέλαμε από εσάς, γιατί το ζείτε, το βιώνετε καθημερινά αυτό το νόημα εσείς, τα μηνύματα που φέρει ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, αλλά και η Ερυθρά Ημισέλληνος. Και παρακαλώ, ο λόγος σε εσάς, κύριε Γουακίμ.
18: Να είστε καλά και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την φιλοξενία. 8 Μαΐου είναι η μέρα του γέννηση του Ερή Κοντινάν, ο ιδρυτής του Ερυθρού Σταυρού. Mm-hmm. 149 χρόνια κλείνουν τώρα. Είναι μια παγκόσμια μέρα την Ερυθρού Σταυρού και την Ερυθρά Μισέλινο. Εννοείται ότι και τα δύο είναι το ίδιο πράγμα. Mm-hmm. Δεν ξεχωρίζονται. Αυτή τη μέρα είναι σαν μια συμβολική μέρα να βλέπουμε αυτά που γίνεται στον κόσμο όλο, με την δυστυχία, με τους πολέμους, με όλες τις καταστροφές που γίνεται, και το ρόλο του Ερυθρού Σταυρού παγκόσμια να μπορεί όσο είναι να απαλλάσσει αυτό το πόνο στον άνθρωπο.
17: Mm-hmm. Ναι, είναι και οι μέρες τέτοιες. Είναι δυστυχώς δραματικά επίκαιρη η ανάγκη να συμβάλλει ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός και η Ερυθρά Ημισέλληνος, όπου υπάρχει ανάγκη. Και υπάρχει ανάγκη και στις μέρες μας. Δυστυχώς, ναι. Έχετε δίκιο.
18: Αυτή είναι η πραγματικότητα, ότι πάντα υπάρχει στον κόσμο όλο, σε κάποια χώρα, σε κάποιο σημείο, στα σπίτια μας κοντά, πάντα υπάρχει κάποια ανάγκη. Ναι. Ο Ερυθρός Σταυρός προσπαθεί όσο μπορεί, με ό,τι δυνατότητες έχουμε, και μιλάμε τώρα και τοπικά και εδώ στην περιοχή, ναι, ό,τι μπορεί να κάνει να βοηθήσει κάποιους ανθρώπους να είναι λίγο πιο εύκολη η ζωή τους, το κάνουμε με πολύ προσπάθεια και με πολύ αγάπη, γιατί είναι κάτι που σε κάνει να νιώθεις πολύ καλύτερα. Είσαι άνθρωπος, είμαστε άνθρωποι και πρέπει να στηρίζω ένας τον άλλον.
17: Η εθελοντική προσφορά την νιώθει κανείς, την προσφέρει ακόμα εντονότερα την προσφορά, δηλαδή, και το τι ακριβώς σημαίνει όλο αυτό, από αυτό που το λαμβάνει τελικά. Αυτό καταλαβαίνω από αυτό που μου λέτε. Δηλαδή, και εσείς ως εθελοντές εισπράτετε πολλά περισσότερα από όσα δίνετε, κύριε Γουακίμε.
18: Καθένας από εμάς, είτε είναι εθελοντής του Ερυθρού Σταυρού, είτε κάθε άνθρωπος, πραγματικά, όταν δίνεις αυτό το πράγμα, θα πάρεις κάτι.
17: Ναι.
18: Θα πάρεις.
17: Επιστρέφεται αυτό. Γυρνάει πίσω σε σένα.
18: Πάντα, ναι. Είναι κάτι το νιώθεις.
17: Εσείς πώς ενταχθήκατε σε αυτό το σύνολο των ανθρώπων? Από πότε είστε μέλος της μεγάλης αυτής της οικογένειας του Ερυθρού Σταυρού?
18: Κοίταξε, είναι πολλά τα χρόνια. Το θέμα ότι για μένα ή για κάθε εθελοντής, ο καθένας έχει το δικό του κίνητρο, έτσι, να σου πω την πραγματικότητα σαν εθελοντής, ότι εγώ προσωπικά έχω βιώσει από τους γονείς μου αυτό το κομμάτι του εθελοντισμού.
17: Ήταν εθελοντές και οι ίδιοι οι γονείς σας?
18: Η μητέρα μου ήταν εθελόντρια στην Ερυθρά Μισέλινο, στη Συρία τυχόνως τότε. Και τη θυμάμαι από 5, 7, 8 χρονών, δηλαδή θυμάμαι τη μητέρα μου, και αυτό το πράγμα δεν φεύγει.
17: Ήταν μέσα στην καθημερινότητά σας, δηλαδή στη ζωή σας. Ήταν μια εμπειρία καθημερινή αυτή για σας. Η γονή σας, η μητέρα σας να προσφέρει θελοντικά στη Συρία.
18: Πάντα ξέρετε, οι γονείς είναι το πρωτότυπο.
17: Το πρότυπο, έτσι.
18: Είτε με το θετικό, είτε με το αρνητικό. Γιατί δυστυχώς ορισμένες φορές είναι και το αρνητικό. Είναι ο μπαμπάς που βρίζει στο αυτοκίνητο ή πετάει κάτι και το βλέπει το παιδί και το αντιγράφει στο μέλλον όταν θα πιάσει το τιμόνι.
17: Σωστά.
18: Ή το αντίθετο. Mm-hmm. Όταν έχει καλή συμπεριφορά στην οδήγηση, το παιδί θα το βλέπει και θα γίνει. Και αυτό ισχύει και στο κομμάτι του εθελοντισμού. Mm-hmm. Ο καθένας από εμάς έχει το δικό του κίνητρο. Πάντα είναι η προσφορά, αλλά πρώτα τι είναι αυτό που σου δίνει ψυχικά. Δηλαδή, ο εθελοντισμός είναι μια στάση ζωής που δίνεις χωρίς αντάλλαγμα. Είναι πάρα πολύ. Δεν μπορώ να το περιγράψω, αλλά...
17: Μια χαρά το περιγράφετε, το κατανοούμε απόλυτα έτσι όπως το λέτε, γιατί το καταλαβαίνουμε και από τον τρόπο, όχι μόνο από τα λόγια που χρησιμοποιείτε, αλλά από το ύφος και την έκφρασή σας, το συνέστημα που βγάζετε με αυτά που περιγράφετε, κύριε Γουάκιμ, κάθε φορά. Εσείς είστε στο περιφερειακό τμήμα της Νέας Ορεστιάδας, αλλά και στο τμήμα Σαμαριτών, εθελοντών Σαμαριτών, γιατί υπάρχει και αυτό το ξεχωριστό τμήμα που προσφέρει υπηρεσίες.
18: Εντάξει, ένα πράγμα είμαστε.
17: Ένα είναι όλο βεβαίως, αλλά
18: έχει και. Τα κορίτσια, τα ηθολόγηρες από το τμήμα της Πρόνοιας.
17: Της Πρόνοιας, βέβαια.
18: Έχουν άλλο έργο εκεί με την οικογένειες που είναι ευάλωτες, που διανύουν τρόφιμα είτε σε γιορτές, είτε και εκτός γιορτών.
17: Εμείς γνωρίζουμε περισσότερο τη δράση μέσα στις εορταστικές περιόδους, αλλά ξέρουμε ότι καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς είστε οργανωμένοι και με την Πρόνοια, με το τμήμα του Ερυθρού Σταυρού και προσφέρετε υπηρεσίες και προϊόντα κάθε φορά.
18: Όχι, εντάξει, είναι απλά ορισμένες φορές επειδή στην περιοχή από το 2016 που ξεκίνησε το τμήμα Σαμαριτών.
17: Ίσως κλείνουμε 10 χρόνια φέτος, είναι επαιτειακή χρονιά για την Ορεστιάδα.
18: Ωραία. Χρόνια είναι σημαντικό. Βεβαίως. Και το τμήμα Πρόνοιας που υπήρχε από τότε. Αυτό το κόσμο, ο κόσμος μας βλέπει, μας έχει γνωρίζει. Προσπαθούμε όσο είναι να κερδίσουμε την εμπιστοσύνη τις δράσεις που κάνουμε.
17: Μα εμπνέεται εμπιστοσύνη. Εμείς νιώθουμε ασφαλείς κάθε φορά που σας βλέπουμε οπουδήποτε, σε οποιαδήποτε εκδήλωση. Ξέρουμε ότι ανά πάσα στιγμή κάτι θα συμβεί, κάποιος θα είναι δίπλα μας. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό για την ασφάλεια του καθενός. Δεν το είχαμε παλιότερα αυτό. Με τον Ερυθρό Σταυρό έχει αυξηθεί αυτή η αίσθηση.
18: Ναι, θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολλούς εθελοντές και εθελοντές. Πάντα λέμε εθελοντές.
17: Και εθελοντές, βεβαίως. Καλά κάνετε.
18: Εθελοντήρες και γνωρίζετε ότι πάντα είναι το 60% είναι γυναίκες.
17: Α, ναι, δεν το ξέρω. Έτσι είναι οι αναλογίες. Περισσότερο ποσοστό είναι γυναίκες.
18: Ναι. Οι γυναίκες είναι πιο ευαίσθητες σε αυτό το κομμάτι.
17: Από εκεί οφείλετε, λέτε. Ώρα να αλλάξει αυτό. Να έρθει μια ισορροπία.
18: Μακάρι. Κοίταξε, το πρόβλημα που έχουμε είναι ότι δυστυχώς όσο περνάνε και τα χρόνια και ο καιρός, μειώνονται αυτοί που έρχονται να γίνουν εθελοντές. Δυστυχώς είναι πολλές, αυτό που έχω παρατηρήσει, ότι για οικονομικούς λόγους.
17: Α, γιατί?
18: Δηλαδή, γιατί θέλει να δώσει χρόνο. Δηλαδή, όταν, ειδικά στην αρχή, όταν ο καινούριος δόκιμος που θέλει να εκπαιδευτεί, πρέπει να ξέρει ότι πρέπει να δώσει χρόνο για να περάσουν αυτά τα μαθήματα.
17: Μάλιστα.
18: Επομένως,
17: πρέπει να αφιερώσει χρόνο από κάτι άλλο, να αφήσει κάτι άλλο πίσω για να δώσει προτεραιότητα σε αυτό.
18: Περισσότεροι κάνουν δύο δουλειές. Άρα ο άλλος, εγώ δουλεύω απόγευμα. Αυτό παίζει ρόλο στην μείωση των αριθμών των θελοντών. Απ' την άλλη, μας έχει γνωρίζει ο κόσμος εδώ. Απαιτούν κάποιες φορές κάποιες ομάδες, κάποιοι σύλλογοι, κάποιοι τέτοια, ότι να έρθετε για να είμαστε αυτό που λέγαμε. Ότι
17: να νιώθουμε ασφαλείς στην εκδήλωσή μας και λοιπά, ναι.
18: Απ' την άλλη, από αυτή τη συλλογή θέλουμε να έρθετε και εσείς να γίνεστε εθελοντές. Δηλαδή, πραγματικά.
17: Είναι ανταποδοτικό αυτό, μην είναι μονοπλευρό.
18: Δηλαδή, βλέπω, ωραία. Σίγουρα εκεί που θα πήγαινε εσύ για καφέ ή να πας στην εκδρομή ή το Σαββατοκύριακο για μπάνιο. Εκείνη τη στιγμή ένας εθελοντής δεν θα πάει για μπάνιο, δεν θα πάει για καφέ.
17: Λοιπόν, ωραία. Απευθύνεται ένα ανοιχτό κάλεσμα με την ευκαιρία λοιπόν να έρθουν νέα μέλη, να ενταχθούν νέα άτομα στην μεγάλη οικογένεια του Ερυθρού Σταυρού στο περιφερειακό τμήμα της Ορεστιάδας και του Δημοτήχου. Γιατί στο Βόρειο Εύρο έχουμε δύο περιφερειακά τμήματα, έτσι.
18: Είμαστε ήδη παντού, το ίδια εκπαίδευση, ίδιες αρχές σε όλη την Ελλάδα. Αυτό ισχύει. Επομένως, αυτό είναι το κάλεσμά μας για να έρχονται καινούριοι θελοντές. Ναι, απαιτεί ένα χρόνο. Απ' την άλλη, όμως, θα εκπαιδευτούν, θα έχουν μια γνώση πάρα πολύ σημαντική για την προσωπική του ζωή πρώτα, mm-hmm. αλλά να προσφέρουν στην κοινωνία. Ναι. Και αυτούς τους ανθρώπους, αυτούς τους θελοντές, εγώ τους χαίρομαι όχι μόνο λόγω της μέρας, αλλά πάντα είναι αυτοί οι άνθρωποι, είναι εκεί. Και ειδικά στα δύσκολα θα εμφανιστούν.
17: Τώρα, αν εγώ θέλω να γραφτώ σήμερα, να ενταχθώ στην ομάδα σας, πώς θα γίνει, mm-hmm. πώς γίνεται?
18: Αυτό πάντα γίνεται ηλεκτρονικά. Ναι. Μπορεί κάποιος να μπει στη σελίδα μας www.samarites. Mm-hmm. Εκεί γίνεται ηλεκτρονικά η αίτηση.
17: Μάλιστα.
18: Και τέλη Σεπτεμβρίου, αρχές Οκτωβρίου, ξεκινάει η σχολική χρονιά των Σαμαριτών.
17: Υπάρχουν κάποιοι περιορισμοί, κάποια προσόντα που πρέπει να έχει κανείς σε κάποια
18: ηλικία? Ναι, στην ηλικία από 18 μέχρι 45.
17: Μάλιστα.
18: Εντάξει, τώρα μέχρι 45 αυτό είναι
17: για την αρχή. Μετά μπορεί να ακολουθήσει, δεν υπάρχει μετά όριο ηλικίας. Μετά παραμένει όσο πάει. Ναι. Όσο μπορεί και αντέχει ο άνθρωπος.
18: Ναι, ως εθελοντής διασώστες απαιτεί κάποια μια φυσική κατάσταση.
17: Καλά, ναι, λογικό. Λογικό.
18: Δεν θα είσαι πρωταθλητής, απλά να μπορείς να ανταποκρίνεσαι, γιατί θα έχεις αύριο μεθαύριο τρέξιμο, έχει πυρκαγιές, έχει μεταφορά ανθρώπους σε φορείο, mm-hmm. που απαιτεί μια σωματική, κάποια σωματική.
17: Είναι αυτονόητο αυτό, ναι. Είναι λογικό.
18: Ναι.
17: Μέχρι 45 λοιπόν, ηλεκτρονική φόρμα συμμετοχής, εκεί δηλώνουμε τα στοιχεία μας. Και μετά επικοινωνείτε εσείς μαζί μας και ερχόμαστε σε επαφή.
18: Ακριβώς.
17: Ωραία.
18: Ακριβώς.
17: Ωραία.
18: Ακριβώς.
17: Υπάρχουν όμως και κατά διαστήματα κάποια σεμινάρια που γίνονται, όχι για να γίνουμε μέλη του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, αλλά να αποκτήσουμε κάποιες γνώσεις πρώτων βοηθειών τουλάχιστον. Αυτά είναι πολύ χρήσιμα κατά διαστήματα έτσι όπως τα οργανώνετε.
18: Ναι, αυτό προσπαθούμε περίπου ανά διαστήματα, εξαρτάται όταν μαζεύεται ένας αριθμός, ναι. Να κάνουμε αυτή την εκπαίδευση. Με την ευκαιρία τώρα, πάλι και αυτή τη βδομάδα έχουμε τους φοιτητές, γιατί είναι πάνω από 100 φοιτητές, έχουν κάνει εκπαίδευση, τους έχουμε κάνει εκπαίδευση πρώτης βοήθειας. Mm-hmm. Την Κυριακή έχουμε πάλι ένα σεμινάριο πολιτών, το εξάωρο, που έχει σχέση και με το πρόγραμμα Νταντάδες της Γειτονιάς.
17: Ναι, είναι πολύ σημαντικό. Χθες είδαμε την ανακοίνωσή σας, γιατί έχουν αλλάξει κάποια δεδομένα και μας έχουν μπερδέψει κάπως. Λίγο υπάρχει μια αναστάτωση σε αυτό.
18: Έχετε απόλυτο δίκιο. Απλά η πληροφορία έχει έρθει από το Υπουργείο τελευταία στιγμή.
17: Ναι, ναι, ναι, οφείλεται εκεί το πρόβλημα, εννοείται.
18: Υπάρχει ένα σεμινάριο που είναι 4 ώρες για το συγκεκριμένο mm-hmm. πρόγραμμα. Είναι δωρεάν. Mm-hmm. Απλά πρέπει πριν κάποιος να κάνει την αίτηση, πρέπει να μπει στο σελίδα του Υπουργείου για να ετοιμάζει. Ζητάνε και άλλα χαρτιά. Δηλαδή υπάρχει χάρτη από από ψυχίατρος, ναι. από δερματολόγος, μια υπεύθυνη δήλωση και το σεμινάριο το τετράωρο. Ναι. Εκείνο είναι, θα πάρει λίγο χρόνο. Και το άλλο είναι το σεμινάριο το εξάωρο που θα κάνουμε ας πούμε αυτή την Κυριακή και το 12ωρο που είναι 2 μέρες για πρώτες βοήθειες.
17: Θέλουμε να μας πείτε και πού στεγάζεστε, πού σας βρίσκουμε και ένα τηλεφωνικό αριθμό για να μπορούμε να σας βρίσκουμε πιο εύκολα για να έχουμε μια επικοινωνία ανά πάσα στιγμή.
18: Ναι, επαναλαμβάνω, επειδή είμαστε εθελοντές, δεν μπορούμε να είμαστε σταθερά κάθε μέρα στο ναι. γραφείο, γιατί όποιος έχουμε χρόνο. Ένα τηλέφωνο είναι το 697-784-2888. Μπορεί να καλέσετε όποιος ενδιαφέρεται να μας πληροφορήσει, να μας καλέσει.
17: Εγώ θα το επαναλάβω γιατί είναι χρήσιμο να ξανακουστεί. 697-784-2888. Ωραία.
18: Ναι. Mm-hmm. Για να μάθουν πληροφορίες για τα σεμινάρια πρώτων βοηθειών που γίνονται αναδιαστήματα. Υπάρχει μια σελίδα, όποιος ενδιαφέρεται, μπαίνει που γράφει μετρό στα αγγλικά, Σαμαρίτες, μετρό Σαμαρίτες. Mm-hmm. Εκεί μπορείς να μπεις, να δηλώσεις το σεμινάριο που ενδιαφέρεσαι. Έχουμε 3 σεμινάρια. Το πρώτο είναι 12 ώρες για πρώτες βοήθειες που είναι πλήρης. Το δεύτερο είναι 6 ώρες που έχει τα μισά περίπου. Δηλαδή εκεί καρδιά νοπτιστική, για βρέφος, για παιδιά, χρήση εξωτερικών πνευματικών, θέση ανάνυψη. Αυτό είναι το εξάωρο. Mm-hmm. Και μετά υπάρχει ένα σεμινάριο που είναι για τα τετράποδα, για τα σκυλιά. Δεν το έχουμε ακόμα εδώ στην περιοχή, αλλά αν μαζεύεται κόσμος μπορεί να γίνει.
17: Αν εκδηλωθεί ενδιαφέρον αρκετό από κάποια άτομα που πρέπει να απαρτήσουν μια ομάδα, μπορεί να γίνει και αυτό. Πολύ ωραία, χρήσιμο. Κύριε Γουακή...
18: Ναι, αυτό. Το μετρό Σαμαρίτες και δηλώνεις εκεί από το σεμινάριο πρώτης βοηθές που σε ενδιαφέρει και εμείς θα επικοινωνήσουμε μαζί μας σας μόλις έχουμε έναν αριθμό ικανόια είναι το σεμινάριο.
17: Αμάργο Ακίμ, ταυτισμένο το όνομά σας με τον εθελοντισμό, με τον ελληνικό Ερυθρό Σταυρό, με τους Σαμαρίτες. Θέλω ένα τελευταίο μήνυμα προς τους πολίτες, στους ανθρώπους που μας ακούνε, κάτι από εσάς για την ημέρα τη συγκεκριμένη που έχει το νόημά της, την αξία της. Είναι η Παγκόσμια ημέρα ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Όχι ελληνικού, Ερυθρού Σταυρού και Ερυθράς Ημισελήνου. Έτσι να το πω σωστό, είναι η Παγκόσμια ημέρα. Μια τελευταία κουβέντα να απευθυνθείτε σε όσους μας ακούνε.
18: Ναι, δεν θα την απευθύνω στον κόσμο, όσο απευθύνω. Εθελοντές, ναι. Γιατί με αυτούς τους ανθρώπους πραγματικά ζω τόσα χρόνια, ξέρω τι προσφέρουν, ξέρω τι δίνουν από το χρόνο τους. Ευχαριστώ πολύ, αγαπημένοι μου εθελοντές, και χρόνια πολλά.
17: Τέλεια. Εμείς σας ευχαριστούμε πραγματικά από καρδιάς, κύριε Γουακή, με εσάς και όλους τους συνεργάτες, όλους τους εθελοντές του Ερυθρού Σταυρού, του Περιφερειακού Τμήματος Ορεστιάδας, του Δημοτήχου και όπου υπάρχετε. Να είστε καλά εσείς. Καλή συνέχεια. Χρόνια πολλά σε όλους και όλες σας. Ο κύριος Αμάργου Ακίμ ήταν, κυρίες και κύριοι. Ο επικεφαλής εθελοντών Σαμαριτών του Περιφερειακού Τμήματος Ορεστιάδας του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Τον ακούσαμε. Με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα Ερυθρού Σταυρού και Ερυθράς Ημισελήνου σήμερα, 8 του Μάη, όπως και κάθε χρόνο. Είναι οι φύλακες άγγελοί μας.

0: που είναι από την Ελβετία. Όταν τελειώνει μια σκεπή, επειδή χρησιμοποιεί.
1: Το χάσαμε. Ξανά. Πάμε, πάμε, πάμε. Συγγνώμη, αλλά να, αυτά τα τεχνικά να μην ήταν.
0: Να που το. Γίνεται συντήρηση και το ξανά χτίσιμο μετά την καταστροφική φωτιά του 2017. Ο Μιναρές έχει κατεβεί όλος και
1: ξαναστείνεται
0: σιγά σιγά. Και επειδή τελείωσε η σκεπή, βεβαίως ήταν και τώρα είναι ξύλινη, έχουμε και ένα ελβετικό έθιμο εδώ από τους τεχνίτες που είναι από την Ελβετία. Όταν τελειώνει μια σκεπή, επειδή χρησιμοποιούν βέβαια τα ξύλα του δάσους, στην κορυφή βάζουν ένα δέντρο. Ένα έθιμο από την Ελβετία που το βλέπουμε να αναπαράγεται τώρα στο Δίδυμο Τέμενος Βαγιαζίτ.
1: Ο Ιωάννης Αρσάκης από τους Καστροπολίτες ήταν αυτός που περιέγραψε αυτό που ακούσατε. Οπότε δεν είναι περίεργο, δεν είναι παράδοξο. Έχει εξήγηση, έχει λόγο ύπαρξης και είναι εκεί το τεντράκι με την ολοκλήρωση της στέγης στο Τέμενος Βαγιαζίτ. Τώρα περιμένουμε να ολοκληρωθεί και ο Μιναρές, να φύγουν και οι σκαλοσιές και σιγά σιγά να παραδοθεί. Φαίνεται πως το χρονοδιάγραμμα τηρείται, έτσι όπως και από το Υπουργείο Πολιτισμού έχει ανακοινωθεί Πολάκης. Σε λίγο καιρό θα είναι επισκέψιμο ξανά το μνημείο. Σημείο αναφοράς για την ιστορία του τόπου. Εγώ πάμε σε ένα τραγούδι, να οδηγηθούμε στις διαφημίσεις των 12.30 φίλες και φίλοι και επιστρέφουμε στο τελευταίο ημίωρο με πολλά περισσότερα να ακολουθούν. Αρκετά ακόμα στην ισιογραφία της ημέρας μέχρι τη μία. Συνεχίζουμε.

0: Ο 97,1 Radio Evros επιστρέφει σε λίγα λεπτά. Για περισσότερη ενημέρωση, μείνε εδώ.
1: Για τη μαμά που μας δείχνει τι σημαίνει αγάπη, που μας διδάσκει θάρρος. Σε ευχαριστώ, μαμά. Κάλα 8,99 και με Lidl Plus 7,19. Χρυσάνθεμα 5,99 και με Lidl Plus 4,79. Και τριανταφυλιές 2,99 και με Lidl Plus 2,39. Lidl, γιατί αξίζει.
2: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρο Σύστικμπαλ συνεχίζουμε.
3: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
2: Έπιπλα Κούρο Σύστικμπαλ σε καβάλα, δράμα, σέρες και ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
4: Στον κόσμο που χτίζουμε σήμερα, τίποτα δεν πάει χαμένο. Με υπευθυνότητα και τεχνογνωσία, η εταιρεία μας δίνει νέα ζωή στα υλικά και στα έργα σας. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χωματουργικές εργασίες με ακρίβεια και συνέπεια. Ασφαλείς μεταφορές προϊόντων με σεβασμό στον χρόνο και το περιβάλλον. Και μια σύγχρονη μονάδα ανακύκλωσης αδρανών υλικών που μετατρέπει το χθες σε πρώτη ύλη για το αύριο. Γιατί η ανάπτυξη δεν είναι μόνο πρόοδος, είναι και ευθύνη. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χτίζουμε, μεταφέρουμε, ανακυκλώνουμε. Έδρα Ελέα Τριγώνου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946 682 239 και 6980 965 086.
5: Στον Εύρο έχουμε τη δική μας αλυσίδα σούπερ μάρκετ.
6: Ακρίτας Πράξης. Εδώ και 40 χρόνια κάθε σπίτι γεμίζει ποιότητα, ποικιλία, χαμόγελα. Χιλιάδες προϊόντα σε πολύ χαμηλές τιμές.
5: Ακρίτας Πράξης. Σας γνωρίζουμε, γι' αυτό σας εξυπηρετούμε καλύτερα. 27 καταστήματα σε όλο τον Εύρο. Ένα στη γειτονιά σας.
6: Ακρίτας Πράξης. Κάνουμε πράξη την οικονομία, κάνουμε πράξη και την ποιότητα.
0: 24 ώρες στο σφιγμό της Θράκης. Ψυχαγωγία. 24 ώρες 97,1 Radio Evros και radioevros.gr. Συναρπαστικά αληθινός. Ακούτε 97,1 Radio Evros και Ευροσκόπιο. Με τον Νίκο Πατούνα.
7: Χορηγός εκπομπής Κεραμιτσής. Ποδήλατα, όργανα γυμναστικής. Τα πάντα για τα σπορ. Για την Ορεστιάδα Κωνσταντινούπολος 198. Και για όλο τον πλανήτη e-shop στο keramitsis.gr. Κεραμιτσής. Πάντα στην κορυφή.
8: Χορηγός εκπομπής Top Charm. Το εξειδικευμένο κέντρο ποδολογίας και ονειχοπλαστικής στην Ορεστιάδα για την πρόληψη, τη θεραπεία και την αισθητική φροντίδα των άνω και κάτω άκρων. Αναγεννήσεως 153 έναντι ταξί. Κλείστε τώρα ραντεβού με την ομορφιά και την υγεία στο 2552 025 3331.
9: Χορηγός εκπομπής Παραδοσιακό Κρεοπωλείο Κώστας Αποστολίδης. Εκλεκτά ντόπια κρέατα και παρασκευάσματα παραγωγής μας. Στην Ορεστιάδα Βασιλέως Κωνσταντίνου 196 και διανομές κατοίκων στο 25520 25432.
10: Χορηγός εκπομπής Καραφιλίδης. Κουφώματα, πόρτες, αυλόγυροι, τέντες, περσίδες, σίτες. Ειδικές κατασκευές, προγράμματα εξοικονομώ αυτονομώ. Καραφιλίδης. Εγγύηση και εμπιστοσύνη για μια ζωή. Ορεστιάδα, Εθνομαρτύρων 143 και καραφιλίδης.gr.
11: Χορηγός εκπομπής Levanta Fest. Έρχεται το απόλυτο πενταήμερο αγροτουρισμού 12 με 16 Ιουνίου. Levanta Fest. Μέσα στα ανθισμένα λεβαντοχόραφα στον Βάλτο Ορεστιάδας. Με τοπική γαστρονομία και πτήσεις με αερόστατο. Ξεχωριστή εμπειρία ζωής από την Άρωμα Εύρου. 12 με 16 Ιουνίου.
10: Χορηγός εκπομπής Δημοτίκαλης. Στις μεταφορές και τις μετακομίσεις, ο Δημοτίκαλης έχει τις λύσεις. 25520 21420. Από την Ορεστιάδα μεταφέρει τα πάντα, παντού, με ασφάλεια και συνέπεια. Χορηγός εκπομπής Δοβρίδης. Ορθοπαιδικά, ιατρικά είδη, αναλώσιμα, τα πάντα για μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Και το ταξί ειδικής μίσθωσης ΑΜΕΑ για άμεση και ασφαλή μεταφορά εντός και εκτός Ορεστιάδας. Φροντίδα για όλους. Δοβρίδης, Αδριανουπόλος και Σκραγωνία και προϊόντα pavlaanias.gr. Χορηγός εκπομπής Χαγιάτη. Στην ερώτηση Τι θα φάμε σήμερα? Η απάντηση στην Ορεστιάδα είναι μία. Χαγιάτη. Σπιτικό μαγειρευτό φαγητό στο τραπέζι μας. 25520-225-25. Και ξενιάσαμε και σήμερα.
12: Στον κύριο Πέτρο μας, στον Ντόρτμουντ της Γερμανίας, σας στείλουμε την καλημέρα μας, την καλησπέρα μας μάλλον πια. Κύριε Πέτρο, να είστε καλά. Και να δούμε το μενού από το Χαγιάτη μας. Το ακούσαμε ότι είναι ήδη και σήμερα έτοιμο να μας εξυπηρετήσει, να μας ταΐσει καλά, να μας προσφέρει σπιτικό μαγειρευτό φαγητό στο τραπέζι μας με ένα τηλεφώνημα στο 2552025525. Αλλά για να δούμε τι καλούδια έχουμε στο μενού σήμερα. Τι προτάσεις έχουμε, τι επιλογές. Έχουμε παπουτσάκι με λιτζάνες, με κιμά και μπεσαμέλ. Επίσης πένες ο γκραντέν με κρέμα γάλακτο, ζαμπόν, μπέικον και μανιτάρια βλέπω. Φιλετίνια κοτόπουλου με γλυκόξινη σάλτσα, πιπεριές και ρύζι. Η τηγανιτάκι και φτεδάκια παραδοσιακά. Καιρό είχες να τα κάνεις αυτά, Χαγιάτη. Να τα μας με γιαουρτάκι παραδοσιακό επίσης, ωραιότατο αυτό, και μια ωραία άγκουρο ντομάτα δίπλα. Τι ωραία τηγανιτάκια και φτεδάκια παραδοσιακά. Και πατατούλες τηγανιτές θα μπορούσε επίσης. Φτερούγες κοτόπουλο. Να, ωραία. Όλο εκπλήξεις σήμερα το Χαγιάτη. Φτερούγες κοτόπουλο βλέπω. Καλά, ο μουσακάς είναι πάντα μια έκπληξη. Εκπληκτικός μουσακάς απίθανος από το Χαγιάτη και σήμερα, όπως και τα κανελόνια τα special. Πένες με κρέμα γάλακτος και φιλετάκια κοτόπουλου. Μπιφτέκια γεμιστά, παστίτσιο, λαχανιά. Λαχανιά ευρύθηκε με μοσχαράκι και σήμερα στο μενού, στο Χαγιάτη μας. Γεμιστά, με ντομάτες και πιπεριές, με ρύζι και κιμά. Ή σκέτα γεμιστά μόνο με ριζάκι, αν προτιμάτε τα και ορφανά ονομαζόμενα. Πετσοφάι με λουκάνικο, χοιρινές μπουκίτσες, πράσο και πιπεριές, γιουβαρλάκια, φασολάδα, χοιρινή τηγανιά με κόκκινη σάλτσα, αρακά, σπανακόριζο, τι άλλο, σνίτσελ θέλετε φούρνου, με σάλτσα ντομάτας και λιωμένα τυριά, ή σνίτσελ χοιρινό ή κοτόπουλο με κρέμα μανιταριών. Όλα στο Χαγιάτη και σήμερα. Σπιτικό μαγειρευτό φαγητό. Με ένα τηλεφώνημα μάλιστα στο χώρο μας, το 2552025525, ή πάτε και Κωνσταντινούπολη 179 στο χώρο του. Εκεί όπου δίπλα εγκαινιάζεται τώρα μάλιστα και το κτηματολόγιο, να θυμίσω, αυτή την ώρα. Είχαμε το χαιρετισμό του υφυπουργού πριν από λίγο και του προέδρου που ήρθε εδώ, του προϊσταμένου του γραφείου επίσης. Θα μεταδίδουμε και από το Facebook τη σελίδα μας του Ράδιο Εύρος, για όσους θέλετε να τα δείτε εκεί. Δεν είχαμε δυνατότητα να δεν προλάβαμε, ήταν και το διαφημιστικό διάλειμμα ταυτόχρονα εκείνη τη στιγμή. Χαιρετίζε ο υφυπουργός, να ακούσουμε ζωντανά το χαιρετισμό του, αλλά στο Ράδιο Εύρος. Και στο κανάλι μας στο YouTube θα τα δείτε όλα, στο radioevros.gr εννοώ. Και στο κανάλι μας στο YouTube θα τα δείτε στη συνέχεια της ημέρας όλα αναλυτικά, με τα βίντεο και τα ρεπορτάζ και τις δηλώσεις. Να θυμίσω ότι αύριο στις 6 το απόγευμα έχουμε την ονοματοδοσία του γυμναστηρίου, παλιού κλειστού γυμναστηρίου της Νέας Ορεστιάδας, σε μόρφο Δροσίδου. Είχαμε τη δυνατότητα να συνομιλήσουμε με την Ολυμπιονίκη μας πριν από λίγο στην εκπομπή. Μας εξέφρασε τα συναισθήματά της, μας είπε ότι είναι συγκίνηση και τιμή όλο αυτό που συμβαίνει στη γενέτειρά της. Αύριο στις 6 το απόγευμα, για να δούμε και τις χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα. Σάββατο 9 Μαΐου, 6 το απόγευμα, η επίσημη τελετή ονοματοδοσίας, και έτσι κλείνει μια εκκρεμότητα 3 ετών με τη σχετική απόφαση που ελήφθη τον Μάιο του 2023 να ονοματοδοτηθεί το κτίριο προς τιμή της Ολυμπιονίκη και παγκόσμιας πρωταθλήτρια του Ταϊκβοντό Μόρφος Δροσίδου, που κατάγεται από το νεοχώριο Ορεστιάδα. Θα γίνει και η βράβευση αθλητών που διακρίθηκαν κατά τα έτη 25-26, λέει η αφίσα, αλλά... Παρακαλώ. Τι ακούμε? Α, κάτι που δεν θα έπρεπε να ακούμε μάλλον, ακούγεται από κάποια ζωντανή μετάδοση. Μάλιστα, να, αυτά τα ωραία. Μπορεί να μην βγήκε και στον αέρα. Εγώ το άκουσα πάντως και λίγο κάπως με αναστάτωσε. Τι γίνεται, τι βγαίνει στον αέρα. Οκ, όλα καλά. Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε με την αυριανή εκδήλωση. Λέει στην αφίσα του Δήμου Ορεστιάδας ότι θα βραβευτούν αθλητές που διακρίθηκαν τα έτη 25-26. Προφανώς το 25 θα εννοεί μόνο, γιατί το 26 είναι τρέχον έτος. Είμαστε ακόμα στον 5ο, αρχές του 5ου μήνα. Οπότε θα δούμε ποιοι αθλητές έχουν επιλεγεί να βραβευτούν αύριο στην τελετή που θα οργανωθεί εκεί στο, όπως λέγεται πλέον, θα λέγεται Δημοτικό Αθλητικό Κέντρο Ορεστιάδας Μόρφο Δροσίδου, και όχι Γυμναστήριο Μόρφο Δροσίδου, όπως είχε αποφασιστεί με ομόφωνη απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου. Θα το δούμε αύριο από κοντά στις 6 το απόγευμα, το κάλεσμα για όλες και όλους. Εν τω μεταξύ, τη Δευτέρα και την Τρίτη, να θυμίσω ότι έρχονται οι εφηρμοσμένοι ελληνογαλλικοί διάλογοι στην περιοχή μας, στο Μουσείο Καραθεοδωρής στη Νέα Βίσα. Πολλές προσωπικότητες, πάρα πολύ γνωστοί πολιτικοί αλλά και άλλοι παράγοντες από διάφορους χώρους θα βρεθούν στην περιοχή. Τώρα, αν πιάσουμε τα ονόματα με τη σειρά, να ξεκινήσουμε από την Κατερίνα Σακελαροπούλου, την πρόεδρο της, την πρώην πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας, να φτάσουμε μέχρι και τον κύριο Αβραμόπουλο, τον κύριο Ανδριανόπουλο, πρώην υπουργή, τον κύριο Συρίγο, ποιος δεν θα είναι εδώ, ο κύριος Ιφαντής, κάποιοι ξένοι ομότιμοι καθηγητές πανεπιστημίων ή ομότιτλοι ή γενικά διάφορες προσωπικότητες από διάφορους χώρους, είπαμε, θα είναι σε διάφορες στρογγυλές τράπεζες που θα στηθούν με 6 συνεδρίες συνολικά με διάφορες θεματικές ενότητες για την ευρύτερη θεματική ενότητα που το συνέδριο φέρει, ότι έχει να κάνει με τη διπλωματία στην εποχή των γεωπολιτικών αναθεωρήσεων στα ίχνη του Αλεξάνδρου Καραθεοδωρή. Νέα Ορεστιάδα 11 και 12 Μαΐου λοιπόν, η εφαρμοσμένη ελληνογαλλική διάλογη. Αναλυτικά όλο το πρόγραμμα μπορείτε να το δείτε και αυτό στο radioevros.gr. Ο Γιάννης Κότσιρας ξεκίνησε, βιάστηκε, το φύλακα άγγελο ακούμε, νάτος.

Λοιπόν, να δούμε και κάποιες άλλες δράσεις του Σαββατοκυριακού, της Κυριακής κυρίως όμως. Έχουμε στο τρίγωνο, στα πετρωτά τριγώνου, περίπατο, πεζοπορία, φίλες και φίλοι, από το Ωμέγα. Είναι ο περιβαλλοντικός σύλλογος πετρωτών, το Ωμέγα, που μας ενημερώνει ότι την Κυριακή διοργανώνει την πεζοπορία και τον περίπατό του στο δάσος των πετρωτών, αφού η άνοιξη έχει έρθει για τα καλά. Και γι' αυτό όποιος επιθυμεί να χαρεί τώρα την ομορφιά της φύσης και να περπατήσει στο δάσος των πετρωτών, δίνεται η ευκαιρία. Μπορούμε να κλείσουμε ραντεβού με την άνοιξη την Κυριακή 10 Μαΐου, ώρα 10 το πρωί, στον ανεμόμυλο των Πετρωτών, που είναι πάνω από το χωριό των Πετρωτών, στο τρίγωνο του Δήμου Ορεστιάδας. Από εκεί θα ξεκινήσουμε λοιπόν για να κινηθούμε προς την περιοχή Καρακόπετρα, πασίγνωστη περιοχή, ειδικά τότε με την αναστάτωση που υπήρξε για τις ανεμογεννήτριες που θέλουν να στήσουν εκεί πέρα κάποιες εταιρείες και που είμαστε ακόμα στο Συμβούλιο της Επικρατείας με προσφυγή κατά των περιβαλλοντικών όρων. Δεν ξέρω τι είχε γίνει τότε, ακόμα σε κρεμότητα είναι αυτό. Πήραν πίσω την απόφαση, δεν την πήραν. Θα στηθούν ανεμογεννήτριες. Τι γίνεται? Ο Δήμος Ορεστιάδας είχε αναλάβει κάποια στιγμή πρωτοβουλία, μετά έμεινε και αυτό στα αζήτητα. Δεν έχουμε απάντηση πάντως συγκεκριμένη. Μην το βρούμε μπροστά μας καμιά στιγμή μόνο. Να ξεφυτρώνει. Και εκεί στην Καρακόπετρα πάντως, σε αυτή την απείρου κάλους περιοχή, θα μας δοθεί ευκαιρία να θαυμάσουμε το εξαιρετικό μνημείο της φύσης και μετά στο επιτηρητικό φυλάκιο Ωμέγα με την καταπληκτική θέα, μετά προς το φυλάκιο Ωμέγα όπου θα έχει στάση για ξεκούραση και θα θαυμάσουμε και εκεί την θέα. Η διαδρομή είναι 6 με 7 χιλιόμετρα με την επιστροφή μαζί. Είναι εύκολη, θεωρείται εύκολη. Είναι περίπατος, δεν είναι να τρέχεις, δεν είναι να κουράζεσαι. Πας βόλτα στο δάσος. Επιστρέφουμε πίσω στον ανεμόμυλο, μάλιστα, όπου θα υπάρχει και κέρασμα για ξεκούραση για να απολαύσουμε και από εκεί το τοπίο. Από τον Περιβαλλοντικό Σύλλογο Πετρωτών, το Ωμέγα, το κάλεσμα προς όλες και όλους. Την Κυριακή το πρωί στις 10, σημείο συνάντησης ο ανεμόμυλος των Πετρωτών για ένα ξεχωριστό κυριακάτικο πρωινό. Από τα βορειότερα πάμε στα νοτιότερα, πάμε Αλεξανδρούπολη. Τώρα εκεί οι σπορίτες μας καλούν, οι σπορίτες Εύρου, στη 14η εκδήλωση παραδοσιακών ποικιλιών που θα γίνει το απόγευμα της Κυριακής, 5.30. Οι πόρτες ανοίγουν 5.30, η διανομή ξεκινάει όμως στις 6 στο θερμοκήπιο του πρώτου ΕΚ Αλεξανδρούπολης. Τι είναι ΕΚ? Είναι εκπαιδευτήριο, είναι εκπαιδευτικό κέντρο, είναι επαγγελματικό λύκειο, κάτι είναι ΕΚ Αλεξανδρούπολης, δίπλα στο πολυκοινωνικό, στο δρόμο προς το κολυμβητήριο βρίσκεται αυτό, το πρώτο ΕΚ Αλεξανδρούπολης. Στην εκδήλωση λοιπόν θα μοιραστούν δωρεάν φυτά από παραδοσιακές ποικιλίες λαχανικών, γι' αυτό μπορούμε να πάμε με τα κασελάκια μας, να πραγματοποιηθούν εκεί και εργαστήρια, καλλιεργητικές συμβουλές θα δοθούν, εργαστήριο σποράς και μεταφύτευσης για μικρούς και μεγάλους, για τη μέλισσα και για το περιβάλλον, για τη δημιουργική απασχόληση επίσης, εργαστήριο δημιουργικής απασχόλησης για παιδιά επίσης, αλλά και μια έκθεση φωτογραφία θα στηθεί. Μια εκδήλωση που θα πλαισιωθεί και μουσικά. Τελεί υπό την υποστήριξη του Δήμου Αλεξανδρούπολης και τη συνδρομή του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Γεώργιος Βυζίνος και της πρώτης ΑΕΛΜΕ Εύρου. Συμμετέχουν αρκετά σχολεία της Αλεξανδρούπολης. Η είσοδος είναι ελεύθερη. Θα διανεμηθούν σπόροι από τους σπορίτες Εύρου. Η 14η εκδήλωση παραδοσιακών ποικιλιών. Φυτά από παραδοσιακές ποικιλίες λαχανικών. Με τα κασελάκια μας πάμε και προμηθευόμαστε δωρεάν την Κυριακή το απόγευμα στην Αλεξανδρούπολη αυτά.

πριν ολοκληρώσει η Μαρίνα Σπανού το ταξίδι της, εμείς ολοκληρώνουμε σιγά σιγά την εκπομπή. Θα δούμε λίγο τον καιρό της, η πρόβλεψη του καιρού για το τριήμερο, έτσι όπως ο Χρυσόστομος Παρανός νωρίτερα στην πρωινή περιπόλεια προέβλεψε, με την επιστημονική του γνώση και την εγκυρότητα βεβαίως πάντα και την κατάρτισή του. Ο έγκριτος μετεωρολόγος και συνεργάτης του σταθμού μας, ο Χρυσόστομος Παρανός, μας είπε ότι αύριο ο καιρός θα παραμείνει άστατος κατά περιόδους. Θα έχουμε αυξημένες νεφώσεις και ασθενείς βροχές μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες. Στη συνέχεια όμως αναμένεται βελτίωση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί αύριο από 13 μέχρι 23 βαθμούς Κελσίου στην Νέα Ορεστιάδα και από 14 έως 20 βαθμούς στα παραθαλάσσια τμήματα στα νότια του νομού. Την Κυριακή ο καιρός θα παρουσιάσει περισσότερα διαστήματα ηλιοφάνειας. Πιθανότητα θα υπάρχει όμως για τοπικές μπόρες ή μεμονωμένες καταιγίδες το μεσημέρι και το απόγευμα, κυρίως στα ορεινά του Εύρου. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω άνοδο, φτάνοντας στους 25 βαθμούς στο εσωτερικό του νομού μας αύριο, την Κυριακή. Έτσι, ο καιρός αύριο και μεθαύριο θα έχει θερμοκρασίες μέχρι 23, 24, 25 βαθμούς Κελσίου, αλλά διαστήματα με ψυχάλα ή και μπόρες την Κυριακή τοπικά. Παρόμοιο θα είναι το σκηνικό και τη Δευτέρα, ηλιοφάνεια όμως κυρίως. Πρόσκαιρες νεφώσεις, θερμές ώρες της ημέρας. Τοπικές βροχές και καταιγίδες ενδέχεται να εκδηλωθούν στα ορεινά τη Δευτέρα. Η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 27 βαθμούς Κελσίου. Ανεβαίνει περισσότερο τη δε Τρίτη και Τετάρτη. Μέχρι 30 μας είπε θα φτάσει η θερμοκρασία ο Χρυσόστομος Παρανός. Για να δούμε. Οι πρώτες πιο υψηλές θερμοκρασίες της εποχής θα είναι στα μέσα της ερχόμενης εβδομάδας. Ανέβει η θερμοκρασία στον τόπο. Θα είναι και ο πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας εδώ. Οπότε καταλαβαίνετε όλα στο κόκκινο. Λοιπόν, έτσι έχουν τα πράγματα, έτσι θα έχουν τα πράγματα. Αυτά για σήμερα, αυτά για αυτή την εβδομάδα. Παρασκευή γάρ, θα σας αποχαιρετήσουμε εδώ για να ανανεώσουμε τη ραδιοφωνική μας συνάντηση για τη Δευτέρα στις 10 με το Ευρωσκόπιό μας. Βεβαίως η ενημέρωση δεν σταματά ποτέ στο Ράδιο Εύρος και στο radioevros.gr. Στο ραδιοφωνικό μας πρόγραμμα στις 2 και στις 5.30 έχουμε τα κεντρικά αναλυτικά δελτία ειδήσεων με τη Σταυρούλα και Λαδαράκη, όπως και κάθε μία ώρα από τις 3 μέχρι τις 8 οι ειδήσεις σε τίτλους. Στο διαδικτυακό μας πρόγραμμα στο radioevros.gr οι ειδήσεις δεν σταματούν ποτέ, 24 ώρες το 24ωρο, ό,τι συμβαίνει, τη στιγμή που συμβαίνει, στο radioevros.gr το διαβάζουμε και το Σαββατοκύριακο. Ραδιοφωνικά μαζί θα τα ξαναπούμε τη Δευτέρα στις 10, στο τρίωρο καθημερινό ραντεβού μας με το Ευρωσκόπιο, 10 με 1 όπως και τώρα πλησιάζει μία καλή ώρα σε λίγο, σε λίγα λεπτά. Να ευχαριστήσουμε για τη συμβολή τους, τη συνδρομή τους, τη συμπόρευση, τους καλούς μας φίλους στην εκπομπή. Το λαχταριστό Χαγιάτη για το σπιτικό μαγειρευτό φαγητό στο 2552022525, να θυμίσω η παραγγελία μας. Το κατάστημα Κεραμιτσί στην Κωνσταντινούπολης 198 για όργανα γυμναστικής, για ποδήλατα, τα πάντα για τα σπορ, και το αξιόπιστο συνεργείο για τα ποδήλατά μας είναι εκεί και keramitsis.gr. Το Top Charm στην Ορεστιάδα και στο Διδημότυχο από Δευτέρα. Top Charm, το εξειδικευμένο κέντρο ποδολογίας και ονειχοπλαστικής, 2552025331 για τα ραντεβού μας, για περιποίηση και ομορφιά και ανακούφιση και προστασία των χεριών και των ποδιών μας. Το παραδοσιακό κρεοπωλείο Κώστας του Κώστα Αποστολίδη στη Βασιλείος Κωνσταντίνου 196 για εκλεκτά ντόπια κρέατα, για να ξέρουμε δηλαδή τι τρώμε. 2552025432 για τις παραγγελίες μας, γιατί κάνει και διανομές κατοίκων ο Κώστας από τη Βασιλείος Κωνσταντίνου 196. Τα ορθοπαιδικά Δοβρίδης. Ορθοπαιδικά, ιατρικά είδη, αναλώσιμα, ανατομικά είδη, περιποίηση ασθενών, διάφορα προϊόντα, ταξί ειδικής μίσθωσης αμαία, μελέτη ύπνου που ήρθε να μας αλλάξει τη ζωή, όλα αυτά επιβεβαιώνουν ότι ο Δοβρίδης φροντίζει για όλους κάθε στιγμή δίπλα μας. 2552024027 και προϊόντα pavlaanias.gr για τα ορθοπαιδικά Δοβρίδης. Τα κουφώματα Καραφιλίδης στην Εθνομαρτίνων 143 με κουφώματα, με κατασκευές, αλουμινοκατασκευές, με νέα κουφώματα Artevo, νέα συστήματα νέας τεχνολογίας με ινοενίσχυση για ακόμα περισσότερη θερμοϊχομονωτική ιδιότητα στα κουφώματά μας. Κορυφαίες θερμοϊχομονωτικές ιδιότητες σε υψηλή αισθητική, 9 χρωματισμοί, διαθέσιμα για κάθε γούστο. Τα Artevo με ινοενίσχυση αποκλειστικά από τον Καραφιλίδη. Εθνομαρτίνων 143 στη Νέα Ορεστιάδα και καραφιλίδης.gr. Και οι μεταφορές και μετακομίσεις Δημοτίκαλης είναι στην παρέα μας. Ο Δημοτίκαλης που έχει τις λύσεις. Από το 1976 μεταφέρει τα πάντα παντού με ασφάλεια και συνέπεια. Δημοτίκαλης.com για περισσότερα διαδικτυακά. Αλλά και το Levanta Fest έρχεται 12 με 16 Ιουνίου από την Αρώμα Εύρου στα κτήματα Levanta της Αρώμα Εύρου, της Κινσέπα Αρώμα Εύρου, στον Βάλτο Ορεστιάδας. Ένα πενταήμερο μοναδικών εμπειριών ζωής, από μουσική και σινεμά μέχρι γεύσεις απίθανες, με δέσματα με βάση τη Levanta αλλά και πτήση με αερόστατο, όλα αυτά στα ανθισμένα λεβαντοχόραφα
στον Βάλτο Ρεστιάδας από το Άρωμα Εύρου στο Levanta Fest 12 με 16 Ιουνίου. Τους ευχαριστούμε θερμά όλους και πάνω απ' όλους, πάνω απ' όλες. Πάνω απ' όλα ευχαριστούμε εσάς και σήμερα, κυρίες και κύριοι, για την εμπιστοσύνη, για την επικοινωνία μας, για την επαφή, για αυτή τη σχέση. Συνεχίζουμε τη Δευτέρα ραδιοφωνικά. Δεν σταματάμε ποτέ όμως τις υπόλοιπες ώρες και μέρες. Εδώ πάντα στη διάθεσή σας για το οτιδήποτε. Το Ράδιο Εύρος είναι η δική σας φωνή. Καλό μεσημέρι. Καλή συνέχεια στην ημέρα σας, σήμερα Παρασκευή. Καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Σε ό,τι ακολουθεί, εύχομαι να πάνε όλα καλύτερα. Γεια χαρά!

0: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι μία. Δευτέρα με Παρασκευή, η ενημέρωση είναι εδώ. Ευροσκόπιο με τον Νίκο Πατούνα. Τρεις ώρες ειδήσεις, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, τοπική επικαιρότητα και ο Εύρος στο επίκεντρο. Στο ραδιόφωνο του Εύρου με το όνομα Ράδιο Εύρος 97,1 και 95,3. Καθημερινά από τις 10 το πρωί έως τη 1 το μεσημέρι. Υπεύθυνη ενημέρωση με τον Νίκο Πατούνα. Εδώ, στο σταθμό που εμπιστεύεσαι. Χορηγός εκπομπής Κεραμιτσής. Ποδήλατα, όργανα γυμναστικής, τα πάντα για τα σπορ. Για την Ορεστιάδα, Κωνσταντινούπολος 198. Και για όλο τον πλανήτη, e-shop στο keramitsis.gr. Κεραμιτσής. Πάντα στην κορυφή. Χορηγός εκπομπής Levanta Fest. Έρχεται το απόλυτο πενταήμερο αγροτουρισμού 12 με 16 Ιουνίου. Levanta Fest. Μέσα στα ανθισμένα λεβαντοχόραφα στον Βάλτο Ορεστιάδας. Με τοπική γαστρονομία και πτήσεις με αερόστατο. Ξεχωριστή εμπειρία ζωής από την Άρωμα Εύρου. 12 με 16 Ιουνίου.
1: Χορηγός εκπομπής Δοβρίδης. Ορθοπαιδικά, ιατρικά είδη, αναλώσιμα, τα πάντα για μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Και το ταξί ειδικής μίσθωσης ΑΜΕΑ για άμεση και ασφαλή μεταφορά εντός και εκτός Ορεστιάδας. Φροντίδα για όλους. Δοβρίδης. Αδριανούπολος και Σκραγωνία και προϊόντα pavlaanias.gr. Χορηγός εκπομπής Δημοτίκαλης. Στις μεταφορές και τις μετακομίσεις, ο Δημοτίκαλης έχει τις λύσεις. 25520-21420. Από την Ορεστιάδα μεταφέρει τα πάντα, παντού, με ασφάλεια και συνέπεια. Χορηγός εκπομπής Χαγιάτη. Στην ερώτηση «Τι θα φάμε σήμερα» η απάντηση στην Ορεστιάδα είναι μία. Χαγιάτη. Σπιτικό μαγειρευτό φαγητό στο τραπέζι μας. 25520-22525. Και ξενιάσαμε και σήμερα. Χορηγός εκπομπής Καραφιλίδης. Κουφώματα, πόρτες, αυλόγυροι, τέντες, περσίδες, σίτες. Ειδικές κατασκευές, προγράμματα εξοικονομώ-αυτονομώ. Καραφιλίδης. Εγγύηση και εμπιστοσύνη για μια ζωή. Ορεστιάδα, Εθνομαρτύρων 143 και καραφιλίδης.gr.
2: Χορηγός εκπομπής Παραδοσιακό Κρεοπωλείο Κώστας Αποστολίδης. Εκλεκτά ντόπια κρέατα και παρασκευάσματα παραγωγής μας. Στην Ορεστιάδα, Βασιλέως Κωνσταντίνου 196 και διανομές κατοίκων στο 25520-25432.
3: Χορηγός εκπομπής Top Charm. Το εξειδικευμένο κέντρο ποδολογίας και ονειχοπλαστικής στην Ορεστιάδα. Για την πρόληψη, τη θεραπεία και την αισθητική φροντίδα των άνω και κάτω άκρων. Αναγεννήσεως 153 έναντι ταξί. Κλείστε τώρα ραντεβού με την ομορφιά και την υγεία στο 2552-025-3331.
0: Περισσότερη ενημέρωση, περισσότερη μουσική από ποτέ. 97,1 Ράδιο Εύρος. Επιστρέφει. Σε λίγο.
4: Οι καιροί αλλάζουν, οι αξίες όμως μένουν σταθερές. Ποιότητα και γεύσεις. Πού? Στου Δημήτρη. Γευστική καθημερινή απόλαυση με κοτόπουλο στη σούβλα ή σχάρας, ζουμερό, λαχταριστό, με τραγανή πετσούλα, παραδοσιακό κοντοσούβλι, ελληνικό κοκορέτσι και η απόλαυση περνάει σε άλλο επίπεδο. Αλλά και γύρω κοτόπουλο ή χοιρινό για πιο κλασικές περιπτώσεις. Ό,τι και αν διαλέξεις, κερδίζεις. Κερδίζεις σε απόλαυση, ποιότητα και σε τιμές. Στου Δημήτρη, Βασιλείος Κωνσταντίνου 116, απέναντι από το πρώτο δημοτικό. Φυσικά και με delivery στο 25520-22288. Καθημερινά, εκτός Δευτέρας. Στου Δημήτρη, σταθερή αξία.
5: Είστε τύπος του ρίσκου ή εκ του ασφαλούς, επειδή σήμερα με την ασφάλεια δεν παίζουνε.
6: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Έχετε δάνειο για το σπίτι? Ελάτε να σας ενημερώσουμε για το κόστος της ασφάλειάς σας. Θα εκπλαγείτε από τη διαφορά.
5: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Τα χαμηλότερα ασφάλιστρα όλων των επώνυμων εταιριών για το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημα θα τα βρείτε εδώ. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις. Δωρεάν πράσινη κάρτα και αποπληρωμή αποζημίωσης άμεσα.
6: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Οι καλύτερες ασφάλειες στους καλύτερους. Κωνσταντινουπόλεως 219, τηλέφωνο 255-20-24-100.
0: Όταν ένας σταθμός δημιουργεί εικόνες,
7: όταν η ενημέρωση είναι σωστή και ενδιαφέρει πραγματικά.
8: Τότε ακούς 97,1 Radio Evros. Συναρπαστικά αληθινός.

Αυθεντική μουσική. Αληθινές ειδήσεις. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

μας πονηρός. Κάθε που ευράδιαζε ντύνονταν γαμπρός. Τα μαλλιά του έκανε λίγο κατσαρά και ένα κόκκινο παπιόν φορούσε στην ουρά.

του μπάρι. Αχ μη καλοί μου άνθρωποι, εγώ δεν είμαι γάτος. Εγώ είμαι ένας άνθρωπος με στήματα γεμάτος.

Ίσως παίξανε στη στουφεκιά στον ήχο. Αν μια κόρη έχετε, κράτηστε

άσπρη τρέλα. Αν είχε σώμα θα ήταν πάλι ψέμα. Κοίτα τα χέρια πως γυρνούν στον τοίχο, σαν να χορεύουνε με τη σιωπή μου. Κι εγώ που χρόνια γύρευα το στίχο,

0: Ο 97,1 Radio Evros επιστρέφει σε λίγα λεπτά. Για περισσότερη ενημέρωση, μείνε εδώ.
1: Το πανεπιστήμιο που θέλεις είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις.
2: Το University of York Europe Campus επισκέπτεται την Αλεξανδρούπολη Δευτέρα 11 Μαΐου στις 6 το απόγευμα στο Ramada Plaza Thrakia.
1: Συνάντησε εκπροσώπους του Πανεπιστημίου και ενημερώσου για σπουδές σε νομική, πληροφορική, ψυχολογία,
2: επικοινωνία, αγγλική φιλολογία και επιχειρησιακές σπουδές.
1: Μάθε για τις υποτροφίες και τη φοιτητική ζωή στη Θεσσαλονίκη.
2: University of York Europe Campus

0: Θεσσαλονίκη, το καλύτερο ξένο πανεπιστήμιο στην Ελλάδα.
1: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
2: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του
3: μαθηματικού. Συγγνώμη, από τον ήρωνα είναι για το happy hour.
2: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
4: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Αλεξανδρούπολη, Λεωφόρος Δημοκρατίας 193. Ήρων. Ανά πάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
5: Ασφάλεια, εμπιστοσύνη, αξιοπιστία και οικονομία. Στις ασφάλειες Χατζηγιάννης έχουμε όλο το πακέτο.
6: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Τα πιο συμφέροντα οικονομικά πακέτα για να εξασφαλίσετε τη ξεχνιασιά σας και το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημά σας.
5: Με κορυφαίους συνεργάτες που αναζητούν και επιλέγουν για εσάς μέσα από όλες τις επώνυμες εταιρείες το ιδανικό πακέτο.
6: Και μην ξεχνάτε, πριν την ανανέωση του συμβολαίου σας, ελάτε να σας ενημερώσουμε πόσο θα σας κοστίσει. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις.
5: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Κωνσταντινουπόλεως 219, τηλέφωνο 255-20-24-100.
6: Επιλογή υψής της ασφαλείας.
7: Περνάς κταίο και αγχώθηκες? Πάρε το όχημά σου και έλα My Κταίο Εύρου. Δύο σημεία, η διάρρηστη εξυπηρέτηση με εξειδικευμένο προσωπικό για αξιόπιστο τεχνικό έλεγχο. My Κταίο Εύρου. Σε δύο σημεία. Βιπέο Ρεστιάδας για γιόταχοι και μοτοσυκλέτες. Τηλέφωνο 25520-27888. Και στην Καβίλιο Ρεστιάδας για γιόταχοι και βαρέα οχήματα. Τηλέφωνο 25520-93674.
8: 24 ώρες στο σφιγμό της Θράκης. Ψυχαγωγία.
9: 24 ώρες, 97,1 Ράδιο Εύρος και radioevros.gr. Συναρπαστικά αληθινός.
10: Άλλοι μεταδίδουν απλά πληροφορίες. Εμείς, ειδήσεις. 97,1 Ράδιο Εύρος, το αληθινό ραδιόφωνο.

Δεν είναι απλά ένα ραδιόφωνο. Είναι το ραδιόφωνο σου. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 2. Περισσότερη ενημέρωση, περισσότερη μουσική από ποτέ. 97,1 Ράδιο Εύρος. Επιστρέφει σε λίγο.
1: Ψάχνεις τρόπο να τακτοποιήσεις τα πάντα σε ένα σημείο? Στο NLS Point, σε Δηδημότυχο και Ορεστιάδα, η καθημερινότητά σου γίνεται πιο απλή. Συγκρίνουμε για σένα όλα τα προγράμματα ρεύματος και φυσικού αερίου σε συνεργασία με τις κορυφαίες εταιρείες Energy, Eron, Enerwave και όλους τους παρόχους, επιλέγοντας το κέρδος σου. Ολοκληρωμένες λύσεις Nova σε ίντερνετ, τηλεφωνία και TV. Εξόφληση κάθε είδους λογαριασμού και μεταφορά χρημάτων στην Ελλάδα και όλο τον κόσμο με την αξιοπιστία MoneyGram. NLS Point. Ένας νέος κόσμος υπηρεσιών με δύο καταστήματα: Δηδημότυχο 25 Μαΐου 92 και Ορεστιάδα Κωνσταντινουπόλεως 216.
0: Στον κόσμο που χτίζουμε σήμερα, τίποτα δεν πάει χαμένο. Με υπευθυνότητα και τεχνογνωσία, η εταιρεία μας δίνει νέα ζωή στα υλικά και στα έργα σας. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χωματουργικές εργασίες με ακρίβεια και συνέπεια. Ασφαλείς μεταφορές προϊόντων με σεβασμό στον χρόνο και το περιβάλλον. Και μια σύγχρονη μονάδα ανακύκλωσης αδρανών υλικών που μετατρέπει το χθες σε πρώτη ύλη για το αύριο. Γιατί η ανάπτυξη δεν είναι μόνο πρόοδος, είναι και ευθύνη. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χτίζουμε, μεταφέρουμε, ανακυκλώνουμε. Έδρα Ελέα Τριγώνου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946 682 239 και 6980 965 086.
2: Όταν ένας σταθμός δημιουργεί εικόνες. Όταν η ενημέρωση είναι σωστή και ενδιαφέρει πραγματικά.
0: Τότε ακούς 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ράδιο Εύρος με τη Σταυρούλα Γελαδαράκη. Την πεποίθηση ότι η Θράκη δεν είναι και δεν πρέπει να γίνει ποτέ απλά μια γεωπολιτική ασπίδα, αλλά ένας αναπτυξιακός πνεύμονας, εξέφρασε ο Ευρωπαίος Επίτροπος Βιώσιμων Μεταφορών και Τουρισμού Απόστολος Τζιτζικώστας στην ομιλία του κατά την τελετή αναγόρευσής του σε επίτιμο διδάκτορα του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών της Σχολής Κοινωνικών, Πολιτικών και Οικονομικών Επιστημών του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης, η οποία πραγματοποιήθηκε εχθές 5η 7 Μαΐου. Πρόσθεσε ακόμα ότι σε μια εποχή ραγδαίων ανακατατάξεων αυτό δεν είναι μόνο προς το συμφέρον της Ελλάδας αλλά και συνολικά της Ευρώπης. Ο Επίτροπος υπογράμμισε ότι σε δύο μέρες στις 9 Μαΐου είναι η ημέρα της Ευρώπης, η οποία και θα εορταστεί με εκδήλωση στην Αλεξανδρούπολη, στην οποία θα είναι ο κεντρικός ομιλητής, και εξέφρασε την πεποίθηση ότι δεν υπάρχει καταλληλότερος τόπος για να μιλήσει κανείς για το μέλλον της Ηπείρου μας από τη Θράκη. Εδώ οι ακρίτες μας μπορούν να αντιληφθούν καλύτερα την αξία του συνόρου, καθώς έρχονται σε επαφή με τα πραγματικά αλλά και τα νοητά όρια της επικράτειας. Μιας επικράτειας αξιακής πολιτικής και πολιτισμικής, σημείωσε. Ο κ. Τζιτζικώστας ακόμα επισήμανε ότι μπορούμε και πρέπει να είμαστε αισιόδοξοι παρά τον πόλεμο στην Ουκρανία, τις πρόσφατες κρίσεις στη Μέση Ανατολή, αλλά και μια σειρά προκλήσεων όπως μεταξύ άλλων η άμυνα, οι τεχνολογικές μεταβολές, η ενεργειακή ασφάλεια και η κλιματική κρίση. Η ίδια ευρωπαϊκή ιστορία διδάσκει ότι η Ένωση αναπτύσσεται μέσα από τις κρίσεις, σημείωσε ο ίδιος. Υπενθυμίζεται ότι σήμερα συνεχίζεται η επίσκεψη του κυρίου Τζιτζικώστα στον Εύρο, με συναντήσεις που πραγματοποιεί, ενώ αύριο, Σάββατο 9 Μαΐου, είναι η κεντρική εκδήλωση για τον εορτασμό της ημέρας της Ευρώπης, η οποία θα γίνει στην Αποθήκη 1 στην Αλεξανδρούπολη από τις 8.30 το πρωί μέχρι τις 11. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, ο Ευρωπαίος Επίτροπος θα απονείμει στις ελληνικές αρχές την επιχορήγηση για την αναβάθμιση της σιδηροδρομικής γραμμής στο τμήμα Αλεξανδρούπολη Πίθιο. Υπενθυμίζεται ότι οι εορτασμοί για την ημέρα της Ευρώπης θα ολοκληρωθούν το Σάββατο 9 Μαΐου το βράδυ με τον αγώνα δρόμου Αλεξανδρούπολη Night Run, που φέτος φέρει για πρώτη φορά το μήνυμα «Τρέχουμε μαζί για την ημέρα της Ευρώπης». Αναλυτικά όλο το πρόγραμμα των εκδηλώσεων και στο radioevros.gr. Υπεγράφει την 5η στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών σύμβαση δωρεάς για τη δεύτερη φάση του προγράμματος ανακαίνησης σχολικών κτηρίων Μαριέτα Γιαννάκου από τους συναρμόδιους υπουργούς, τους εκπροσώπους των 4 δωρητριών τραπεζών και τις κτηριακές υποδομές ΑΕ. Όπως ανακοινώθηκε κατά την παρουσίαση που έγινε στο Υπουργείο Υποδομών από τους αρμόδιους υπουργούς, η δεύτερη φάση του προγράμματος θα περιλαμβάνει 238 σχολεία και σχολικά συγκροτήματα σε 132 δήμους της χώρας, εκ των οποίων τα 5 είναι ειδικά σχολεία. Στόχος οι εργασίες να έχουν περατωθεί μέσα στο καλοκαίρι, στο Σεπτέμβριο του 2026, να είναι έτοιμα τα σχολεία να υποδεχτούν τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς. Μεταξύ των 238 σχολείων, 10 ανήκουν στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Όσον αφορά τις εργασίες ανακαίνησης, αυτές θα περιλαμβάνουν χρωματισμούς εξωτερικής και εσωτερικής τοιχοποιίας, κατασκευή, επισκευή και ανακαίνιση ΒΣΕ συμπεριλαμβανομένων και ΒΣΕ αμαία, κατασκευή, επισκευή ράμπας για άτομα με αναπηρία, κατασκευή, επισκευή βελτίωση γηπέδων μπάσκετ, βόλεϊ ή παιδικής χαράς στα νηπιαγωγεία. Ο προϋπολογισμός για τη δεύτερη φάση του προγράμματος ανέρχεται στο ποσό των 100 εκατομμυρίων ευρώ. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου Μόνιμων και Συμβασιούχων στα ΚΕΠ Μακεδονίας, Θράκης, Θεσσαλίας προχώρησε σε επίσημη παρέμβαση προς τις αρμόδιες αρχές για την άνηση μεταχείριση πολιτών στη διαδικασία έκδοσης δικαιολογητικών για το πρόγραμμα Νταντάδες της Γειτονιάς. Συγκεκριμένα, όπως καταγγέλλεται, ενώ στην Αθήνα η διαδικασία πραγματοποιείται με μια απλή υπεύθυνη δήλωση μέσω του gov.gr και αυτεπάγγελτη αναζήτηση των δικαιολογητικών χωρίς οικονομική επιβάρυνση, χωρίς παράβολα ή μετακινήσεις δηλαδή, στην υπόλοιπη Ελλάδα οι πολίτες υποχρεώνονται σε φυσική παρουσία για υποβολή αίτησης, καταβολή παραβόλων και επαναλαμβανόμενες μετακινήσεις. Μάλιστα, η επιβάρυνση γίνεται μεγαλύτερη όταν πρόκειται για περιοχές με γεωγραφικές ιδιαιτερότητες όπως ορεινές, νησιωτικές και απομακρυσμένες. Το Σωματείο ζητά ενιαία εφαρμογή της διαδικασίας σε όλη τη χώρα, ισότιμη εξυπηρέτηση όλων των πολιτών και άμεση άρση των αδικιών που επιβαρύνουν ιδιαίτερα την περιφέρεια. Σχεδόν καλοκαιρινός θα είναι ο καιρός στις επόμενες ημέρες στην περιοχή του Εύρου. Αναλυτικά την πρόγνωση του καιρού για τον Εύρο και τη Θράκη παρουσίασε σήμερα Παρασκευή στο ράδιο Εύρος και στην εκπομπή Πρωινή Περιπολία ο μετεωρολόγος και συνεργάτης του σταθμού Χρυσόστομος Παρανός.
4: Λοιπόν, θα έχουμε ανοιξιάτικο καιρό στη Θράκη τις επόμενες ημέρες και σημαίνει αυτό ότι δεν θα λείψουν και κάποιες τοπικές μπόρες τώρα. Ναι, ξεκινάμε με τη μέρα όπου έχουμε κάποια σύννεφα στον ουρανό, διαστήματα ηλιοφάνειας, όσο πάει θα συννεφιάζει περισσότερο και το βράδυ περιμένουμε να έχουμε κάποια ψηλόβροχα στην Θράκη. Ψηλόβροχα όμως, όχι σημαντικές βροχές. Η θερμοκρασία, η μέγιστη τιμή θα φτάσει στους 24-25 βαθμούς το μεσημέρι. Νοτιοδυτική η άνεμη στα 3 με 4 μποφόρ. Αύριο θα έχουμε συννεφιά κατά περιόδους, έτσι θα είναι πιο πυκνές συννεφώς, θα βγάζει και λίγο ήλιο. Οι βροχές θα συνεχιστούν μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες, ωστόσο μετά θα έχουμε βελτίωση ως προς τα φαινόμενα, θα παραμείνει συννεφιά μόνο, με τη θερμοκρασία από 13 έως 23 σε δημότυπο ορεστιάδα και από 14 έως 19 με 20 βαθμούς στα παραθαλάσσια τμήματα και νοτιοδυτικούς ανέμους, στα 2 με 3 μποφόρου. Την Κυριακή πιο άνοιξη, αν μου επιτραπεί ο ρόλος, δηλαδή περισσότερος ήλιος, όμως το μεσημέρι θα βγάζει τοπικές μπόρες, ίσως και μεμονωμένες καταιγίδες, πολύ τοπικά φαινόμενα όμως. Δεν θα είναι γενικευμένα άστατος ο καιρός, γενικά θα είναι καλή ημέρα. Με τη θερμοκρασία να ανεβαίνει ακόμα λιγάκι, δηλαδή θα φτάσουμε στους 25 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 21 στα παραθαλάσσια. Παραμένουν ότι ο δυτικοί άνεμοι στα 2 με 3 μποφόρ τη Δευτέρα. Θα παραμείνει παρόμοιο το σκηνικό, δηλαδή ηλιοφάνεια όμως το μεσημέρι θα μαζεύει σύννεφα, ιδίως στα πιο ορεινά τμήματα. Θα έχουμε τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες, μεσημέρι και απόγευμα. Το βράδυ θα σταματούν αυτά τα φαινόμενα. Με τη θερμοκρασία να ανεβαίνει περισσότερο. Να φτάνουμε τους 27 βαθμούς το μεσημέρι και γύρω στους 22 με 23 στην Αλεξανδρούπολη. Νοτιοδυτική άνεμη, Μπουκαδούρα δηλαδή, ο άνεμος που πνέει από τη θάλασσα προς την ξηρά, θα φτάνει τα 4 με 5 μποφόρ τις μεσημεριανές ώρες. Και την Τρίτη θα συνεχιστεί ο λίγο άστατος καιρός, δηλαδή θα βγάζει πάλι μπόρες, καταιγίδες το μεσημέρι και το απόγευμα με περαιτέρω άνοδο στη θερμοκρασία, καθώς θα ποντέψουμε τους 30 βαθμούς, φαίνεται να φτάνουμε τους 29, 28-29 βαθμούς στα υπηρετικά και γύρω στους 23 στα παραθαλάσσια. Για τους ανέμους δεν αλλάζει κάτι, νοτιοδυτική στα 3 με 4 μποφόρ. Την Τετάρτη παρόμοιο θα παραμείνει το σκηνικό του καιρού, δηλαδή με υψηλές θερμοκρασίες, κάποια τοπικά φαινόμενα τις θερμές ώρες της ημέρας. Και από εκεί και πέρα υπάρχει μια πιθανότητα να αλλάξει ο καιρός εκεί γύρω στις 10. Το επόμενο Σαββατοκύριακο να πούμε έτσι χοντρικά, 16-17 του μήνα, αλλά το βλέπουμε, αυτό είναι πάρα πολύ μακριά. Πάντως η επόμενη εβδομάδα θα κυλήσει με σχεδόν καλοκαιρινό καιρό. Θερμοκρασιακά, ωστόσο δεν θα λείψουν οι τοπικές μπόρες το μεσημέρι.
3: Στο αστυνομικό δελτίο, συνελήφθη στις 7 Μαΐου 2026 το βράδυ στο συνεργειακό σημείο διέλευσης κήπων από αστυνομικούς του τμήματος διαβατηριακού ελέγχου κήπων ένας αλλοδαπός, διότι εκκρεμούσε σε βάρος του καταδικαστική απόφαση των ελληνικών δικαστικών αρχών για τα αδικήματα των διακεκριμένων περιπτώσεων κλοπής από κοινού και κατά εξακολούθηση της συμμορίας και της παράνομης εισόδου στο ελληνικό έδαφος. συνελήφθη εχθές 7 Μαΐου το μεσημέρι σε οικισμό του Εύρου από αστυνομικούς του τμήματος Συνοριακής Φύλαξης Φερών της Διευθύνσης Αστυνομίας Αλεξανδρούπολης, ένας αλλοδαπός διακινητής, ο οποίος προωθούσε στο εσωτερικό της χώρας μη νόμιμους μετανάστες. Αναλυτικότερα, οι αστυνομικοί συνέλαβαν τον δράστη διότι τον εντόπισαν να οδηγεί γιόταχη αυτοκίνητο και να μεταφέρει παράνομα στην ενδοχώρα 6 μη νόμιμους μετανάστες. Κατασχέθηκαν το όχημα, χρηματικό ποσό και ένα κινητό τηλέφωνο. Ο συλληφθής θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα πρωτοδικών Αλεξανδρούπολης, ενώ την προανάκριση ενεργεί το τμήμα Συνοριακής Φύλαξης Φερών. Οι εφηρμοσμένοι ελληνογαλλικοί διάλογοι διοργανώνουν διεπιστημονικές συναντήσεις ετησίως εναλλάξει στη Γαλλία και στην Ελλάδα. Για φέτος, την έκτη κατά σειρά συνάντηση, οργανώνουν συνέδριο στην Ορεστιάδα στις 11 και 12 Μαΐου, σε συνεργασία με τοπικούς πολιτιστικούς φορείς και think tanks. Η θεματική του συνεδρίου είναι «Η διπλωματία την εποχή των γεωπολιτικών αναθεωρήσεων» στα ίχνη του Αλέξανδρου Καραθεοδωρή, αποσκοπεί να ανανεώσει και να εμπλουτίσει τον προβληματισμό για τις επικείμενες γεωπολιτικές εξελίξεις. Ο διεθνής χαρακτήρας του συνεδρίου και η συμμετοχή υψηλού επίπεδου ομιλητών Ελλήνων και ξένων θα λειτουργήσουν ως στοιχείο υποστηρικτικό για την αναγκαία καινοτόμο αναθεώρηση της δημόσιας διπλωματίας. Η συνάντηση αποβλέπει στην ανταλλαγή απόψεων, στη σύγκριση των αναπαραστάσεων και στη διατύπωση σκέψεων ως προς την προσαρμογή της διπλωματίας και των διεθνών οργανισμών στις νέες συνθήκες. Με αφορμή το συνέδριο, αναμένονται στην περιοχή γνωστές προσωπικότητες της πολιτικής και όχι μόνο σκηνής, όπως η πρώην Πρόεδρος της Δημοκρατίας Εκατερίνη Σακελαροπούλου, μέλη της οικογένειας Γερουλάνου που θα έχουν ενεργό ρόλο στο συνέδριο, ο Δημήτρης Αβραμόπουλος, βουλευτής και τέος Ευρωπαίος Επίτροπος και Υπουργός, ο Τάκης Πικραμένος, πρώην Πρόεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας και πρώην Πρωθυπουργός, και πλήθος ακόμα πολλών προσωπικότητων από την επιστημονική κοινότητα. Δείτε αναλυτικά το πρόγραμμα στο radioevros.gr. Κοινή δράση εθελοντικής αιμοδοσίας διοργανώνουν το 1ο και 5ο Γυμνάσιο Αλεξανδρούπολης το Σάββατο 9 Μαΐου και ώρες 8.30 το πρωί με 1.30 το μεσημέρι στο Νομαρχείο με σύνθημα «Γίνε ο ήρωας για μια ζωή». Οι μαθητές, οι εκπαιδευτικοί, οι γονείς και οι κηδεμόνες του 1ου και 5ου Γυμνασίου Αλεξανδρούπολης εισπυρώνονται σε μια κοινή δράση που διδάσκει τον εθελοντισμό και την προσφορά στον συνάνθρωπο, έχοντας απότερο σκοπό να προσφέρει δύναμη, να προσφέρει ζωή. Παράλληλα, οι συμμετέχοντες θα μπορούν να εγγραφούν και ως εθελοντές δότες μυελού των οστών, ενώ στον χώρο της αιμοδοσίας θα υπάρχει παράλληλα έκθεση με εικαστικά έργα των μαθητών και μαθητριών. Ο Περιβαλλοντικός Σύλλογος Πετρωτών το ΩΜΕΓΑ ενημερώνει ότι την Κυριακή 10 Μαΐου 2026 διοργανώνει πεζοπορία περίπατο στο δάσος των Πετρωτών. Το ραντεβού δίνεται για την Κυριακή 10 Μαΐου και ώρα 10 το πρωί στον ανεμόμυλο Πετρωτών που είναι πάνω από το χωριό. Από εκεί θα ξεκινήσει η ομάδα και θα κινηθεί προς την περιοχή Καρακόπετρα και έπειτα στο επιτηρητικό φυλάκιο ΩΜΕΓΑ με την καταπληκτική θέα, ενώ η ομάδα θα επιστρέψει πίσω στον ανεμόμυλο που θα υπάρχει κέρασμα. Η διαδρομή είναι συνολικά 6-7 χιλιόμετρα και θεωρείται εύκολη. Οι σπορείτες Εύρουσας προσκαλούν στη 14η εκδήλωση παραδοσιακών ποικιλιών, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 10 Μαΐου. Οι πόρτες ανοίγουν στις 5.30 το απόγευμα και η διανομή ξεκινάει στις 6 στο θερμοκήπιο του 1ου Εργαστηριακού Κέντρου Αλεξανδρούπολης, δίπλα από το Πολυκοινωνικό. Στο δρόμο προς το κολυμβητήριο. Στην εκδήλωση θα μοιραστούν δωρεάν φυτά από παραδοσιακές ποικιλίες λαχανικών και παράλληλα θα πραγματοποιηθούν τα εξής εργαστήρια: καλλιεργητικές συμβουλές, εργαστήριο σποράς και μεταφύτευσης για μικρούς και μεγάλους, μέλισσα και περιβάλλον, εργαστήριο δημιουργικής απασχόλησης για παιδιά και έκθεση φωτογραφίας. Η εκδήλωση θα πλαισιωθεί μουσικά και τελεί υπό την υποστήριξη του Δήμου Αλεξανδρούπολης και τη Συνδρομή Εκπαιδευτικών Συλλόγων. Συμμετέχουν ακόμα και σχολεία της περιοχής της Αλεξανδρούπολης. Η είσοδος είναι ελεύθερη. Ήταν οι κυριότερες ειδήσεις από το Ράδιο Εύρος. Περισσότερα και αναλυτικότερα και στο radioevros.gr. Κυρίες και κύριοι, καλό απόγευμα.

0: Ο 97,1 Radio Evros επιστρέφει σε λίγα λεπτά. Για περισσότερη ενημέρωση είναι εδώ.
1: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και το καλύτερο, εποφελείσαι από 3 έως 6 άτοκες δόσεις στις αγορές σου. Μόνο στο Massoutis.gr. Εσύ ακόμα να μπεις.
2: Ό,τι πιο αγνό.
3: Ό,τι πιο θρεπτικό.
2: Ό,τι πιο νόστιμο και ελαφρύ.
3: Κοτόπουλο από την κοτογωνιά του Δημήτρη.
2: Πού αλλού. Το αγαπημένο κοτόπουλο σε όλες του τις εκδοχές.
3: Κοτόπουλα ολόκληρα νοπά.
2: Σουβλάκια.
3: Τεμάχια.
2: Παναρισμένα.
3: Λουκάνικα.
2: Κιμάς.
3: Και πολλά άλλα παρασκευάσματα με αγνά υλικά από κοτόπουλο και γαλοπούλα.
2: Δοκιμάστε και τις νέες γεύσεις μπριζολάκια κοτόπουλο και κουπανάκι.
3: Κρεοπωλείο κοτογωνιά του Δημήτρη.
2: Η γνώση και η εμπειρία μας μας επιτρέπουν να σας προσφέρουμε κοτόπουλα ντόπια.
3: Φρέσκα.
2: Αγνά.
3: Εξαιρετικής ποιότητας και γεύσης.
2: Και σε χαμηλές τιμές.
3: Αλλά και επιλεγμένα προϊόντα ντόπιων παραγωγών.
2: Κρεοπωλείο Κοτογωνιά του Δημήτρη.
3: Βασιλέως Κωνσταντίνου 145, Ορεστιάδα.
2: Τηλέφωνο 2552 111 717.
0: 24 ώρες στο σφιγμό της Θράκης. Ψυχαγωγία. 24 ώρες 97,1 Ράδιο Εύρος και radioevros.gr. Συναρπαστικά αληθινός. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

της γραμμής θα χαρίζουμε εμείς τα παλιά μας κομμάτια. Σ' αυτά που ήτανε τόσο μικρά,

της ψυχής είναι πολύ μεγάλο πράγμα. Σαν ταξιδάκι αναψυχής.

0: Περισσότερη ενημέρωση, περισσότερη μουσική από ποτέ. 97,1 Ράδιο Εύρος. Επιστρέφει σε λίγο.
1: Από το 1944, η Ένωση Ορεστιάδας στηρίζει τον αγρότη του Βόρειου Εύρου με 16 αποθηκευτικά συγκροτήματα, εργοστάσιο ζωοτροφών, μονάδα σποροπαραγωγής και 14 καταστήματα αγροεφοδίων. Η Ένωση παραμένει δίπλα στους παραγωγούς, προσφέροντας σύγχρονες υπηρεσίες, αξιόπιστα προϊόντα και συμβουλευτική υποστήριξη.
2: Περισσότερα από 900 μέλη και 3.000 συνεργαζόμενοι παραγωγοί εμπιστεύονται την Ένωση, τον σταθερό πυλώνα του αγροτικού εισοδήματος στη Θράκη.
1: Αγροτικός Συνεταιρισμός Δημητριακών Ορεστιάδας, η Ένωση. Παράγουμε μαζί, αναπτύσσουμε τον τόπο μας.
3: Όταν ένας σταθμός δημιουργεί εικόνες. Όταν η ενημέρωση είναι σωστή και ενδιαφέρει πραγματικά.
0: Τότε ακούς 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.
4: Σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Εύρος 97,1 και το radioevros.gr.
5: Επίτιμος διδάκτορας του Δημοκρητίου Πανεπιστημίου Θράκης αναγορεύτηκε ο Ευρωπαίος Επίτροπος Απόστολος Τζιτζικώστας. Αύριο η κεντρική εκδήλωση για την ημέρα της Ευρώπης στην Αλεξανδρούπολη, όπου ο Ευρωπαίος Επίτροπος θα απονείμει στις ελληνικές αρχές την επιχορήγηση για την αναβάθμιση της σιδηροδρομικής γραμμής στο τμήμα Αλεξανδρούπολη Πίθιο. 10 σχολεία της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης εντάσσονται στη δεύτερη φάση του προγράμματος ανακαίνησης σχολικών κτηρίων Μαριέτα Γιαννάκου. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου Μονίμων και Συμβασιούχων στα ΚΕΠ Μακεδονίας, Θράκης, Θεσσαλίας προχώρησε σε επίσημη παρέμβαση προς τις αρμόδιες αρχές για την άνηση μεταχείριση πολιτών από την περιφέρεια στη διαδικασία έκδοσης δικαιολογητικών για το πρόγραμμα Νταντάδες της Γειτονιάς. Την πρόγνωση του καιρού για τον Εύρο και τη Θράκη παρουσίασε σήμερα στο Ράδιο Εύρος ο μετεωρολόγος Χρυσόστομος Παρανός. Όπως ανέφερε, η περιοχή μπαίνει πλέον σε ένα σκηνικό με έντονα ανοιξιάτικα αλλά και σχεδόν καλοκαιρινά χαρακτηριστικά, με αισθητή άνοδο της θερμοκρασίας τις επόμενες ημέρες, χωρίς ωστόσο να λείψουν οι τοπικές μπόρες και οι μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως τις θερμές ώρες της ημέρας. Η εφηρμοσμένη ελληνογαλλική διάλογη την 6η κατά σειρά συνάντηση συνέδριο στην Ορεστιάδα στις 11 και 12 Μαΐου 2026, σε συνεργασία με τοπικούς πολιτιστικούς φορείς και think tanks. Η θεματική του συνεδρίου, η διπλωματία την εποχή των γεωπολιτικών αναθεωρήσεων. Στα ίχνη του Αλέξανδρου Καραθεοδωρή αποσκοπεί να ανανεώσει και να εμπλουτίσει τον προβληματισμό για τις επικείμενες γεωπολιτικές εξελίξεις.
4: Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Εύρος 97,1 και το radioevros.gr.

Δεν έχει σημασία αν είναι καλή ή κακή η είδηση. Σημασία έχει να είναι αληθινή. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

αναπνιγμένα ξεχλουδίζουνε τους τοίχους, που ένας ενικός αθόρυβος κρυφός αντισυνθήματα ζωγράφισε με στίχους. Πιο μέσα υπάρχουν τα σκαλιά που οδηγούν σε ένα υπόγειο με παιχνίδια χαλασμένα, όσα οι άνθρωποι βαριούνται και ξεχνούν.

Μέσα στην ήριδα ανάβει μια φωτιά. Το κάθε άστεγο και άνεργο ζεσταίνει. Κι η καλοσύνη τους απλώνει σαν λαθιά.

Όσο βαθιά κι αν τα κοιτάζω, μ' αγαπούνε. Της ιστορίας πυρπολούν τη φυλακή. Στα παραμύθια και στα αστέρια

Διαλέγουμε μουσική. Όχι τις ειδήσεις. Ράδιο Εύρος 97,1. Συναρπαστικά αληθινός.

0: Ο 97,1 Radio Evros επιστρέφει σε λίγα λεπτά. Για περισσότερη ενημέρωση, μείνε εδώ.
1: Ένα στην υγειά του φαντάρου.
2: Ένα για το πτυχίο σου.
1: Ένα για τον Τάσο που παντρεύεται.
2: Φτάνει με τη ρακή. Δημήτρη, πιάσε κανένα ψαράκι να συνεχίσουμε.
3: Ψαράκι, η ψαροταβέρνα του Δημήτρη για μερακλείδες της γεύσης και της απόλαυσης. Με νόστιμα πιάτα για κάθε παρέα.
4: Ψαράκι, Αθανασίου Πανταζίδου 56, Ορεστιάδα.
5: Είστε τύπος του ρίσκου ή εκ του ασφαλούς, επειδή σήμερα με την ασφάλεια δεν παίζουνε.
6: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Έχετε δάνειο για το σπίτι? Ελάτε να σας ενημερώσουμε για το κόστος της ασφάλειάς σας. Θα εκπλαγείτε από τη διαφορά.
5: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Τα χαμηλότερα ασφάλιστρα όλων των επώνυμων εταιριών για το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημα θα τα βρείτε εδώ. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις. Δωρεάν πράσινη κάρτα και αποπληρωμή αποζημίωσης άμεσα.
6: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Οι καλύτερες ασφάλειες στους καλύτερους. Κωνσταντινουπόλεως 219, τηλέφωνο 255-20-24-100.
7: Στον Εύρο έχουμε τη δική μας αλυσίδα σούπερ μάρκετ.
8: Ακρίτας Πράξης. Εδώ και 40 χρόνια κάθε σπίτι γεμίζει ποιότητα, ποικιλία, χαμόγελο.

μέσα σε μια μέρα. Υπάρχουν πολλές νέες ειδήσεις. Αλλά μόνο ένας σταθμός για να τις ακούσεις. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

Μέσα σε μια μέρα υπάρχουν πολλές νέες ειδήσεις. Αλλά μόνο ένα σταθμός για να τις ακούσεις. 97,1 Radio.

0: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 4. Περισσότερη ενημέρωση, περισσότερη μουσική από ποτέ. 97,1 Ράδιο Εύρος. Επιστρέφει σε λίγο.
1: Οι καιροί αλλάζουν, οι αξίες όμως μένουν σταθερές. Ποιότητα και γεύσεις. Πού? Στου Δημήτρη. Γευστική καθημερινή απόλαυση με κοτόπουλο στη σούβλα ή σχάρας, ζουμερό, λαχταριστό με τραγανή πετσούλα, παραδοσιακό κοντοσούβλι, ελληνικό κοκορέτσι και η απόλαυση περνάει σε άλλο επίπεδο. Αλλά και γύρω κοτόπουλο ή χοιρινό για πιο κλασικές περιπτώσεις. Ό,τι και αν διαλέξεις, κερδίζεις. Κερδίζεις σε απόλαυση, ποιότητα και σε τιμές. Στου Δημήτρη, Βασιλείος Κωνσταντίνου 116, απέναντι από το πρώτο δημοτικό. Φυσικά και με delivery στο 25520-22-288. Καθημερινά, εκτός Δευτέρας. Στου Δημήτρη, σταθερή αξία.
2: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρος Σύστικμπαλ συνεχίζουμε.
3: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
2: Έπιπλα Κούρος Σύστικμπαλ σε καβάλα, δράμα, σέρες και ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
0: Όταν ένας σταθμός δημιουργεί εικόνες. Όταν η ενημέρωση είναι σωστή και ενδιαφέρει πραγματικά. Τότε ακούς 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.
4: Σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Εύρος 97,1 και το radioevros.gr.
5: Επίτιμος διδάκτορας του Δημοκρητίου Πανεπιστημίου Θράκης αναγορεύτηκε ο Ευρωπαίος Επίτροπος Απόστολος Τζιτζικώστας. Αύριο η κεντρική εκδήλωση για την ημέρα της Ευρώπης στην Αλεξανδρούπολη, όπου ο Ευρωπαίος Επίτροπος θα απονείμει στις ελληνικές αρχές την επιχορήγηση για την αναβάθμιση της σιδηροδρομικής γραμμής στο τμήμα Αλεξανδρούπολη Πίθιο. 10 σχολεία της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης εντάσσονται στη δεύτερη φάση του Προγράμματος Ανακαίνησης Σχολικών Κτηρίων Μαριέτα Γιαννάκου. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου Μονίμων και Συμβασιούχων στα ΚΕΠ Μακεδονίας Θράκης Θεσσαλίας προχώρησε σε επίσημη παρέμβαση προς τις αρμόδιες αρχές για την άνηση μεταχείριση πολιτών από την περιφέρεια στη διαδικασία έκδοσης δικαιολογητικών για το πρόγραμμα Νταντάδες της Γειτονιάς. Την πρόγνωση του καιρού για τον Εύρο και τη Θράκη παρουσίασε σήμερα στο Ράδιο Εύρος ο μετεωρολόγος Χρυσόστομος Παρανός. Όπως ανέφερε, η περιοχή μπαίνει πλέον σε ένα σκηνικό με έντονα ανοιξιάτικα αλλά και σχεδόν καλοκαιρινά χαρακτηριστικά, με αισθητή άνοδο της θερμοκρασίας τις επόμενες ημέρες, χωρίς ωστόσο να λείψουν οι τοπικές μπόρες και οι μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στις θερμές ώρες της ημέρας. Η εφηρμοσμένη ελληνογαλλική διάλογη την 6η κατά σειρά συνάντηση συνέδριο στην Ορεστιάδα στις 11 και 12 Μαΐου 2026, σε συνεργασία με τοπικούς πολιτιστικούς φορείς και think tanks. Η θεματική του συνεδρίου, η διπλωματία την εποχή των γεωπολιτικών αναθεωρήσεων. Στα ίχνη του Αλέξανδρου Καραθεοδωρή αποσκοπεί να ανανεώσει και να εμπλουτίσει τον προβληματισμό για τις επικείμενες γεωπολιτικές εξελίξεις.
4: Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Εύρος 97,1 και το radioevros.gr.

Ειδήσεις του σήμερα. Στο ραδιόφωνο του αύριο. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: Ο 97,1 Radio Evros επιστρέφει σε λίγα λεπτά. Για περισσότερη ενημέρωση, είναι εδώ.
1: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
2: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του μαθήματος.
3: Συγγνώμη, από τον ήρωα είναι για το happy hour.
2: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
4: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Αλεξανδρούπολη, Λεωφόρος Δημοκρατίας 193. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
5: Το πανεπιστήμιο που θέλεις είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις.
6: Το University of York Europe Campus επισκέπτεται την Αλεξανδρούπολη Δευτέρα 11 Μαΐου στις 6 το απόγευμα στο Ramada Plaza Thrakia.
5: Συνάντησε εκπροσώπους του πανεπιστημίου και ενημερώσου για σπουδές σε νομική, πληροφορική, ψυχολογία,
6: επικοινωνία, αγγλική φιλολογία και επιχειρησιακές σπουδές.
5: Μάθε για τις υποτροφίες και τη φοιτητική ζωή στη Θεσσαλονίκη.
6: University of York Europe Campus Θεσσαλονίκη. Το καλύτερο ξένο πανεπιστήμιο στην Ελλάδα.
7: Περνάς ΚΤΕΟ και αγχώθηκες? Πάρε το όχημά σου και έλα My ΚΤΕΟ Εύρου. Δύο σημεία, η διάρρηστη εξυπηρέτηση με εξειδικευμένο προσωπικό για αξιόπιστο τεχνικό έλεγχο. My ΚΤΕΟ Εύρου. Σε δύο σημεία, Βιπέο Ρεστιάδας για γιόταχοι και μοτοσυκλέτες. Τηλέφωνο 25520-27888 και στην Καβίλιο Ρεστιάδας για γιόταχοι και βαρέα οχήματα. Τηλέφωνο 25520-93674.
8: Στον κόσμο που χτίζουμε σήμερα, τίποτα δεν πάει χαμένο. Με υπευθυνότητα και τεχνογνωσία, η εταιρεία μας δίνει νέα ζωή στα υλικά και στα έργα σας. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χωματουργικές εργασίες με ακρίβεια και συνέπεια. Ασφαλείς μεταφορές προϊόντων με σεβασμό στον χρόνο και το περιβάλλον. Και μια σύγχρονη μονάδα ανακύκλωσης αδρανών υλικών που μετατρέπει το χθες σε πρώτη ύλη για το αύριο. Γιατί η ανάπτυξη δεν είναι μόνο πρόοδος, είναι και ευθύνη. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χτίζουμε, μεταφέρουμε, ανακυκλώνουμε. Έδρα Ελέα Τριγώνου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946-682-239 και 6980-965-086.
9: Στον Εύρο έχουμε τη δική μας αλυσίδα σούπερ μάρκετ.
10: Ακρίτας Πράξης. Εδώ και 40 χρόνια κάθε σπίτι γεμίζει ποιότητα, ποικιλία, χαμόγελα. Χιλιάδες προϊόντα σε πολύ χαμηλές τιμές.
9: Ακρίτας Πράξης. Σας γνωρίζουμε, γι' αυτό σας εξυπηρετούμε καλύτερα. 27 καταστήματα σε όλο τον Εύρο. Ένα στη γειτονιά σας.
10: Ακρίτας Πράξης. Κάνουμε πράξη την οικονομία, κάνουμε πράξη και την ποιότητα.
0: 24 ώρες στο σφιγμό της Θράκης. Ψυχαγωγία. 24 ώρες 97,1 Radio Evros και radioevros.gr. Συναρπαστικά αληθινός.
11: Άλλοι μεταδίδουν απλά πληροφορίες. Εμείς ειδήσεις. 97,1 Radio Evros. Συναρπαστικά αληθινός.

πως αντέχεις τις φλέβες σου αίμα πικρό να κρατάς. Με στο στήθος σου ένα παιδί φοβισμένο φωλιάζει. Βγες ξανά από εκεί που η πλάνη σου λέει που να πας. Βρες τον άγγελο μέσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει. Πόσοι έχουν ακόμη νομίζεις το όνειρο να τους κρατά. Ένα σύντροφο κάθε πρωί

μέσα σε μια μέρα υπάρχουν πολλές νέες ειδήσεις. Αλλά μόνο ένα σταθμός για να τις ακούσεις. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινό.

Κάνε like στη σελίδα του 97,1 Radio Evros στο Facebook. Ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο. Τόσο απλά.

97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: 97,1 Ράδιο Εύρος. Το αληθινό ραδιόφωνο. Περισσότερη ενημέρωση, περισσότερη μουσική από ποτέ. 97,1 Ράδιο Εύρος. Επιστρέφει. Σε λίγο. Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
1: Έως το Σάββατο, βόλιος κιμά στο κιλό τώρα μόνο 11,95. Και κοτόπουλο πίνδος μόνο 2,99. Όλοι καφέδες Λαβάτσα σε απίστευτες τιμές. Και φέτα Pop Δοδόνη 400 γραμμάρια σε άλμη τώρα μόνο 4,99.
0: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά. Ό,τι πιο αγνό.
2: Ό,τι πιο θρεπτικό.
0: Ό,τι πιο νόστιμο και ελαφρύ.
2: Κοτόπουλο. Από την κοτογωνιά του Δημήτρη.
0: Πού αλλού. Το αγαπημένο κοτόπουλο σε όλες του τις εκδοχές.
2: Κοτόπουλα ολόκληρα νοπά.
0: Σουβλάκια.
2: Τεμάχια.
0: Παναρισμένα.
2: Λουκάνικα.
0: Κιμάς.
2: Και πολλά άλλα παρασκευάσματα με αγνά υλικά από κοτόπουλο και γαλοπούλα.
0: Δοκιμάστε και τις νέες γεύσεις μπριζολάκια κοτόπουλο και κουπανάκι.
2: Κρεοπωλείο Κοτογωνιά του Δημήτρη.
0: Η γνώση και η εμπειρία μας μας επιτρέπουν να σας προσφέρουμε κοτόπουλα ντόπια.
2: Φρέσκα.
0: Αγνά.
2: Εξαιρετικής ποιότητας και γεύσης.
0: Και σε χαμηλές τιμές.
2: Αλλά και επιλεγμένα προϊόντα. Ντόπιων παραγωγών.
0: Κρεοπωλείο Κοτογωνιά του Δημήτρη.
2: Βασιλέως Κωνσταντίνου 145, Ορεστιάδα.
0: Τηλέφωνο 2552 111 717.
3: Όταν ένας σταθμός δημιουργεί εικόνες. Όταν η ενημέρωση είναι σωστή και ενδιαφέρει πραγματικά.
0: Τότε ακούς 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός. Σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Εύρος 97,1 και το radioevros.gr.
4: Επίτιμος διδάκτορας του Δημοκρητίου Πανεπιστημίου Θράκης αναγορεύτηκε ο Ευρωπαίος Επίτροπος Απόστολος Τζιτζικώστας. Αύριο η κεντρική εκδήλωση για την ημέρα της Ευρώπης στην Αλεξανδρούπολη, όπου ο Ευρωπαίος Επίτροπος θα απονείμει στις ελληνικές αρχές την επιχορήγηση για την αναβάθμιση της σιδηροδρομικής γραμμής στο τμήμα Αλεξανδρούπολη Πίθιο. 10 σχολεία της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης εντάσσονται στη δεύτερη φάση του προγράμματος ανακαίνησης σχολικών κτηρίων Μαριέτα Γιαννάκου. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου Μονίμων και Συμβασιούχων στα ΚΕΠ Μακεδονίας, Θράκης, Θεσσαλίας προχώρησε σε επίσημη παρέμβαση προς τις αρμόδιες αρχές για την άνηση μεταχείριση πολιτών από την περιφέρεια στη διαδικασία έκδοσης δικαιολογητικών για το πρόγραμμα Νταντάδες της Γειτονιάς. Την πρόγνωση του καιρού για τον Εύρο και τη Θράκη παρουσίασε σήμερα στο Ράδιο Εύρος ο μετεωρολόγος Χρυσόστομος Παρανός. Όπως ανέφερε, η περιοχή μπαίνει πλέον σε ένα σκηνικό με έντονα ανοιξιάτικα αλλά και σχεδόν καλοκαιρινά χαρακτηριστικά, με αισθητή άνοδο της θερμοκρασίας τις επόμενες ημέρες, χωρίς ωστόσο να λείψουν οι τοπικές μπόρες και οι μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στις θερμές ώρες της ημέρας. Η εφηρμοσμένη ελληνογαλλική διάλογη την 6η κατά σειρά συνάντηση συνέδριο στην Ορεστιάδα στις 11 και 12 Μαΐου 2026, σε συνεργασία με τοπικούς πολιτιστικούς φορείς και think tanks. Η θεματική του συνεδρίου, η διπλωματία την εποχή των γεωπολιτικών αναθεωρήσεων. Στα ίχνη του Αλέξανδρου Καραθεοδωρή αποσκοπεί να ανανεώσει και να εμπλουτίσει τον προβληματισμό για τις επικείμενες γεωπολιτικές εξελίξεις.
0: Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Εύρος 97,1 και το radioevros.gr.

Αυθεντική μουσική. Αληθινές ειδήσεις. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

Ο καφέ σου έχει κρυώσει και το ράδιο κλειστό.

0: Ο 97,1 Radio Evros επιστρέφει σε λίγα λεπτά. Για περισσότερη ενημέρωση, είναι εδώ.
1: Ψάχνεις τρόπο να τακτοποιήσεις τα πάντα σε ένα σημείο? Στο NLS Point, σε Διδυμότυχο και Ορεστιάδα, η καθημερινότητά σου γίνεται πιο απλή. Συγκρίνουμε για σένα όλα τα προγράμματα ρεύματος και φυσικού αερίου σε συνεργασία με τις κορυφαίες εταιρείες Energy, Eron, Enerwave και όλους τους παρόχους, επιλέγοντας το κέρδος σου. Ολοκληρωμένες λύσεις Nova σε ίντερνετ, τηλεφωνία και TV. Εξόφληση κάθε είδους λογαριασμού και μεταφορά χρημάτων στην Ελλάδα και όλο τον κόσμο με την αξιοπιστία MoneyGram. NLS Point. Ένας νέος κόσμος υπηρεσιών με δύο καταστήματα: Διδυμότυχο 25 Μαΐου 92 και Ορεστιάδα Κωνσταντινουπόλεως 216.
2: Ασφάλεια, εμπιστοσύνη, αξιοπιστία και οικονομία. Στις ασφάλειες Χατζηγιάννης έχουμε όλο το πακέτο.
3: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Τα πιο συμφέροντα οικονομικά πακέτα για να εξασφαλίσετε τη ξεχνιασιά σας και το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημά σας.
2: Με κορυφαίους συνεργάτες που αναζητούν και επιλέγουν για εσάς μέσα από όλες τις επώνυμες εταιρείες το ιδανικό πακέτο.
3: Και μην ξεχνάτε, πριν την ανανέωση του συμβολέου σας, ελάτε να σας ενημερώσουμε πόσο θα σας κοστίσει. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις.
2: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Κωνσταντινουπόλεως 219, τηλέφωνο 255-20-24-100.
3: Επιλογή υψής της ασφαλείας.
0: 24 ώρες στο σφιγμό της Θράκης. Ψυχαγωγία. 24 ώρες 97,1 Radio Evros και radioevros.gr. Συναρπαστικά αληθινός.
4: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ράδιο Εύρος με τη Σταυρούλα και Λαδαράκη. Την πεποίθηση ότι η Θράκη δεν είναι και δεν πρέπει να γίνει ποτέ απλά μια γεωπολιτική ασπίδα, αλλά ένας αναπτυξιακός πνεύμονας, εξέφρασε ο Ευρωπαίος Επίτροπος Βιώσιμων Μεταφορών και Τουρισμού Απόστολος Τζιτζικώστας στην ομιλία του κατά την τελετή αναγόρευσής του σε επίτιμο διδάκτορα του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών της Σχολής Κοινωνικών, Πολιτικών και Οικονομικών Επιστημών του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης, η οποία πραγματοποιήθηκε εχθές 5η 7 Μαΐου. Πρόσθεσε ακόμα ότι σε μια εποχή ραγδαίων ανακατατάξεων αυτό δεν είναι μόνο προς το συμφέρον της Ελλάδας, αλλά και συνολικά της Ευρώπης. Ο Επίτροπος υπογράμμισε ότι σε δύο μέρες στις 9 Μαΐου είναι η μέρα της Ευρώπης, η οποία και θα εορταστεί με εκδήλωση στην Αλεξανδρούπολη, στην οποία θα είναι ο κεντρικός ομιλητής, και εξέφρασε την πεποίθηση ότι δεν υπάρχει καταλληλότερος τόπος για να μιλήσει κανείς για το μέλλον της Ηπείρου μας από τη Θράκη. Εδώ οι ακρίτες μας μπορούν να αντιληφθούν καλύτερα την αξία του συνόρου, καθώς έρχονται σε επαφή με τα πραγματικά αλλά και τα νοητά όρια της επικράτειας. Μιας επικράτειας αξιακής πολιτικής και πολιτισμικής, σημείωσε. Ο κ. Τζιτζικώστας ακόμα επισήμανε ότι μπορούμε και πρέπει να είμαστε αισιόδοξοι παρά τον πόλεμο στην Ουκρανία της πρώτης.

0: σιδηροδρομικής γραμμής στο τμήμα Αλεξανδρούπολη Πίθιο. Υπενθυμίζεται ότι οι εορτασμοί για την ημέρα της Ευρώπης θα ολοκληρωθούν το Σάββατο 9 Μαΐου το βράδυ με τον αγώνα δρόμου Αλεξανδρούπολη Night Run, που φέτος φέρει για πρώτη φορά το μήνυμα «Τρέχουμε μαζί για την ημέρα της Ευρώπης». Αναλυτικά όλο το πρόγραμμα των εκδηλώσεων και στο radioevros.gr. Υπεγράφει την Πέμπτη στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών σύμβαση δωρεάς για τη δεύτερη φάση του προγράμματος ανακαίνισης σχολικών κτηρίων Μαριέτα Γιαννάκου από τους συναρμόδιους υπουργούς, τους εκπροσώπους των τεσσάρων δωρητριών τραπεζών και τις κτηριακές υποδομές ΑΕ. Όπως ανακοινώθηκε κατά την παρουσίαση που έγινε στο Υπουργείο Υποδομών από τους αρμόδιους υπουργούς, η δεύτερη φάση του προγράμματος θα περιλαμβάνει 238 σχολεία και σχολικά συγκροτήματα σε 132 δήμους της χώρας, εκ των οποίων τα 5 είναι ειδικά σχολεία. Στόχος οι εργασίες να έχουν περατωθεί μέσα στο καλοκαίρι, ώστε το Σεπτέμβριο του 2026 να είναι έτοιμα τα σχολεία να υποδεχτούν τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς. Μεταξύ των 238 σχολείων, 10 ανήκουν στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Όσον αφορά τις εργασίες ανακαίνησης, αυτές θα περιλαμβάνουν χρωματισμούς εξωτερικής και εσωτερικής τυχοποιίας, κατασκευή, επισκευή και ανακαίνιση ΒΣΕ συμπεριλαμβανομένων και ΒΣΕ αμαία, κατασκευή, επισκευή ράμπας για άτομα με αναπηρία, κατασκευή, επισκευή βελτίωση γηπέδων μπάσκετ, βόλεϊ ή παιδικής χαράς στα νηπιαγωγεία. Ο προϋπολογισμός για τη δεύτερη φάση του προγράμματος ανέρχεται στο ποσό των 100 εκατομμυρίων ευρώ. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου Μόνιμων και Συμβασιούχων στα ΚΕΠ Μακεδονίας, Θράκης, Θεσσαλίας προχώρησε σε επίσημη παρέμβαση προς τις αρμόδιες αρχές για την άνηση μεταχείριση πολιτών στη διαδικασία έκδοσης δικαιολογητικών για το πρόγραμμα Νταντάδες της Γειτονιάς. Συγκεκριμένα, όπως καταγγέλλεται, ενώ στην Αθήνα η διαδικασία πραγματοποιείται με μια απλή υπεύθυνη δήλωση μέσω του gov.gr και αυτεπάγγελτη αναζήτηση των δικαιολογητικών χωρίς οικονομική επιβάρυνση, χωρίς παράβολα ή μετακινήσεις δηλαδή, στην υπόλοιπη Ελλάδα οι πολίτες υποχρεώνονται σε φυσική παρουσία για υποβολή αίτησης, καταβολή παραβόλων και επαναλαμβανόμενες μετακινήσεις. Μάλιστα, η επιβάρυνση γίνεται μεγαλύτερη όταν πρόκειται για περιοχές με γεωγραφικές ιδιαιτερότητες όπως ορεινές, νησιωτικές και απομακρυσμένες. Το Σωματείο ζητά ενιαία εφαρμογή της διαδικασίας σε όλη τη χώρα, ισότιμη εξυπηρέτηση όλων των πολιτών και άμεση άρση των αδικιών που επιβαρύνουν ιδιαίτερα την περιφέρεια. Σχεδόν καλοκαιρινός θα είναι ο καιρός στις επόμενες ημέρες στην περιοχή του Εύρου. Αναλυτικά την πρόγνωση του καιρού για τον Εύρο και τη Θράκη παρουσίασε σήμερα Παρασκευή στο ράδιο Εύρος και στην εκπομπή Πρωινή Περιπολία ο μετεωρολόγος και συνεργάτης του σταθμού Χρυσόστομος Παρανός.
1: Λοιπόν, θα έχουμε ανοιξιάτικο καιρό στη Θράκη τις επόμενες ημέρες. Τι σημαίνει αυτό? Ότι δεν θα λείψουν και κάποιες τοπικές μπόρες τώρα. Ναι, ξεκινάμε με τη μέρα όπου έχουμε κάποια σύννεφα στον ουρανό, διαστήματα ηλιοφάνεια. Όσο πάει, θα συννεφιάζει περισσότερο και το βράδυ περιμένουμε να έχουμε κάποια ψηλόβροχα στην Θράκη. Ψηλόβροχα όμως, όχι σημαντικές βροχές. Η θερμοκρασία, η μέγιστη τιμή θα φτάσει στους 24-25 βαθμούς το μεσημέρι. Νοτιοδυτική η άνεμη στα 3 με 4 μποφόρ. Αύριο θα έχουμε συννεφιά κατά περιόδους, έτσι θα είναι πιο πυκνές συννεφώς, θα βγάζει και λίγο ήλιο. Οι βροχές θα συνεχιστούν μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες, ωστόσο μετά θα έχουμε βελτίωση ως προς τα φαινόμενα, θα παραμείνει συννεφιά μόνο, με τη θερμοκρασία από 13 έως 23 σε δημότικη φορεστιάδα και από 14 έως 19 με 20 βαθμούς στα παραθαλάσσια τμήματα και νοτιοδυτικούς ανέμους, στα 2 με 3 μποφόρου. Την Κυριακή πιο άνοιξη, αν μου επιτραπεί ο ρόλος, δηλαδή περισσότερος ήλιος, όμως το μεσημέρι θα βγάζει τοπικές μπόρες, ίσως και μεμονωμένες καταιγίδες, πολύ τοπικά φαινόμενα όμως. Δεν θα είναι γενικευμένα άστατος ο καιρός, γενικά θα είναι καλή ημέρα. Με τη θερμοκρασία να ανεβαίνει ακόμα λιγάκι, δηλαδή θα φτάσουμε στους 25 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 21 στα παραθαλάσσια. Παραμένουν ότι η δυτική άνεμη στα 2 με 3 μποφόρ. Τη Δευτέρα θα παραμείνει παρόμοιο το σκηνικό, δηλαδή ηλιοφάνεια όμως το μεσημέρι θα μαζεύει σύννεφα, ιδίως στα πιο ορεινά τμήματα. Θα έχουμε τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες μεσημέρι και απόγευμα. Το βράδυ θα σταματούν αυτά τα φαινόμενα. Με τη θερμοκρασία να ανεβαίνει περισσότερο. Να φτάνουμε τους 27 βαθμούς το μεσημέρι και γύρω στους 22-23 στην Αλεξανδρούπολη. Νοτιοδυτική άνεμη, η Μπουκαδούρα δηλαδή, ο άνεμος που πνέει από τη θάλασσα προς την ξηρά, θα φτάνει τα 4 με 5 μποφόρ τις μεσημεριανές ώρες. Και την Τρίτη θα συνεχιστεί λίγο άστατος καιρός, δηλαδή θα βγάζει πάλι μπόρες, καταιγίδες το μεσημέρι και το απόγευμα με περαιτέρω άνοδο στη θερμοκρασία, καθώς θα κοντέψουμε τους 30 βαθμούς, φαίνεται να φτάνουμε τους 28-29 βαθμούς στα υπηρετικά και γύρω στους 23 στα παραθαλάσσια. Για τους ανέμους δεν αλλάζει κάτι, νοτιοδυτική στα 3 με 4 μποφόρ. Την Τετάρτη παρόμοιο θα παραμείνει το σκηνικό του καιρού, δηλαδή με υψηλές θερμοκρασίες, κάποια τοπικά φαινόμενα τις θερμές ώρες της ημέρας και από εκεί και

0: σήμερα υπάρχει μια πιθανότητα να αλλάξει ο καιρός εκεί γύρω στις 10, το επόμενο Σαββατοκύριακο να πούμε έτσι χοντρικά, 16-17 του μήνα, αλλά το βλέπουμε, αυτό είναι πάρα πολύ μακριά. Πάντως η επόμενη εβδομάδα θα κυλήσει με σχεδόν καλοκαιρινό καιρό. Θερμοκρασιακά, ωστόσο δεν θα λείψουν οι τοπικές βόρειες το μεσημέρι.
1: Στο αστυνομικό δελτίο, συνελήφθη στις 7 Μαΐου 2026 το βράδυ στο συνεργειακό σημείο διέλευσης κήπων από αστυνομικούς του Τμήματος Διαβατηριακού Ελέγχου Κήπων ένας αλλοδαπός, διότι εκκρεμούσε σε βάρος του καταδικαστική απόφαση των ελληνικών δικαστικών αρχών για τα αδικήματα των διακεκριμένων περιπτώσεων κλοπής από κοινού και κατά εξακολούθηση της συμμορίας και της παράνομης εισόδου στο ελληνικό έδαφος. Συνελήφθη εχθές 7 Μαΐου το μεσημέρι σε οικισμό του Εύρου από αστυνομικούς του Τμήματος Συνοριακής Φύλαξης Φερών της Διευθύνσης Αστυνομίας Αλεξανδρούπολης ένας αλλοδαπός διακινητής, ο οποίος προωθούσε στο εσωτερικό της χώρας μη νόμιμους μετανάστες. Αναλυτικότερα, οι αστυνομικοί συνέλαβαν το δράστη διότι τον εντόπισαν να οδηγεί γιοταχή αυτοκίνητο και να μεταφέρει παράνομα στην ενδοχώρα 6 μη νόμιμους μετανάστες. Κατασχέθηκαν το όχημα, χρηματικό ποσό και ένα κινητό τηλέφωνο. Ο συλληφθής θα οδηγηθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αλεξανδρούπολης, ενώ την προανάκριση ενεργεί το Τμήμα Συνοριακής Φύλαξης Φερών. Οι εφηρμοσμένοι ελληνογαλλικοί διάλογοι διοργανώνουν διεπιστημονικές συναντήσεις ετησίως εναλλάξει στη Γαλλία και στην Ελλάδα. Για φέτος, την έκτη κατά σειρά συνάντηση οργανώνουν συνέδριο στην Ορεστιάδα στις 11 και 12 Μαΐου, σε συνεργασία με τοπικούς πολιτιστικούς φορείς και think tanks. Η θεματική του συνεδρίου είναι «Η διπλωματία την εποχή των γεωπολιτικών αναθεωρήσεων» στα έγνη του Αλέξανδρου Καραθεοδωρή, αποσκοπεί να ανανεώσει και να εμπλουτίσει τον προβληματισμό για τις επικείμενες γεωπολιτικές εξελίξεις. Ο διεθνής χαρακτήρας του συνεδρίου και η συμμετοχή υψηλού επίπεδου ομιλητών Ελλήνων και ξένων θα λειτουργήσουν ως στοιχείο υποστηρικτικό για την αναγκαία καινοτόμο αναθεώρηση της δημόσιας διπλωματίας. Η συνάντηση αποβλέπει στην ανταλλαγή απόψεων στη σύγκριση των αναπαραστάσεων και στη διατύπωση σκέψεων ως προς την προσαρμογή της διπλωματίας και των διεθνών οργανισμών στις νέες συνθήκες. Με αφορμή το συνέδριο αναμένονται στην περιοχή γνωστές προσωπικότητες της πολιτικής και όχι μόνο σκηνής, όπως η πρώην Πρόεδρος της Δημοκρατίας Εκατερίνη Σακελαροπούλου, μέλη της οικογένειας Γερουλάνου που θα έχουν ενεργό ρόλο στο συνέδριο, ο Δημήτρης Αβραμόπουλος, βουλευτής και τέος Ευρωπαίος Επίτροπος και Υπουργός, ο Τάκης Πικραμένος, πρώην Πρόεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας και πρώην Πρωθυπουργός και πλήθος ακόμα πολλών προσωπικότητων από την επιστημονική κοινότητα. Δείτε αναλυτικά το πρόγραμμα στο radioevros.gr. Κοινή δράση εθελοντικής αιμοδοσίας διοργανώνουν το 1ο και 5ο Γυμνάσιο Αλεξανδρούπολης το Σάββατο 9 Μαΐου και ώρες 8.30 το πρωί με 1.30 το μεσημέρι στο Νομαρχείο με σύνθημα «Γίνω ήρωας για μια ζωή». Οι μαθητές, οι εκπαιδευτικοί, οι γονείς και οι κηδεμόνες του 1ου και 5ου Γυμνασίου Αλεξανδρούπολης εισπυρώνονται σε μια κοινή δράση που διδάσκει τον εθελοντισμό και την προσφορά στον συνάνθρωπο, έχοντας απότερο σκοπό να προσφέρει δύναμη, να προσφέρει ζωή. Παράλληλα, οι συμμετέχοντες θα μπορούν να εγγραφούν και ως εθελοντές δότες μυελού των οστών, ενώ στον χώρο της αιμοδοσίας θα υπάρχει παράλληλα έκθεση με εικαστικά έργα των μαθητών και μαθητριών. Ο Περιβαλλοντικός Σύλλογος Πετρωτών το ΩΜΕΓΑ ενημερώνει ότι την Κυριακή 10 Μαΐου 2026 διοργανώνει πεζοπορία περίπατο στο δάσος των Πετρωτών. Το ραντεβού δίνεται για την Κυριακή 10 Μαΐου και ώρα 10 το πρωί στον ανεμόμυλο Πετρωτών που είναι πάνω από το χωριό. Από εκεί θα ξεκινήσει η ομάδα και θα κινηθεί προς την περιοχή Καρακόπετρα και έπειτα στο επιτηρητικό φυλάκιο ΩΜΕΓΑ με την καταπληκτική θέα, ενώ η ομάδα θα επιστρέψει πίσω στον ανεμόμυλο που θα υπάρχει κέρασμα. Η διαδρομή είναι συνολικά 6-7 χιλιόμετρα και θεωρείται εύκολη. Οι σπορείτες Εύρουσας προσκαλούν στη 14η εκδήλωση παραδοσιακών ποικιλιών, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 10 Μαΐου. Οι πόρτες ανοίγουν στις 5.30 το απόγευμα και η διανομή ξεκινάει στις 6 στο θερμοκήπιο του 1ου Εργαστηριακού Κέντρου Αλεξανδρούπολης, δίπλα από το Πολυκοινωνικό. Στο δρόμο προς το κολυμβητήριο. Στην εκδήλωση θα μοιραστούν δωρεάν φυτά από παραδοσιακές ποικιλίες λαχανικών και παράλληλα θα πραγματοποιηθούν τα εξής εργαστήρια: καλλιεργητικές συμβουλές, εργαστήριο σποράς και μεταφύτευσης για μικρούς και μεγάλους, μέλισσα και περιβάλλον, εργαστήριο δημιουργικής απασχόλησης για παιδιά και έκθεση φωτογραφίας. Η εκδήλωση θα πλαισιωθεί μουσικά και τελεί υπό την υποστήριξη του Δήμου Αλεξανδρούπολης και τη Συνδρομή Εκπαιδευτικών Συλλόγων. Συμμετέχουν ακόμα και σχολεία της περιοχής της Αλεξανδρούπολης. Η είσοδος είναι ελεύθερη. Ήταν οι κυριότερες ειδήσεις από το Ράδιο Εύρος. Περισσότερα και αναλυτικότερα και στο radioevros.gr. Κυρίες και κύριοι, καλό απόγευμα.
2: Άλλοι μεταδίδουν απλά πληροφορίες. Εμείς, ειδήσεις. 97,1 Ράδιο Εύρος. Το αληθινό ραδιόφωνο. 97,1 Ράδιο Εύρος. Το ζωντανό ραδιόφωνο της πόλης.

δεν είναι απλά ένα ραδιόφωνο. Είναι το ραδιόφωνο σου. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: Περισσότερη ενημέρωση. Περισσότερη μουσική από ποτέ. 97,1. Ράδιο Εύρος. Επιστρέφει. Σε λίγο.
1: Για τη μαμά που μας δείχνει τι σημαίνει αγάπη, που μας διδάσκει θάρρος. Σε ευχαριστώ, μαμά. Κάλα 8,99 και με Lidl Plus 7,19. Χρυσάνθεμα 5,99 και με Lidl Plus 4,79. Και τριανταφυλιές 2,99 και με Lidl Plus 2,39. Lidl, γιατί αξίζει.
2: Στον κόσμο που χτίζουμε σήμερα, τίποτα δεν πάει χαμένο. Με υπευθυνότητα και τεχνογνωσία, η εταιρεία μας δίνει νέα ζωή στα υλικά και στα έργα σας. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χωματουργικές εργασίες με ακρίβεια και συνέπεια. Ασφαλείς μεταφορές προϊόντων με σεβασμό στον χρόνο και το περιβάλλον. Και μια σύγχρονη μονάδα ανακύκλωσης αδρανών υλικών που μετατρέπει το χθες σε πρώτη ύλη για το αύριο. Γιατί η ανάπτυξη δεν είναι μόνο πρόοδος, είναι και ευθύνη. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χτίζουμε, μεταφέρουμε, ανακυκλώνουμε. Έδρα Ελέα Τριγώνου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946 682 239 και 6980 965 086.
3: Όταν ένας σταθμός δημιουργεί εικόνες. Όταν η ενημέρωση είναι σωστή και ενδιαφέρει πραγματικά.
0: Τότε ακούς 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.
4: Σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Εύρος 97,1 και το radioevros.gr.
5: Επίτιμος διδάκτορας του Δημοκρητίου Πανεπιστημίου Θράκης αναγορεύτηκε ο Ευρωπαίος Επίτροπος Απόστολος Τζιτζικώστας. Αύριο η κεντρική εκδήλωση για την ημέρα της Ευρώπης στην Αλεξανδρούπολη, όπου ο Ευρωπαίος Επίτροπος θα απονείμει στις ελληνικές αρχές την επιχορήγηση για την αναβάθμιση της σιδηροδρομικής γραμμής στο τμήμα Αλεξανδρούπολη-Πίθιο. 10 σχολεία της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης εντάσσονται στη δεύτερη φάση του προγράμματος ανακαίνησης σχολικών κτηρίων Μαριέτα Γιαννάκου. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου Μονίμων και Συμβασιούχων στα ΚΕΠ Μακεδονίας, Θράκης, Θεσσαλίας προχώρησε σε επίσημη παρέμβαση προς τις αρμόδιες αρχές για την άνηση μεταχείριση πολιτών από την περιφέρεια στη διαδικασία έκδοσης δικαιολογητικών για το πρόγραμμα Νταντάδες της Γειτονιάς. Την πρόγνωση του καιρού για τον Εύρο και τη Θράκη παρουσίασε σήμερα στο Ράδιο Εύρος ο μετεωρολόγος Χρυσόστομος Παρανός. Όπως ανέφερε, η περιοχή μπαίνει πλέον σε ένα σκηνικό με έντονα ανοιξιάτικα αλλά και σχεδόν καλοκαιρινά χαρακτηριστικά, με αισθητή άνοδο της θερμοκρασίας τις επόμενες ημέρες, χωρίς ωστόσο να λείψουν οι τοπικές μπόρες και οι μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως τις θερμές ώρες της ημέρας. Η εφηρμοσμένη ελληνογαλλική διάλογη την 6η κατά σειρά συνάντηση συνέδριο στην Ορεστιάδα στις 11 και 12 Μαΐου 2026, σε συνεργασία με τοπικούς πολιτιστικούς φορείς και think tanks. Η θεματική του συνεδρίου, η διπλωματία την εποχή των γεωπολιτικών αναθεωρήσεων. Στα ίχνη του Αλέξανδρου Καραθεοδωρή αποσκοπεί να ανανεώσει και να εμπλουτίσει τον προβληματισμό για τις επικείμενες γεωπολιτικές εξελίξεις.
4: Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Εύρος 97,1 και το radioevros.gr.

σπάσε τους κανόνες. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: 97,1 Radio Evros. Επιστρέφει σε λίγα λεπτά. Για περισσότερη ενημέρωση, μείνε εδώ.
1: Από το 1944, η Ένωση Ορεστιάδας στηρίζει τον αγρότη του Βόρειου Εύρου με 16 αποθηκευτικά συγκροτήματα, εργοστάσιο ζωοτροφών, μονάδα σποροπαραγωγής και 14 καταστήματα αγροεφοδίων. Η Ένωση παραμένει δίπλα στους παραγωγούς, προσφέροντας σύγχρονες υπηρεσίες, αξιόπιστα προϊόντα και συμβουλευτική υποστήριξη.
2: Περισσότερα από 900 μέλη και 3.000 συνεργαζόμενοι παραγωγοί εμπιστεύονται την Ένωση, τον σταθερό πυλώνα του αγροτικού εισοδήματος στη Θράκη.
1: Αγροτικός Συνεταιρισμός Δημητριακών Ορεστιάδας, η Ένωση. Παράγουμε μαζί, αναπτύσσουμε τον τόπο μας.
3: Το πανεπιστήμιο που θέλεις είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις.
4: Το University of York Europe Campus επισκέπτεται την Αλεξανδρούπολη Δευτέρα 11 Μαΐου στις 6 το απόγευμα στο Ramada Plaza Thraki.
3: Συνάντησε εκπροσώπους του Πανεπιστημίου και ενημερώσου για σπουδές σε νομική, πληροφορική, ψυχολογία,
4: επικοινωνία, αγγλική φιλολογία και επιχειρησιακές σπουδές.
3: Μάθε για τις υποτροφίες και τη φοιτητική ζωή στη Θεσσαλονίκη.
4: University of York Europe Campus Θεσσαλονίκη. Το καλύτερο ξένο πανεπιστήμιο. Στην Ελλάδα.
5: Στον Εύρο έχουμε τη δική μας αλυσίδα σούπερ μάρκετ.
6: Ακρίτας Πράξης. Εδώ και 40 χρόνια κάθε σπίτι γεμίζει ποιότητα, ποικιλία, χαμόγελα. Χιλιάδες προϊόντα σε πολύ χαμηλές τιμές.
5: Ακρίτας Πράξης. Σας γνωρίζουμε, γι' αυτό σας εξυπηρετούμε καλύτερα. 27 καταστήματα σε όλο τον Εύρο. Ένα στη γειτονιά σας.
6: Ακρίτας Πράξης. Κάνουμε πράξη την οικονομία, κάνουμε πράξη και την ποιότητα.
0: 24 ώρες στο σφιγμό της Θράκης. Ψυχαγωγία. 24 ώρες 97,1 Ράδιο Εύρος και ραδιοεύρος.gr. Συναρπαστικά αληθινός.

97,1 Ράδιο Εύρος. Όλος ο Εύρος ενημερώνεται εδώ. www.radioevros.gr. Συναρπαστικά αληθινός.

ενημερώνεσαι σωστά στο σταθμό που εμπιστεύεσαι. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αλλιώς.

άλλοι αποσυντονίζουν τους ακροατές. Εμείς τους συντονίζουμε με την αλήθεια. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

ως ήλιος έχει βγει. Σ' άλλη θάλασσα, άλλη γη. Άιντε θύμα, άιντε ψώνιο, άιντε συμβολόνιο. Αν ξυπνήσεις μόνο μιας, πάθα να αποδαώ ντουνιάς. Άιντε θύμα.

0: Περισσότερη ενημέρωση, περισσότερη μουσική από ποτέ. 97,1 Radio Evros. Επιστρέφει σε λίγο.
1: Ασφάλεια, εμπιστοσύνη, αξιοπιστία και οικονομία. Στις ασφάλειες Χατζηγιάννης έχουμε όλο το πακέτο.
2: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Τα πιο συμφέροντα οικονομικά πακέτα για να εξασφαλίσετε τη ξεχνιασιά σας και το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημά σας.
1: Με κορυφαίους συνεργάτες που αναζητούν και επιλέγουν για εσάς μέσα από όλες τις επώνυμες εταιρείες το ιδανικό πακέτο.
2: Και μην ξεχνάτε, πριν την ανανέωση του συμβολαίου σας, ελάτε να σας ενημερώσουμε πόσο θα σας κοστίσει. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις.
1: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Κωνσταντινουπόλεως 219, τηλέφωνο 255-20-24-100.
2: Επιλογή υψίστης ασφαλείας.
0: Περνάς κταίο και αγχώθηκες? Πάρε το όχημά σου και έλα My Κταίο Εύρου. Δύο σημεία, η διάρρηστη εξυπηρέτηση με εξειδικευμένο προσωπικό για αξιόπιστο τεχνικό έλεγχο. My Κταίο Εύρου. Σε δύο σημεία, Βιπέο Ρεστιάδας για γιόταχοι και μοτοσυκλέτες. Τηλέφωνο 25520-27888 και στην Καβίλιο Ρεστιάδας για γιόταχοι και βαρέα οχήματα. Τηλέφωνο 25520-93674.
3: Όταν ένα σταθμό δημιουργεί εικόνες. Όταν η ενημέρωση είναι σωστή και ενδιαφέρει πραγματικά.
0: Τότε ακούς 97,1 Radio Evros. Συναρπαστικά αληθινός.
4: Σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Radio Evros 97,1 και το radioevros.gr.
5: Επίτιμος διδάκτορας του Δημοκρητίου Πανεπιστημίου Θράκης αναγορεύτηκε ο Ευρωπαίος Επίτροπος Απόστολος Τζιτζικώστας. Αύριο η κεντρική εκδήλωση για την ημέρα της Ευρώπης στην Αλεξανδρούπολη, όπου ο Ευρωπαίος Επίτροπος θα απονείμει στις ελληνικές αρχές την επιχορήγηση για την αναβάθμιση της σιδηροδρομικής γραμμής στο τμήμα Αλεξανδρούπολη Πίθιο. 10 σχολεία της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης εντάσσονται στη δεύτερη φάση του προγράμματος ανακαίνησης σχολικών κτηρίων Μαριέτα Γιαννάκου. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου Μονίμων και Συμβασιούχων στα ΚΕΠ Μακεδονίας, Θράκης, Θεσσαλίας προχώρησε σε επίσημη παρέμβαση προς τις αρμόδιες αρχές για την άνηση μεταχείριση πολιτών από την περιφέρεια στη διαδικασία έκδοσης δικαιολογητικών για το πρόγραμμα Νταντάδες της Γειτονιάς. Την πρόγνωση του καιρού για τον Εύρο και τη Θράκη παρουσίασε σήμερα στο Ράδιο Εύρος ο μετεωρολόγος Χρυσόστομος Παρανός. Όπως ανέφερε, η περιοχή μπαίνει πλέον σε ένα σκηνικό με έντονα ανοιξιάτικα αλλά και σχεδόν καλοκαιρινά χαρακτηριστικά, με αισθητή άνοδο της θερμοκρασίας τις επόμενες ημέρες, χωρίς ωστόσο να λείψουν οι τοπικές μπόρες και οι μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στις θερμές ώρες της ημέρας. Οι εφηρμοσμένοι ελληνογαλλικοί διάλογοι την 6η κατά σειρά συνάντηση συνέδριο στην Ορεστιάδα στις 11 και 12 Μαΐου 2026, σε συνεργασία με τοπικούς πολιτιστικούς φορείς και think tanks. Η θεματική του συνεδρίου, η διπλωματία την εποχή των γεωπολιτικών αναθεωρήσεων. Στα ίχνη του Αλέξανδρου Καραθεοδωρή αποσκοπεί να ανανεώσει και να εμπλουτίσει τον προβληματισμό για τις επικείμενες γεωπολιτικές εξελίξεις.
4: Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Radio Evros 97,1 και το radioevros.gr.

Δεν έχει σημασία αν είναι καλή ή κακή η είδηση. Σημασία έχει να είναι αληθινή. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινή.

Διαλέγουμε μουσική. Όχι τις ειδήσεις. Ράδιο Εύρος 97,1. Συναρπαστικά αληθινός.

μέσα σε μια μέρα. Υπάρχουν πολλές νέες ειδήσεις. Αλλά μόνο ένας σταθμός για να τις ακούσεις. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

μέσα σε μια μέρα υπάρχουν πολλές νέες ειδήσεις. Αλλά μόνο ένα σταθμός για να τις ακούσεις. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: Περισσότερη ενημέρωση, περισσότερη μουσική από ποτέ. 97,1 Radio Evros. Επιστρέφει σε λίγο.
1: Ψάχνεις τρόπο να τακτοποιήσεις τα πάντα σε ένα σημείο? Στο NLS Point, σε Δηδημότυχο και Ορεστιάδα, η καθημερινότητά σου γίνεται πιο απλή. Συγκρίνουμε για σένα όλα τα προγράμματα ρεύματος και φυσικού αερίου σε συνεργασία με τις κορυφαίες εταιρείες Energy, Eron, Enerwave και όλους τους παρόχους, επιλέγοντας το κέρδος σου. Ολοκληρωμένες λύσεις Nova σε ίντερνετ, τηλεφωνία και TV. Εξόφληση κάθε είδους λογαριασμού και μεταφορά χρημάτων στην Ελλάδα και όλο τον κόσμο με την αξιοπιστία MoneyGram. NLS Point. Ένας νέος κόσμος υπηρεσιών με δύο καταστήματα: Δηδημότυχο 25 Μαΐου 92 και Ορεστιάδα Κωνσταντινουπόλεως 216.
2: Ασφάλεια, εμπιστοσύνη, αξιοπιστία και οικονομία. Στις ασφάλειες Χατζηγιάννης έχουμε όλο το πακέτο.
3: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Τα πιο συμφέροντα οικονομικά πακέτα για να εξασφαλίσετε τη ξεχνιασιά σας και το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημά σας.
2: Με κορυφαίους συνεργάτες που αναζητούν και επιλέγουν για εσάς μέσα από όλες τις επώνυμες εταιρείες το ιδανικό πακέτο.
3: Και μην ξεχνάτε, πριν την ανανέωση του συμβολαίου σας, ελάτε να σας ενημερώσουμε πόσο θα σας κοστίσει. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις.
2: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Κωνσταντινουπόλεως 219, τηλέφωνο 255-20-24-100.
3: Επιλογή υψίστης ασφαλείας.
0: Σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Radio Evros 97,1 και το radioevros.gr.
4: Επίτιμος διδάκτορας του Δημοκρητίου Πανεπιστημίου Θράκης αναγορεύτηκε ο Ευρωπαίος Επίτροπος Απόστολος Τζιτζικώστας. Αύριο η κεντρική εκδήλωση για την ημέρα της Ευρώπης στην Αλεξανδρούπολη, όπου ο Ευρωπαίος Επίτροπος θα απονείμει στις ελληνικές αρχές την επιχορήγηση για την αναβάθμιση της σιδηροδρομικής γραμμής στο τμήμα Αλεξανδρούπολη-Πίθιο. 10 σχολεία της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης εντάσσονται στη δεύτερη φάση του προγράμματος ανακαίνησης σχολικών κτηρίων Μαριέτα Γιαννάκου. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου Μονίμων και Συμβασιούχων στα ΚΕΠ Μακεδονίας, Θράκης, Θεσσαλίας προχώρησε σε επίσημη παρέμβαση προς τις αρμόδιες αρχές για την άνηση μεταχείριση πολιτών από την περιφέρεια στη διαδικασία έκδοσης δικαιολογητικών για το πρόγραμμα Νταντάδες της Γειτονιάς. Την πρόγνωση του καιρού για τον Εύρο και τη Θράκη παρουσίασε σήμερα στο Ράδιο Εύρος ο μετεωρολόγος Χρυσόστομος Παρανός. Όπως ανέφερε, η περιοχή μπαίνει πλέον σε ένα σκηνικό με έντονα ανοιξιάτικα αλλά και σχεδόν καλοκαιρινά χαρακτηριστικά, με αισθητή άνοδο της θερμοκρασίας τις επόμενες ημέρες, χωρίς ωστόσο να λείψουν οι τοπικές μπόρες και οι μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στις θερμές ώρες της ημέρας. Η εφηρμοσμένη ελληνογαλλική διάλογη την 6η κατά σειρά συνάντηση συνέδριο στην Ορεστιάδα στις 11 και 12 Μαΐου 2026, σε συνεργασία με τοπικούς πολιτιστικούς φορείς και think tanks. Η θεματική του συνεδρίου, η διπλωματία την εποχή των γεωπολιτικών αναθεωρήσεων. Στα ίχνη του Αλέξανδρου Καραθεοδωρή αποσκοπεί να ανανεώσει και να εμπλουτίσει τον προβληματισμό για τις επικείμενες γεωπολιτικές εξελίξεις.
0: Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Radio Evros 97,1 και το radioevros.gr.

Ειδήσεις του σήμερα. Στο ραδιόφωνο του αύριο. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

Άλλοι μεταδίδουν απλά πληροφορίες. Εμείς ειδήσεις. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: 97,1 Radio Evros. Επιστρέφει σε λίγα λεπτά. Για περισσότερη ενημέρωση, μείνε εδώ.
1: Οι καιροί αλλάζουν, οι αξίες όμως μένουν σταθερές. Ποιότητα και γεύσεις. Πού? Στου Δημήτρη. Γευστική καθημερινή απόλαυση με κοτόπουλο στη σούβλα ή σχάρας, ζουμερό, λαχταριστό, με τραγανή πετσούλα, παραδοσιακό κοντοσούβλι, ελληνικό κοκορέτσι και η απόλαυση περνάει σε άλλο επίπεδο. Αλλά και γύρω κοτόπουλο ή χοιρινό για πιο κλασικές περιπτώσεις. Ό,τι και αν διαλέξεις, κερδίζεις. Κερδίζεις σε απόλαυση, ποιότητα και σε τιμές. Στου Δημήτρη, Βασιλείος Κωνσταντίνου 116, απέναντι από το πρώτο δημοτικό. Φυσικά και με delivery στο 25520-22-288. Καθημερινά, εκτός Δευτέρας. Στου Δημήτρη, σταθερή αξία.
2: Περνάς κταίο και αγχώθηκες. Πάρε το όχημά σου και έλα My Kteo Evrou. Δύο σημεία, η διάρρηστη εξυπηρέτηση με εξειδικευμένο προσωπικό για αξιόπιστο τεχνικό έλεγχο. My Kteo Evrou. Σε δύο σημεία. Βιπέο Ρεστιάδας για γιόταχοι και μοτοσυκλέτες. Τηλέφωνο 25520-27888. Και στην Καβίλιο Ρεστιάδας για γιόταχοι και βαρέα οχήματα. Τηλέφωνο 25520-93674.
3: Στον Εύρο έχουμε τη δική μας αλυσίδα σούπερ μάρκετ.
4: Ακρίτας Πράξης. Εδώ και 40 χρόνια κάθε σπίτι γεμίζει ποιότητα, ποικιλία, χαμόγελα. Χιλιάδες προϊόντα σε πολύ χαμηλές τιμές.
3: Ακρίτας Πράξης. Σας γνωρίζουμε, γι' αυτό σας εξυπηρετούμε καλύτερα. 27 καταστήματα σε όλο τον Εύρο. Ένα στη γειτονιά σας.
4: Ακρίτας Πράξης. Κάνουμε πράξη την οικονομία, κάνουμε πράξη και την ποιότητα.
0: 24 ώρες στο σφιγμό της Θράκης. Ψυχαγωγία. 24 ώρες 97,1 Ράδιο Εύρος και radioevros.gr. Συναρπαστικά αληθινός.
5: Μέσα σε μια μέρα υπάρχουν πολλές νέες ειδήσεις, αλλά μόνο ένας σταθμός για να τις ακούσεις. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

Κάνε like στη σελίδα του 97,1 Radio Evro στο Facebook. Ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο. Τόσο απλά.

πραγματική μουσική. Πραγματικές ειδήσεις. Ακούς μόνο εδώ. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: Περισσότερη ενημέρωση, περισσότερη μουσική από ποτέ. 97,1 Radio Evros. Επιστρέφει σε λίγο.
1: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρο Σύστικμπαλ συνεχίζουμε.
2: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
1: Έπιπλα Κούρο Σύστικμπαλ σε καβάλα, δράμα, σέρες και ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
3: Από το 1944, η Ένωση Ορεστιάδας στηρίζει τον αγρότη του Βόρειου Εύρου με 16 αποθηκευτικά συγκροτήματα, εργοστάσιο ζωοτροφών, μονάδα σποροπαραγωγής και 14 καταστήματα αγροεφοδίων. Η Ένωση παραμένει δίπλα στους παραγωγούς, προσφέροντας σύγχρονες υπηρεσίες, αξιόπιστα προϊόντα και συμβουλευτική υποστήριξη.
4: Περισσότερα από 900 μέλη και 3.000 συνεργαζόμενοι παραγωγοί εμπιστεύονται την Ένωση, τον σταθερό πυλώνα του αγροτικού εισοδήματος στη Θράκη.
3: Αγροτικός Συνεταιρισμός Δημητριακών Ορεστιάδας, η Ένωση. Παράγουμε μαζί, αναπτύσσουμε τον τόπο μας.
0: Όταν ένας σταθμός δημιουργεί εικόνες. Όταν η ενημέρωση είναι σωστή και ενδιαφέρει πραγματικά. Τότε ακούς 97,1 Radio Evros. Συναρπαστικά αληθινός. 97,1 Radio Evros. Και τη νύχτα. Και τη νύχτα.

της γραμμής θα χαρίζουμε εμείς τα παλιά μας κομμάτια. Σ' αυτά που ήτανε τόσο μικρά,

0: Ο 97,1 Radio Evros επιστρέφει σε λίγα λεπτά. Για περισσότερη ενημέρωση είναι εδώ.
1: Στον κόσμο που χτίζουμε σήμερα, τίποτα δεν πάει χαμένο. Με υπευθυνότητα και τεχνογνωσία, η εταιρεία μας δίνει νέα ζωή στα υλικά και στα έργα σας. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χωματουργικές εργασίες με ακρίβεια και συνέπεια. Ασφαλείς μεταφορές προϊόντων με σεβασμό στον χρόνο και το περιβάλλον. Και μια σύγχρονη μονάδα ανακύκλωσης αδρανών υλικών που μετατρέπει το χθες σε πρώτη ύλη για το αύριο. Γιατί η ανάπτυξη δεν είναι μόνο πρόοδος, είναι και ευθύνη. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χτίζουμε, μεταφέρουμε, ανακυκλώνουμε. Έδρα Ελέα Τριγώνου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946 682 239 και 6980 965 086.
0: 24 ώρες στο σφιγμό της Θράκης. Ψυχαγωγία. 24 ώρες 97,1 Radio Evros και radioevros.gr. Συναρπαστικά αληθινός.

Αυθεντική μουσική. Αληθινές ειδήσεις. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

Φυλάξε με το πόνο κλίκα και τσιγκουνεύεται στη γλύκα. Βάστα το νου, βάστα το νου, να μην γκρινιάξει του καιρού.

0: Περισσότερη ενημέρωση, περισσότερη μουσική από ποτέ. 97,1 Ράδιο Εύρος. Επιστρέφει σε λίγο.
1: Ψάχνεις τρόπο να τακτοποιήσεις τα πάντα σε ένα σημείο? Στο NLS Point, σε Διδημότυχο και Ορεστιάδα, η καθημερινότητά σου γίνεται πιο απλή. Συγκρίνουμε για σένα όλα τα προγράμματα ρεύματος και φυσικού αερίου σε συνεργασία με τις κορυφαίες εταιρείες Energy, Eron, Enerwave και όλους τους παρόχους, επιλέγοντας το κέρδος σου. Ολοκληρωμένες λύσεις Nova σε ίντερνετ, τηλεφωνία και TV. Εξόφληση κάθε είδους λογαριασμού και μεταφορά χρημάτων στην Ελλάδα και όλο τον κόσμο με την αξιοπιστία MoneyGram. NLS Point. Ένας νέος κόσμος υπηρεσιών. Με δύο καταστήματα. Διδημότυχο, 25 Μαΐου 92 και Ορεστιάδα, Κωνσταντινουπόλεως 216.
2: Ασφάλεια, εμπιστοσύνη, αξιοπιστία και οικονομία. Στις ασφάλειες Χατζηγιάννης έχουμε όλο το πακέτο.
3: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Τα πιο συμφέροντα οικονομικά πακέτα για να εξασφαλίσετε τη ξεχνιασιά σας και το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημά σας.
2: Με κορυφαίους συνεργάτες που αναζητούν και επιλέγουν για εσάς μέσα από όλες τις επώνυμες εταιρείες το ιδανικό πακέτο.
3: Και μην ξεχνάτε, πριν την ανανέωση του συμβολαίου σας, ελάτε να σας ενημερώσουμε πόσο θα σας κοστίσει. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις.
2: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Κωνσταντινουπόλεως 219. Τηλέφωνο 255-20-24-100.
3: Επιλογή υψίστης ασφαλείας.
4: Όταν ένας σταθμός δημιουργεί εικόνες. Όταν η ενημέρωση είναι σωστή και ενδιαφέρει πραγματικά.
0: Τότε ακούς 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.
5: Βράδυ με 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: Ο 97,1 Radio Evros επιστρέφει σε λίγα λεπτά. Για περισσότερη ενημέρωση, μείνε εδώ.
1: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρο Σύστικμπαλ συνεχίζουμε.
2: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
1: Έπιπλα Κούρο Σύστικμπαλ σε καβάλα, δράμα, σέρες και ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
3: Ένα στην υγειά του Φαντάρου.
4: Ένα για το πτυχίο σου.
3: Ένα για τον Τάσο που παντρεύεται.
4: Φτάνει με τη ρακή. Δημήτρη, πιάσε κανένα ψαράκι να συνεχίσουμε.
5: Ψαράκι, η ψαροταβέρνα του Δημήτρη για μερακλείδες της γεύσης και της απόλαυσης. Με νόστιμα πιάτα για κάθε παρέα.
6: Ψαράκι, Αθανασίου Πανταζίδου 56, Ορεστιάδα.
7: Από το 1944, η Ένωση Ορεστιάδας στηρίζει τον αγρότη του Βόρειου Εύρου με 16 αποθηκευτικά συγκροτήματα, εργοστάσιο ζωοτροφών, μονάδα σποροπαραγωγής και 14 καταστήματα αγροεφοδίων. Η Ένωση παραμένει δίπλα στους παραγωγούς, προσφέροντας σύγχρονες υπηρεσίες, αξιόπιστα προϊόντα και συμβουλευτική υποστήριξη.
8: Περισσότερα από 900 μέλη και 3.000 συνεργαζόμενοι παραγωγοί εμπιστεύονται την Ένωση, τον σταθερό πυλώνα του αγροτικού εισοδήματος. Στη Θράκη.
9: Αγροτικό Συνεταιρισμός Δημητριακών Ορεστιάδας. Η Ένωση. Παράγουμε μαζί. Αναπτύσσουμε τον τόπο μας.
0: 24 ώρες στο σφιγμό της Θράκης. Ψυχαγωγία. 24 ώρες. 97,1 Ράδιο Εύρος. Και ραδιοεύρος.gr. Συναρπαστικά αληθινός.

Το τρενάκι γυρνούσε φωτισμένο κι αχνό στον αέρα. Κάτω η θάλασσα με ένα καράβι, το φεγγάρι πιο πέρα. Σε θυμάμαι συχνά που φορούσες ένα άσπρο φουστάνι. Σε κρατούσα από το χέρι ότι ζούμε, μου λες δε μου φτάνει.

Περισσότερη ενημέρωση, περισσότερη μουσική από ποτέ. 97,1 Ράδιο Εύρος. Επιστρέφει σε λίγο. Περνάς κταίο και αγχώθηκες. Πάρε το όχημά σου και έλα My Κταίο Εύρου. Δύο σημεία, η διάρρηστη εξυπηρέτηση με εξειδικευμένο προσωπικό για αξιόπιστο τεχνικό έλεγχο. My Κταίο Εύρου. Σε δύο σημεία. Βιπέο Ρεστιάδας για γιόταχοι και μοτοσυκλέτες. Τηλέφωνο 25520-27888. Και στην Καβίλιο Ρεστιάδας για γιόταχοι και βαρέα οχήματα. Τηλέφωνο 25520-93674. Όταν ένα σταθμό δημιουργεί εικόνες. Όταν η ενημέρωση είναι σωστή και ενδιαφέρει πραγματικά. Τότε ακούς 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

μεγαλώνω και δεν είναι πως δεν τα έχω πάει εντάξει. Μα δεν πήγα το ταξίδι που είχα τάξει στο νεότερο εαυτό μου, το δε στα 18 μου.

κορίτσια με χαλάνε τελευταία παραπάνω. Ίσως φταίει πόνο τρέχω και δεν φτάνω. Ίσως φταίει και η ηλικία, είναι μια δικαιολογία.

Δεν μ' αρέσει να πληγώνει, με θυμώνει. Και μαζί μου κι η γενιά μου μεγαλώνει. Πότε πρόλαβε να κουραστεί, πριν καλά καλά να δοξαστεί. Γίναμε καλοί μικράστοι και δεν ήμασταν

Καλή μικροαστή και δεν είμαστε εμείς αυτοί. Μεγαλώνω και με τρώει κάθε βράδυ που ξαπλώνω. Όταν τίμησε η ζωή μου μετανιώνω και την πλάτη μου γυρίζω στον ήρωα που αποκοιμίζω.

0: Ο 97,1 Radio Evros επιστρέφει σε λίγα λεπτά. Για περισσότερη ενημέρωση, μείνε εδώ. 24 ώρες στο σφιγμό της Θράκης. Ψυχαγωγία. 24 ώρες, 97,1 Radio Evros και radioevros.gr. Συναρπαστικά αληθινός.
1: 97,1 Radio Evros. Το ζωντανό ραδιόφωνο της πόλης.

0: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 12. Περισσότερη ενημέρωση, περισσότερη μουσική από ποτέ. 97,1 Ράδιο Εύρος. Επιστρέφει σε λίγο.
1: Ασφάλεια, εμπιστοσύνη, αξιοπιστία και οικονομία. Στις ασφάλειες Χατζηγιάννης έχουμε όλο το πακέτο.
2: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Τα πιο συμφέροντα οικονομικά πακέτα για να εξασφαλίσετε τη ξεχνιασιά σας και το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημά σας.
1: Με κορυφαίους συνεργάτες που αναζητούν και επιλέγουν για εσάς μέσα από όλες τις επώνυμες εταιρείες το ιδανικό πακέτο.
2: Και μην ξεχνάτε, πριν την ανανέωση του συμβολαίου σας, ελάτε να σας ενημερώσουμε πόσο θα σας κοστίσει. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις.
1: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Κωνσταντινουπόλεως 219, τηλέφωνο 255-20-24-100.
2: Επιλογή υψίστης ασφαλείας.
3: Όταν ένας σταθμός δημιουργεί εικόνες. Όταν η ενημέρωση είναι σωστή και ενδιαφέρει πραγματικά.
0: Τότε ακούς 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός. 97,1 Ράδιο Εύρος και τη νύχτα.

97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: 97,1 Ράδιο Εύρος και τη νύχτα.
1: Και τη νύχτα.
2: Πες μου για δεν μ' αφήνεις. Με δυο

δεν είναι απλά ένα ραδιόφωνο. Είναι το ραδιόφωνο σου. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

στις χρυσές στιγμές μας πλάι και αυτές. Νιώσε με για να σε νιώσω κι ας πονάς, είναι πανάκριβος το

0: Το ζωντανό ραδιόφωνο είναι εδώ. 97,1. Ράδιο Εύρος.
1: Πίσω από το φως της μουσικής

0: 97,1. Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.
1: Τι μέρα είναι σήμερα? Πέμπτη. Πέμπτη Σαββάτου.